Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις της μοίρας το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

πάρω. Μετά την καταιγίδα να ένα μέρος να κρυφτώ. Στη βραγμένη άμμο τα όνειρα στεγνά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της χώρας προς το 2030 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων υπογράμμισε τη συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη ευρείας κατανάλωσης, ενώ αναφέρθηκε στην απόφαση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Παράλληλα, διεμήνυσε στην Τουρκία ότι θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, οξία κριτική από την αντιπολίτευση. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, απειλώντας να πλήξει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη, ενώ απείλησε να πλήξει και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης εναντίον της Τεχεράνης άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Με άνοδο στις τιμές του πετρελαίου άνοιξαν οι ασιατικές αγορές, στα 92,59 δολάρια το βαρέλι Brent. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία, ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητά από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας ενέκρινε χθες η Κομισιόν. Η Βρετανία θα παραχωρήσει απόρριτη τεχνολογία στο Κίεβο για την κατασκευή πυράβλου μεγάλου βεληνεκούς. Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα σε βάρος των ΗΠΑ μετά την κατάρρευση των ημερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Νέα απειλή Τραμπ για δασμούς 50%. Μέτρα για τις συγκεντρώσεις και τις μετακινήσεις ζητά από το Κονγκό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Έμπολα. Πάνω από 2.500 νεκροί σε 3 μήνες. Στην Αϊτή, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και αγνοούνται από τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ισχυρός συνασπισμός συμμοριών σε αγροτική κοινότητα στους λόφους πάνω από την πρωτεύουσα Πόρτο Πρέν. Σοργή για την έλλειψη προστασίας από τις επανειλημμένες φωνικές επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε χθες την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 6.509 είναι οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στο μεταξύ, συγγενείς απελαθέντων από τις ΗΠΑ που σκοτώθηκαν στους σεισμούς ζητούν να λογοδοτήσει η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δικαστήριο της Κονσταντινούπολης καταδίκασε χθες 5 δημάρχους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι μεταξύ άλλων για υποθέσεις διαφθοράς. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν κυμαίνονται από 5 χρόνια φυλάκισης έως και 23 χρόνια κάθειρξης, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πυροσβέστες άρχισαν να περιορίζουν δασική πυρκαγιά στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα κοντά στο Ρήνο, η οποία κατέστρεψε δεκάδες σπίτια. Περισσότεροι από 63.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 2 αγνοούνται από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χθες χωριό στο νομό Όντε στα νοτιοδυτικά, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα, στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανόν στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Διονύση, καλημέρα.
1: Σε μένα λες καλημέρα.
0: Σε ποιον να πω καλημέρα.
1: Στον κόσμο.
0: Στον τοίχο.
1: Στο κοινό.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σήμερα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 25. Είναι ο 25 Αύγουστος που
1: λέμε. Ακόμα Τρίτη.
0: Ναι. Ακόμα. Ναι.
1: Είναι ακόμα Τρίτη.
0: Ακόμα.
1: Είχα την εντύπωση, ναι, την αίσθηση, ναι. την ελπίδα ότι θα είχε πάει η ίσα Πέμπτη.
0: Παιδί μου, δεν άκουσες τίποτα πριν εδώ πέρα. Λέω, το έχω πει στο Γιάννη από τη Δευτέρα.
1: Χθες δηλαδή. Χθες.
0: Και νόμιζα εγώ ότι Δευτέρα είναι.
1: Δεν περνούσε χθες την ημέρα.
0: Ήταν δύσκολη ημέρα, ναι.
1: Δεν περνούσε.
0: Βαριά.
1: Ναι.
0: Βαριά. Λοιπόν, θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8.
1: Πού?
0: Η ώρα είναι 6.
1: Πού?
0: Το είπα, στο Earth News Radio.
1: Το πες.
0: Ναι. Είναι, με προσέχεις, 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της
1: εκπομπής. Υπερπαραγωγή δηλαδή.
0: Φυσικά το
1: συζητάμε. Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και το Ηράκι διαλέγει τις μουσικές.
1: Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Ναι.
1: Να τους πω από τώρα, από την αρχή. Το Viber είναι το ένα. Καλή σας ημέρα σε όλους στο Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Έτσι, για να μας βρείτε και να μας στείλετε το μηνυματάκι σας. Πολύ ωραία. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger.
0: Μπράβο.
1: Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη από το Ανόβερο. 10 βαθμούς. Αχ, Διονύση λέει σε περιμένω. Θέλω.
0: Κάπου άκουγα εδώ στην,
1: 10 βαθμοί.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Όνειρο.
0: Στο Περτούλι. Άκουγα τώρα το πρωί, είχε 14 βαθμούς το βράδυ.
1: Στο Ανόβερο αμέσως καλύτερα από το Περτούλι.
0: Εντάξει, γιατί είσαι σου κακοπέφτει το Περτούλι, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Όχι, γιατί το Ανόβερο μου κακοπέφτει.
0: Όχι, το 14 και είσαι εδώ.
1: Δεν ξέρω και πώς είναι το
0: Ανόβερο.
1: Και
0: δεν είσαι εξειδικευμένος.
1: Γιατί στο Ανόβερο πιο εύκολα φτάνεις με το αεροπλάνο ενδεχομένως από ότι φτάνεις στο Περτούλι.
0: Καλά, μια κουβέντα είναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από την Ξάνθη, 22 βαθμούς. 22! Και. Ναι, 29 στην Καλαμάτα. Πολύ ζέστη, παιδιά. Ανυπόφορο ήταν το βράδυ. Στις 10 είχε 34 βαθμούς. Και μας εύχεται μια όμορφη μέρα. Πώς να πάει η όμορφη μέρα, μας είχε στις 10.
0: Τι να κάνεις.
1: 34 βαθμούς.
0: Ελπίζουμε, εμείς λοιπόν, θα φέρουμε μια όμορφη μέρα.
1: Λέω σήμερα να το πάμε αλλιώς.
0: Πώς.
1: Χθες ξεκινήσαμε, 29 βαθμούς στις 5 και 20 το πρωί.
0: Ναι.
1: Σήμερα, τι ωραία, 29 βαθμοί στις 5 και 20 το πρωί.
0: Αχ, τι ωραία, πού είναι 29 βαθμοί.
1: Θες να το πάμε αλλιώς, ναι, γιατί ξέρω εγώ, μήπως το ξορκίσουμε. Ναι, μπράβο. Την ίδια λέξη χρησιμοποιήσαμε.
0: Ναι, μου, ναι, την να κάνει τόσα χρόνια.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Για όνομα.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι 25 Αυγούστου.
1: Η θερμοκρασία θα διτηρηθεί υψηλά για την εποχή επίπεδα.
0: Μπράβο.
1: Θα φτάσει στα υπηρετικά του 37-38, κατά τόπου του 39. Υποσκιάν είναι αυτή, έτσι. Να το ξέρετε. Στην ισιωτική του 36. Τοπικά στα ανατολικά του 37. Αναμένονται στα ορεινά, έτσι. Στα υπηρετικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τοπικές βροχές ή και όμβροι. Έτσι. Πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Αλλά λίγες, λιμά. Οι άνεμοι από βόρειες δεθύσεις 3-4, στα ανατολικά 4-6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λέει, σας την είπαμε. Τέλος. Ναι. Θερμοκρασία.
0: Λοιπόν,
1: και άλλα θέλετε για
0: χρόνια πολλά στον Τίτο που γιορτάζει σήμερα.
1: Τίτο ακούω, ε.
0: Ναι, όχι ο Τίτο. Όχι ο Τίτο, αυτός που ξέρεις εσύ. Ο Τίτος.
1: Ναι, ας πω, εκείνος ήταν ένας, τελείωσε, δεν είχε άλλο.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κι εγώ ανάποδα. Είναι εθνική ημέρα μπανάνα σπλίτ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τα ξέρω τι τύποι, δεν υπάρχουν. Ναι.
1: Τι το. Δεν.
0: Μπανάνα σπλίτ, μου λέει στη Βασαβάρκα.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, δεν τρελαίνε.
1: Και είναι πολύ πυγκωτικό, ας
0: πούμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι πολύ vintage, πασέ, ρε παιδί μου.
1: Πασέ, τελείω.
0: Ναι. Πώ το λένε.
1: Μα γι' αυτό το γιορτάζουν, το έχουν μέρα. Κατάλαβε.
0: Θα μου πει, ναι.
1: Τα σύγχρονα τα έχουν.
0: Ναι. Είναι η μέρα του στρατιώτη στη Βραζιλία.
1: Να ζήσει.
0: Είναι η μέρα τη απελευθέρωση των Παρισίων από του Ναζί.
1: 25 Αυγούστου 44.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και εθνική γιορτή της Ουρουγουάης για την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία το 1825.
1: Ναι.
0: Και είναι και η μέρα ορατότητας του αρωματικού φάσματος.
1: Ωραία.
0: Α, το κατάλαβες τώρα εσύ αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν θες να μάθεις τι είναι το αρωματικό φάσμα.
1: Έχω ήδη ανοίξει να σου πω.
0: Το έχω εδώ.
1: Α, το έχεις ανοίξει εσύ και εγώ το έχω ανοίξει.
0: Ναι. Έχουμε τρελαθεί έτσι σε αυτόν τον πλανήτη. Ναι. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα έρθει στην τέλεια. Δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Είναι για τα αρωματικά άτομα. Ναι. Τι είναι τα αρωματικά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Ναι. Είναι, λέει.
1: Ναι.
0: Είναι για την ορατότητα βασικά. Το να, δηλαδή να τα βλέπουμε,
1: ναι.
0: να τα αντιλαμβανόμαστε και
1: ναι.
0: να σεβόμαστε. Αυτοί λοιπόν που ανήκουν στο αρωματικό φάσμα,
1: ναι.
0: Για να το καταλάβεις τι είναι αυτό, πρέπει πρώτα να διακρίνεις τη διαφορά ανάμεσα στο σεξουαλικό και το ρομαντικό προσανατολισμό.
1: Για πες.
0: πρωί-πρωί. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία ένα άτομο αισθάνεται σεξουαλική έλξη. Γιατί μπορεί να είναι παραπάνω από ένα.
1: Ναι.
0: Ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλα τα οποία. Ο ρομαντικός αισθάνεται ρομαντική. Για πολλούς ανθρώπους.
1: Άρα το ένα είναι.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι το αίσθημα.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για πολλούς ανθρώπους οι δύο προσανατολισμοί ταυτίζονται, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
1: Α,
0: είναι δυνατόν κάποιος.
1: Άμα ταυτιστούν πάντως
0: με το
1: αίσθημα, είναι το απόλυτο, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αρωματικό αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν είναι αρωματικό.
0: Αυτό είναι ρομαντικό.
1: Ναι.
0: Και κάτι άλλο.
1: Νομίζουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπουμε με τη δική μας οπτική γωνία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως πολλές οπτικές γωνίες.
0: Μπορεί να βιώνει λοιπόν σεξουαλική έλξη χωρίς να έχει ρομαντικό ενδιαφέρον.
1: Φτάνει.
0: Και το αντίστροφο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τα άτομα αυτά τα λένε άρο.
1: Άρο. Λοιπόν,
0: είσαι άρο.
1: Και σήμερα τα βλέπουμε.
0: Είμαι η Κατερίνα και είμαι καλά.
1: Λοιπόν. Το 1825, σαν σήμερα, 25 Αυγούστου του 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Γι' αυτό το γιορτάζει σήμερα. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Το 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών.
0: Τι μου λες.
1: Ενώ το 1949 ήταν 25 Αυγούστου που στις 5.30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεση του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Το 1960... Η τελετή έναρξης των 17 Ολυμπιακών Αγώνων διεξάγεται στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές, 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Τους ευλόγησε ο Πάπας Ιωάννης ο 12ος.
0: Τι μου λες.
1: Ναι.
0: Άμα τους ευλόγησε.
1: Ναι. Και πραγματοποιείται η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Τόσα χρόνια μετά, 44, το 2004, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μετεμποδίων.
0: Μάλιστα.
1: Στους Ολυμπιακούς της Αθήνας.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Θυμάσαι, το θυμάμαι.
0: Δεν τους ξεχνάω τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, όχι καθόλου.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν. Αν ζούσε σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1918 ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν. Εν τω μεταξύ, αυτό το έχουν στην Αμερική κυρίως. Έχω δει, ας πούμε, ανθρώπους διάσημους που έχουν χάσει τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους και τα λοιπά, που τους εύχονται happy birthday.
1: Ναι.
0: Ένα πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Το κάνουν αυτό.
0: Ναι, Αμερικάνοι, ναι.
1: Ναι.
0: Το 1930.
1: Νομίζω και οι Αγγλοσάξονες και οι Βρετανοί.
0: Αυτά τα happy birthday, ναι.
1: Ναι.
0: Το 1930 επίσης γεννήθηκε ο ύμνηστος Σον Κόνερι ή Σιν Κόνερι.
1: Μορφή μεγάλη, τεράστια. Μεγάλη. Ο καλύτερος James Bond όλων των εποχών.
0: Τεράστια μορφή και ο Έλβις ο Κοστέλο, ο φίλος μας που γεννήθηκε
1: ωραίος.
0: Σαν σήμερα το 1954.
1: Ωραίος.
0: Ο Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους. Έτσι τον λένε κανονικά.
1: Ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Ο James Watt, Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1819 έφυγε αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως.
0: Το καταλάβω.
1: Πού το κατάλαβες?
0: Από τον Λέγαν Βατ.
1: Το 1867 ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός, θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος που απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες.
0: Τι μου λες.
1: Ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Χαμούλης.
0: Μαμούνι, ε.
1: Χαμούλης μεγάλο. Δηλαδή...
0: Δεν καθόταν.
1: Ναι, ναι, με τίποτα. Με τίποτα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το 1908 ο Ανρί Μπεκερέλ. Τι γίνεται τώρα, όλη η φυσική
0: όλοι,
1: σήμερα.
0: Όλοι
1: ναι,
0: αυτοί,
1: ναι.
0: Όλοι αυτοί.
1: Ανακάλυψε τη ραδιενέργεια.
0: Το θυμάμαι τα Μπεκερέλ, εγώ από το Τσέρνομπιλ.
1: Από το Τσέρνομπιλ.
0: Έτσι τα μάθαμε.
1: Το Τσέρνομπιλ που για κάποιους δεν έγινε ποτέ.
0: Ναι.
1: Φάτε άφοβα.
0: Μαρούλια.
1: Φράουλες και μαρούλια.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν και πρωτοσέλιδο. Και σήμερα εξακολουθούν οι ίδιοι και κάνουν και μαθήματα. Τέλο πάντων,
0: Έλα μωρέ τώρα. Εμείς είμαστε
1: ναι.
0: Περάνω.
1: Μπράβο, ναι. Ναι. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη, που λέει: άμα θέλουν ορατότητα, να βάλουν μια ταμπέλα στο κούλ. Θέλω να ξέρουμε κι εμείς με ποιους έχουν να κάνουμε.
0: Δεν γίνεται αυτό, αυτό το πράγμα. Αυτό τα κάνανε διότι, άλλοι.
1: Ναι, διότι εσύ τη άλλη. Ναι, αυτό τα.
0: Απλά το πρόβλημα είναι η έκπληξη. Είναι η έκπληξη.
1: Το θέμα είναι πώς καταλαβαίνεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι ρομαντικός. Δηλαδή αυτό, επί της ουσίας αυτό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι. Δεν μπορεί να.
0: Δεν είναι ακριβώς εντωμεταξύ αυτό.
1: Δεν μπορεί να το νιώσει. Ναι,
0: ναι, δηλαδή πας σε ένα μπαρ.
1: Ναι.
0: Είσαι single.
1: Μόνος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είσαι μόνος.
1: Μπακούρι που λένε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπαγκούφα.
1: Ναι.
0: Μπαγκούφης. Ναι.
1: Ναι.
0: Είσαι μόνος.
1: Ναι.
0: Πας σε ένα μπαρ.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις κάποιον που σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Είτε άντρας είτε γυναίκα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει τώρα.
1: Και σου λέει είμαι αρωματικός.
0: Όχι, όχι, όχι. Και πας και του λες πώς σε λένε, ωραίος καιρός. Δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα αυτό.
1: Τι κάνεις, και σου λέει.
0: Και
1: τι,
0: λέει ναι. Ότι εγώ είμαι άρρο, να ξέρεις. Δεν πρέπει να είστε ενημερωμένοι.
1: Ναι, να μην είστε ενημερωμένοι την το άρρο.
0: Γιατί είναι πολλές οι κατηγορίες πια. Καταλάβατε. Είναι.
1: Ναι. Καλημέρα στη Λία από τις Σέρες. 25 βαθμούς.
0: Πολύ δύσκολο σπορ έχει γίνει αυτό.
1: 25 βαθμούς στις Σέρες, να ξέρεις.
0: Τελικά. 25.
1: Αυτό.
0: Ζέστα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει πολύ δύσκολο σπορ. Δεν ξέρεις. Ας σου πει κάτι ο άλλος και πρέπει να έχεις λεξικό.
1: Ναι, ρε εσύ. Ναι, και βγάζουν συνέχεια καινούργιες ονομασίες για διάφορα πράγματα. Τα προσδιορίζουμε καινούργιες ορολογίες. Και δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, είχα διαβάσει. Μια φορά είχα πάρει μια εγκυκλοπαίδεια. Είχε βγάλει το National Geographic. Αλλά αυτό ήταν τώρα. Ξέρω εγώ στις αρχές του 2010 κάπου εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα λεξικό με όλους αυτούς τους όρους.
0: Έχουν ξεπεραστεί αυτά.
1: Έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ. Δηλαδή πλέον δεν ισχύουν. Ναι, αλλάζουν αυτά με ρυθμούς πολυβόλου. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτοί πάντως που είχαν ανέβει στο Empire State Building που τους συνέλαβαν και τις έκανε πρώτα σιγά μου και πάνω στην κορυφή του Θεού και του είχαν τη δίκη χτες.
1: Ναι.
0: Να δικαστούνε. Αυτή δεν είναι άρρο.
1: Αυτή.
0: Ήταν πολύ ρομαντικό.
1: Παιδί μου είναι ερωτευμένη, παντρεύομαι. Τι κάνανε, πρόταση ένα στον άλλον.
0: Αυτός της έκανε πρόταση.
1: Ναι, ωραία. Εντά.
0: Δεν είναι άρρο αυτή, ξεκάθαρα.
1: Αυτή ανεβαίνουν πάνω, παιδιά. Αυτή το έχει κάνει επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Η συγκεκριμένη η κυρία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, άμα δείτε το λογαριασμό. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το με να ακολουθώ στο Instagram. Αυτή την ακολουθώ.
0: Γιατί δεν ακολουθεί τον άνθρωπο αυτό.
1: Δεν έχει τύχη, ρε παιδί μου. Δεν έχει τύχη. Την άλλη την ακολουθώ. Παιδιά, τώρα πηγαίνει όπου βρίσκει η κορυφή. Πήγαινε και μόνη τη. Ναι.
0: Τώρα όμως νόησε αυδόνανε και ταιριάξανε.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Αλλά μιλάμε τώρα σε κάτι ουρανοξύστες, ας πούμε, στο Χονγκ Κονγκ, στη Νέα Υόρκη, στο οπουδήποτε.
0: Ναι,
1: και ανεβαίνει πάνω στα ύψη.
0: Ναι, ναι.
1: Τίποτα. Χωρίς να σκηνιά και τέτοια πράγματα, ας πούμε, να κρατιέται. Δεν, αυτό. Ναι.
0: Παναγία.
1: Από μία άποψη σου ζηλεύεις.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ.
1: Από μία άποψη, τη δικιά μας, καμία σχέση.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ πάω να περάσω. Είμαι στη γέφυρα και βλέπω από κάτω δύο έργα τη κορίτσια και ζαλίζομαι.
1: Παιδιά μου, σου έχω πει. Έχω πάει στο Πήλιο, στις Μιλιές.
0: Καλά, εσύ κάτω ανάποδα στο τρένο.
1: Μετά από το εκεί που είναι το τρενάκι, περνάει πάνω από μια γέφυρα και από κάτω έχει το κενό. Ναι, μου λένε πάμε μια φόλτα στη γέφυρα να δούμε τη θέα. Πριτς.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Ούτε εγώ,
0: δεν μπορώ.
1: Καλημέρα, Φωτεινή. 21 βαθμούς στην Ξάνθη σήμερα. Καλημέρα. Φωτεινή, ξεκίνησε δουλειά. Ναι, φαντάζομαι.
0: Απαντάει μόνο του.
1: Ναι.
0: Φωτεινή μου δεν έχει κάνει.
1: Όχι, γιατί έλειπε μια εβδομάδα, είχε πάει στο λιτόχώρο και δεν έστειλε μηνύματα. Κατάλαβε τώρα που έχει ξαναρχίσει τα μηνύματα. Εκτός και αν περίμενε την Κατερίνα για να στείλει μηνύματα.
0: Όχι, καλέ.
1: Μπορεί να δείχνει.
0: Ξανάρχισε δουλειά.
1: Α, μπορεί.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στην Πτολεμαϊδα 17. Ωραία είναι. Στέλνει καλημέρα και στη Λία στις Σέρες. Ο κύριος Σολομώντας στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη 20 βαθμοί. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη από την Νέα Πολύ Λακωνίας 26. Ωραία. Ωραία. 26 βαθμοί. Ωραία.
0: Τι λέτε.
1: Είπαμε σήμερα θα το πάρουμε αλλιώς. Θα λέμε τι ωραία που έχει τόσους βαθμούς. Ναι.
0: Ρε παιδιά.
1: Παιδιά, κάντε υπομονή. Μέχρι την Κυριακή μας έχουν πει. Εντάξει, μετά τελειώνει και Αύγουστος.
0: Όχι, χτες άκουσα.
1: Μετά θα αρχίσουν να βγαίνουν τα μοσχάτα.
0: Ωραίος
1: τα φίλοι.
0: Περίμενε, χτες άκουσα ότι και μετά την Κυριακή θα έρθει άλλο ένα κύμα.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Μετά είναι το ρολόγι μας.
1: Αλήθεια?
0: Να.
1: Η δική μας.
0: Με ποιο, του ή ξένοι?
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Στο φύλαγε για το τέλος.
1: Να ορίστε, δεν γυρίσε δουλειά. Όχι, ναι ή όχι. Μου στέλνει ένα ναι και ένα όχι.
0: Τι ρώτησες?
1: Ναι, γύρισε δουλειά. Όχι, και τους δύο μας ακούει με την ίδια χαρά. Καταλαβαίνεις.
0: Τα βλέπεις,
1: ναι. Εντάξει.
0: Ναι, γιατί θα μας κάνει μουτράκια μετά.
1: Όχι, όχι, αλλά μου στέλνει ένα ναι και ένα όχι.
0: Καταλάβατε.
1: Καλημέρα από
0: Φλόρινα. Προσέχτε τι λέτε.
1: Στους Φλόρινα, 12 βαθμούς. Ζωάρα, λέει ο Τάσος. Ωραία είναι.
0: Ναι, ναι,
1: ωραία. Έχει και τρεχούμενα νερά εκεί και αλάνες και πολύ ωραία. Και χάλκινα και διάφορα.
0: Ωραία, Ηλία η Χριστάρα.
1: Τι?
0: Έχει μπει στο σταθμό της Μίκρας. Έχει αποκλειστικές εικόνες από τους νέους 5 σταθμούς.
1: Τους νέους 5 σταθμούς.
0: Πάνε με καλά μαριά. Τώρα 27 τους παραδίδουμε.
1: 3-5 πηγάδια.
0: Για να πάω εγώ.
1: Έτσι θα λέμε 3-5 σταθμοί τώρα.
0: Όχι, τους νέους 5 σταθμούς.
1: Ναι.
0: Θα πάω τώρα. Εγώ πάνω θα μπω.
1: Πού θα μπεις?
0: Στο μετρό.
1: Και πέρυσι έτσι έλεγε, αλλά είχε απεργία.
0: Αυτό ήταν κλειστό.
1: Α, είχε, ήταν κλειστό για κάποιο λόγο.
0: Λες να έχει πάλι τώρα επειδή
1: είναι. Ξέρω.
0: Παιδιά, μην κάνετε τέτοια. Μόνο τότε μπορώ να ανέβω Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Εντάξει. Γιατί τις άλλες φορές γιατί δεν μπορείς να πας άλλες εποχές?
0: Δεν μπορώ, αφού έχω δουλειά. Και για δουλειά πάω στη Θεσσαλονίκη, δεν πάω για.
1: Καλά, τώρα πάει για δουλειά. Ας πούμε για να πάει με τον Παπαχλημίτσο θα να φάνε κανένα παιδάκια.
0: Δεν πάω να τρώω. Όχι, δεν τρώω κανένα παιδάκια.
1: Έλα μωρό τώρα, δεν ξέρουμε να πούμε. Πάτε στα μπαράκια και στι
0: λοιπόν,
1: φορέ
0: θα σου πω κάτι και θα πέσει από τα σύννεφα.
1: Ναι. Ότι φέτος θα δουλέψει.
0: Όχι.
1: Α, και όχι, θα είπα μήπως.
0: Όχι, παιδί. Ναι. Θα πέσει από τα σύννεφα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τη Pussy Riot, το συγκρότημα.
1: Τη θυμάμαι, ναι.
0: Τη Ρωσίδες.
1: Ήταν τη FSB η μία.
0: Ναι. Είπε, πρόσεξε, δεν είναι ότι ήταν τη FSB.
1: Ναι.
0: Την ανάγκαζαν γιατί τη έλεγαν να το σκοτώσουμε του γονεί σου.
1: Ναι. Και η FSB είναι
0: οι μυστικές υπηρεσίες.
1: Τη Καγκεμπέ, ο διάδοχο Καγκεμπέ. Ναι, αυτό. Αυτοί οι πράκτορες.
0: Το ζήτημα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη κοπέλα που τα είπε δεν μπορούσε να φύγει από τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Όχι, το λέω για αυτούς που θεωρούν ότι όλα είναι σούπερ.
1: Όχι,
0: και...
1: γιατί να θέλεις να φύγεις από τη Ρωσία.
0: Σωστά, είναι με παράδεισος.
1: Ναι.
0: Τη βοήθησε λοιπόν ένας τύπος να φύγει και μετά του δώσε συνέντευξη.
1: Ιδυλιακά.
0: Ναι, ναι. Το 23 την ανάγκασα να συνεργαστεί.
1: Καλημέρα στον Νίκο από τα Πατήσια. Έφτιαξα φραπεδιά και πίνω νες. Όλα καλά στη βεράντα στην Αχαρνών. Ωραία είναι. Ωραία είναι και στην Αχαρνών. Άμα είναι καλή βεράντα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Φτιάξατε φραπεδιά και πίνετε νες. Άλλο φραπές, άλλο
0: αυτό
1: νες.
0: Αυτό εννοεί ο μωρό άνθρωπος. Τι έφτιαξε φραπεδιά. Ναι, με νες καφέ το έφτιαξε.
1: Ναι.
0: Δεν
1: εγώ
0: εγώ
1: τον πρώτο της ημέρας το θέλω ζεστό. Τον πρώτο. Μετά κρύο.
0: Δεν ακούστηκε ωραία.
1: Αλλά τον πρώτο. Καφέ. Πρώτο καφέ. Πρώτο καφέ της ημέρας. Αχα, αχα, το διορθώσαμε.

0: Εντάξει, μόλις κατέστρεψε και τη σημερινή εκπομπή, Σερέτη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ τι κατέστρεψα.
0: Λοιπόν.
1: Έρε σε καλό μας πρωί. Λοιπόν, τι λέγαμε.
0: Χθες περιμέναμε πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Να βγει αυτός ο κύριος να ανακοινώσει μέτρα.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Μπέσετ, ο υπουργός οικονομικών. Σιγά τα μέτρα που ανακοίνωσε. Είπε ότι έχουμε πολλά μέτρα, αλλά δεν τα ανακοινώνουμε αμέσως. Γιατί άμα τα ανακοινώσουμε αμέσως, θα καταρρεύσουν τα χρηματιστήρια. Γιατί πολλές εταιρείες από αυτές που θα βάλουμε κυρώσεις είναι στα χρηματιστήρια και τα λοιπά. Θα υπάρξει χρηματοπιστωτικό κενό και διάφορα τέτοια. Οπότε.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Ναι, ναι. Οπότε λέμε, λέει, 6 κατηγορίες προϊόντων, ξέρω εγώ, αγωγούς και τεχνολογία και τραχαγύρευε.
1: Μπουλόνια.
0: Και βάζουμε και σε 60 εταιρείες έτσι. Κάποια μέτρα, κάποιο κλειό σε 60 εταιρείες και αυτό ήταν. Αυτό ήταν το D-Day που μας λέγανε ότι θα έρθει η συντέλεια του κόσμου στο Ιράν. Δηλαδή, σήμερα οι Ιρανοί πρέπει ίσα που να γελάνε, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Ιρανοί. Θα δούμε τις επόμενες ώρες. Αλλά δεν ανακοίνωσε τίποτα φοβερό, παιδί μου.
1: Ναι,
0: μα περιμένε. Όλο ο κόσμο.
1: Πλανήτη.
0: Εγώ θυμάμαι, να, ρώτα τον κύριο Τάσο που ήταν στη Φλόρινα. Ο κύριο Τάσο χθε το κρατιόταν από την πολυθρόνα, περίμενε να δει τι θα ανακοινώσει ο Μπέσετ.
1: Νομίζω ότι δεν ανακοίνωσε για τον εξή λόγο. Γιατί του είπε ο Ντόναλντ. Γιατί τον έχουμε δει να τρώει ξύλο κιόλα τον Μπέσετ. Μεταφορικά το λέω. Έτσι και δημόσια. Του έχει πει, άκουσα, θα πει αυτά που σου έχω γράψει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε στη συνέχεια. Γιατί θέλει να τα λέει εκείνος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Καλά. Είδαμε και αυτά που είπε για τον Καναδά. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε μετά. Θα σας πούμε και για τις συνέπειες και για όλα αυτά. Πόσο μετράνε στην οικονομία, άρα στην τσέπη μας, άρα τι χειμώνα θα βγάλουμε κτλ. Μ' αρέσει διάφοροι που κάνουν προγνώσεις πόσο θα πληρώσουμε το χειμώνα με την τιμή των καυσίμων τη σημερινή. Και που ξέρουμε τι χειμώνα θα κάνει.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Και άμα λέει, ο χειμώνα θα είναι ήπιο και δεν χρειάζεται. Ή άμα είναι πολύ σκληρό και χιονίζει και πρέπει
1: περίμενε.
0: Να.
1: Ναι. Ούτω ή άλλω θα πάρει πετρέλαιο.
0: Εξαρτάται.
1: Όχι, θα πάρει πετρέλαιο. Δεν γίνεται. Είναι κάποιε περιοχέ.
0: Άμα θέλω, δεν θα πάρω.
1: Περίμενε, ρε Διονύση.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιε περιοχέ, η Φλόρινα, π.χ.
0: Ναι.
1: Που έχουν χειμώνα πάντα οι άνθρωποι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι άνθρωποι, α πούμε, ανάλογα με το αν είναι πιο ήπιο ο χειμώνα, παίρνουν 2 τεπόζιτα ή 1 τεπόζιτο, για παράδειγμα.
1: Ρε Διονύση, το ένα ή δεν έχει σημασία. Σου λέει πόσο θα αγόραζε το πετρέλαιο.
0: Ναι, αλλά μπορεί από τώρα να πει τι θα πληρώσει τον επόμενο χειμώνα.
1: Δεν σου λέει τι θα πληρώσει. Σου λέει, όχι, αν τώρα έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανση με τι τιμέ που έχουν τώρα τα καύσιμα, θα ήταν 1,80.
0: Ναι.
1: Αφού μας το είπαν και εμάς.
0: Θα βγούμε από το στούντιο τώρα.
1: Πάμε, ναι.
0: Ναι, καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη κλιμάκωση οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης «Οικονομικός αποκλεισμός», με στόχο να κοπεί κάθε οικονομική αρτηρία που στηρίζει το ιρανικό καθεστώς, έως ότου η Τεχεράν απομονωθεί πλήρως. Με νέα ήττα απειλή τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Συγχαρητήρια Νετανιάχου στον Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Σταθερές τιμές του πετρελαίου κοντά στα $92 το βαρέλι. Εντός της εβδομάδας θα αποφασιστεί η παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων και για το Σεπτέμβριο. Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της χώρας προς το 2030 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Τι ωραίο τραγούδι αυτό, μου αρέσει πολύ.
0: Ποιο?
1: Αυτό που έπαιζε.
0: Α,
1: ποιο?
0: Μήπως το καινούργιο αυτό, να μην μιλάω, να μην πατάω πάνω του, να το ακούσω.
1: Όχι, δεν σ' ακούω, άκουσα όλο.
0: Α, το προηγούμενο, ναι, ωραίο είναι, ναι, ωραίο. Και εμένα μου αρέσει. Ναι. Καλό. Ναι. Καλημέρα στην κυρία Σούλα, από την Αρτέμιδα, με 27 βαθμούς. Τι ωραία. Και λέει, έχετε δίκιο, το πρώτο καφεδάκι ζεστό. Ελληνικό προτιμάει.
1: Και ο ελληνικός είναι ωραίος. Ναι. Ωραίος είναι ο ελληνικός. Εγώ καιρό να πιω έναν ελληνικό, να σου πω την αλήθεια μου.
0: Και κάνει. Από τη μαμά μου το ξέρω αυτό. Κάνει καλό το κατακάθι στα φυτά. Κατακάθι είναι στα φυτά.
1: Βέβαια.
0: Είναι λίπασμα. Κάνει καλό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει. Πω. Όχι πολύ.
1: Όχι. Δεν το παρακάνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Σας λέγαμε πριν για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, δεν ανακοινώθηκαν.
1: Ναι.
0: Αυτές τις...
1: Τα ντεμή αυτά.
0: Τα ντεμή που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σταθερές τιμές του πετρελαίου, να ξέρετε.
1: Στα πόσα?
0: Χθες είχαν πέσει 2%.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε χθες ότι ήταν παράλογο
1: ενόψη. Αλλά μην ξεχυθείτε να παίρνετε πετρελαίο, δεν είναι τζάμπα.
0: Όχι. Το Brent λέει υποχώρησε 9 cent.
1: Μα τι μου λες?
0: 0,1%.
1: Εντάξει.
0: 92,16%.
1: Α, ευκαιρία.
0: Σίγουρα θα θέλετε να μάθετε τι κάνει και το WTI.
1: Οπωσδήποτε.
0: Θα σας πω.
1: Το αμερικανικό.
0: 1 cent κι αυτό. 85,02.
1: Α, θα πει, θα πει θα πει τώρα ο Ντόναλντ, μεγάλη επιτυχία έκανε χτες.
0: Ναι.
1: Έπεσε. Τα βλέπετε ότι πέφτει. Τα βλέπετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε έξω με το Γιάννη και την Βασιλική, να το πούμε άλλη μια φορά κι εμείς από εδώ, δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο από το ΔΔΕ.
0: Όχι, θα.
1: Δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο από το ΔΔΕ. Ναι. Να σας πούν ότι έχετε υψηλή κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Δεν θα σας πάρουν ποτέ να σας πούν τέτοιο πράγμα.
0: Θα το δείτε κατευθείαν στο λογαριασμό.
1: Πρώτον, αν έχετε. Αν έχετε υψηλή κατανάλωση, που μπορεί να έχετε γιατί έχει ζέστα και μπορεί να ανάβετε τα κλιματιστικά και
0: τα
1: ανεμιστήρια και όλα αυτά. Λοιπόν,
0: ή να το ξεχνάτε ανοιχτό τη νύχτα,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω. Δεν το ξεχνάω, ούτε επί τούτου το αφήνω. Ναι. Δεν γίνεται, θα πεθάνουμε. Δεν θα σας πάρουν τηλέφωνο, δεν θα σας πούνε να βγάλετε τα χρυσαφικά σας.

0: Εντάξει, να μην το πω. Ναι. Λοιπόν, μην πιστεύετε κανέναν.
1: Μπράβο.
0: Δεν τα κάνει αυτά ο ΔΕΔΙΕ. Πώς να σας το πω διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Όμορφα.
0: Ή επίσης, αν σας πιάσει κάποιος στον δρόμο και αρχίσει και σας λέει και πράγματα που μπορεί να ξέρει για σας
1: προσωπικά
0: και για την οικογένειά σας και σας πει ότι μου είπε το παιδί σας ή ο ξάδερφός σας ή ο μπάμπης ή ο έτσι ο αλλιώς να μου δώσει οπωσδήποτε 1000 ευρώ γιατί τα έχω απόλυτη ανάγκη και θα στα δώσει. Και αυτός απατεώνας είναι.
1: Τι κουβέντα είχατε κι εσείς με τη Βασιλική και με τον Γιάννη
0: 6:30
1: το πρωί, ας πούμε.
0: Το αναφέρετε άλλο.
1: Ναι.
0: Μέσα από τη ζωή είναι βγαλμένα όλα αυτά.
1: Βγαλμένα
0: είναι
1: από τη ζωή, ναι. Είναι. Πρώτα τα ζούμε, μετά τα λέμε.
0: Ναι. Μπράβο. Τα ζούμε όλοι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Τι έχει γίνει ξαφνικά με την Τουρκία?
0: Τι έχει γίνει?
1: Άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το πού θα βάλουμε τα αιωλικά μας πάρκα ή τα αυτά, δικό μας θέμα κυριαρχίας. Ωραία. Και μην ασχολείστε. Ακούω τον κύριο και μόνο δύο πράγματα συζητούμε, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ.
0: Γνωστό είναι αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι γνωστό, είναι πάγιο. Ακούγα τον κύριο Κεραπετρίτη σε μια συνέντευξη που είχε σε ένα ιδιωτικό κανάλι, ας πούμε, δευτεριάτικα πρωί-πρωί, ας πούμε, που έλεγε μπορούμε να στείλουμε φρεγάτες και F-16 όπου θέλουμε. Όπα. Γίνεται κάτι, δηλαδή?
0: Όχι, απλά είναι προς γνώσιν.
1: Α, προς γνώσιν είναι, ναι. Αυτά προληπτικά τα λέμε για να ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι πιάνω στην ατμόσφαιρα. Βλέπω και πρωτοσέλιδα διαφόρων εφημερίδων και πώς μπορεί να γίνει ένα ατύχημα και πώς μπορεί να γίνει το ένα και πώς μπορεί να γίνει το άλλο και να έχουμε ανάφλεξη.
0: Τα σενάρια τα φτιάχνουμε εμείς.
1: Ναι, αυτό τώρα.
0: Εμείς, από εμάς είναι αυτό. Αλλά κάποια πράγματα λέγονται προς γνώσιν.
1: Μάλιστα. Ναι, ωραία. Όπως και. Ναι, ο καθένας στέλνει τα μηνύματά του.
0: Ναι, γεια σου.
1: Τρόπον την άσπρο, ναι, για να ξέρουμε, ναι, ναι, πού βρισκόμαστε.
0: Ναι. Έχει εξελιχθεί πολύ το μπιφ.
1: Ποιο μπιφ?
0: Με τον Τσίπρα.
1: Ποιο μπιφ με τον Τσίπρα, πάλι?
0: Το Τσίπρα, την κυβέρνηση και το Πασόκ.
1: Γιατί γίνεται μπιφ, αυτό δεν το ξέρω.
0: Γιατί,
1: το έχω χάσει, για πες.
0: Θα σου πω. Ναι. Είπε, ο Τσίπρας θα ανέβει 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ναι, να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Το έχει ανακοινώσει.
1: Στη Θεσσαλονίκη βρέκει για
0: αυτό. Αφού εκεί γίνεται η μπιφ.
1: Πρόγραμμα Θεσσαλονίκη,
0: ναι, 2.0.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Τέλος,
1: ναι,
0: πάντων, αφού εκεί γίνεται, δεν θα κάνουμε. Να κάνουμε διεθνή έκθεση Πάτρας.
1: Τι να πούμε εμείς.
0: Τι να κάνουμε.
1: Όχι, θα μπορούσε να πάει στην Αχίαλο. Να είναι το πρόγραμμα της Αχίαλου.
0: Για να μην γίνεται ο συνειρμός, ας πούμε.
1: Το πρόγραμμα στο. Όχι, στο Λιβάδι, μην το αφήσει το Λιβάδι κάτω τα χέρια από το Λιβάδι. Ναι, να κάτι άλλο. Χαλβά Φαρσάλων. Των Φαρσάλων. Πρόγραμμα των Φαρσάλων. Έπρεπε να είναι και αυτό πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Θα πάει λοιπόν αυτό. Λέει, ναι. Βγαίνουν, ας πούμε, και λένε ότι αυτό το πράγμα είναι απρέπεια. Είναι ατόπιμα. Ναι. Δεν γίνεται. Κανένας δεν έχει πάει ποτέ πολιτικός αρχηγός τα τελευταία 70 χρόνια.
1: Υπάρχει μια τάξη. Ναι.
0: Είναι 90 ναι. χρόνια έκθεση Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν έχει πάει τα τελευταία 70 χρόνια, λέει, πολιτικός αρχηγός πριν τον Πρωθυπουργό, ναι, να κάνει εξαγγελίες.
1: Ναι.
0: Καλά, θα μου πεις, οι παραδόσεις για να σπάνε είναι, που λέει ο λόγος. Μπορεί να πει κάποιος.
1: Θα πει κάποιος.
0: Ναι, μπορεί να πει κάποιος.
1: Θα πει κάποιος.
0: Τέλος πάντων. Και ότι.
1: Νομίζουν ακόμα. Αυτό μου θυμίζει τώρα παιδικά παιχνίδια, φτούκα προ και τέτοια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ότι. Επειδή πήγα εγώ και είπα πρώτος, είμαι τι, ότι τι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τον πρόλαβα στη στροφή, είμαι καλύτερος. Στάνταρ πράγματα. Το θέμα είναι τι λες.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Σε μεγάλο βαθμό. Όχι πότε το λες.
0: Αυτό,
1: δηλαδή, και μια εβδομάδα μετά να τα πεις. Άμα.
0: Θα πάει και στις 9.
1: Α, θα πάει και στις 9.
0: Ναι, να δώσει συνέντευξη τύπου.
1: Α, θα το διπλαρώσει.
0: Πρόσεξε. Θα ναι. πάει πριν το Μητσοτάκι.
1: Ναι, και μετά το Μητσοτάκι.
0: Και ανάμεσα Μητσοτάκι ή Ανδρουλάκι.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες. Είναι κόλπο.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Και κάποιος πιστεύει ότι με αυτά τα κολπάκια, μπας περιπτώσει, κερδίζεις πόντους, μπόνους, κάτι αυτό.
0: Μπορεί.
1: Εντάξει, εξαρτάται σε ποιους απευθύνεσαι, ρε παιδί μου. Ναι,
0: εντάξει,
1: εξαρτάται σε ποιους απευθύνεσαι.
0: Καθένας και τα λοιπά. Είναι.
1: Ναι. Τι θες, Μαριτίνα μου?
0: Τι είναι το Μαριτίνα?
1: Αυτός πάντως πήγε και πέρσι, να τους προλάβει. Πού πήγε?
0: Και πέρσι είχε πάει, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχε πάει σε μια εκδήλωση του Economist, δεν ξέρω τι ήταν, κάτι πάλι. Αλλά δεν είχε κάνει κόμμα ακόμα.
1: Ναι. Πέρσι ήταν.
0: Guest.
1: Είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι.
0: Βέβαια.
1: Είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Νομίζω.
1: Που ήταν δύο. Ναι, μπράβο. Δύο χρόνια ήταν που ήταν στη Βουλή και δεν μιλούσε.
0: Μπράβο.
1: Και μετά είπε ότι το πολιτικό σύστημα δεν τον εκφράζει και βγήκε από το πολιτικό σύστημα για να φτιάξει κόμμα.
0: Να
1: μπει στο πολιτικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Αυτά. Ναι. Εδώ λίγο τον μπλέκω.
0: Ωραία.
1: Μαριτίνα, μπορείς να βοηθήσεις αυτό. Ο φίλος μου ο Μαρίνο, ναι, από το Βολισό της Χίου.
0: Ναι.
1: Ωραία, είναι στο Βολισό της Χίου. Δεν έχω πάει.

0: αλλά μου φαίνεται ότι είναι ωραία. Σαν εμένα, δικός μου άνθρωπος είναι.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος καφές της ημέρας, λέει, είναι καπουτσίνο. Εγώ δεν πει, ο πρώτος είναι εσπρέσο, όχι καπουτσίνο. Γιατί άμα πιες καπουτσίνο, το γάλα αντισταθμίζει τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του καφέ.
1: Ναι.
0: Και έρχεται μία ή άλλη. Ενώ αν πιες σκέτο εσπρέσο, παίρνεις όλες τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του καφέ, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό εγώ προτιμώ τον εσπρέσο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και εγώ έτσι ξεκινάω την ημέρα.
1: Επειδή όσο ζούμε, μαθαίνουμε,
0: ναι,
1: είναι ύβολη σως.
0: Ήβολη σως,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, και εγώ δεν
0: εγώ πώς το είπα.
1: Ο, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ο, τον είπα εγώ.
1: Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Το Google, ας πούμε, γιατί κάτι είχα ακούσει, αλλά δεν ήμουν σίγουρη.
0: Καλημέρα στην Άννα από το Αργοστόλι με 24 βαθμούς. Όσον αφορά την απάτη για τη ΔΔΕ, είναι πολύ πιστική, λέει.
1: Να,
0: αλήθεια.
1: Ναι, ακούστε,
0: αλήθεια,
1: είναι επειδή
0: ναι,
1: είναι πολύ πιστική, το τονίζουμε και το λέμε. Δεν θα σας πάρει ποτέ τηλέφωνο ο συγκεκριμένη υπηρεσία να σας πει οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Την υπηρεσία αυτή εμείς την παίρνουμε συνήθως. Εμείς την καλούμε όταν έχει διακοπές ρεύματο, όταν δεν δουλεύει το έτσι το αλλιώς κτλ. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Όταν συμβαίνει αυτό, δεν θα σας πάρουν αυτή τηλέφωνο. Πώς να το κάνουμε? Το πολύ πολύ αυτοί να έρθουν να σας κολλήσουν ένα χαρτάκι ότι είχατε πάει διακοπές και ήρθαμε να μετρήσουμε, αλλά ήταν κλειδωμένη η εξώπορτα και δεν μπορούσαμε να μπούμε να μετρήσουμε το μετρητή.
0: Γι' αυτό πλήρωσα 600 ευρώ.
1: Όχι,
0: Ναι.
1: Μπορείτε να το κάνετε online. Μπορείς να μπεις online και να βάλεις μετρήσεις σου.
0: Ναι.
1: Πια. Αυτό είναι πολύ το
0: ωραία.
1: Μόνο που μπορεί να σας
0: κάνει.
1: Στο...
0: Α, καλημέρα στην κυρία Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
0: Αρχίσαμε.
1: Γιατί πάμε για το
0: τσίπρα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Σταμάτα, παιδάκι μου. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Για να δούμε, θα καταφέρει να πει τα ίδια στις 2 και στις 9 του μήνα, λέει. Αυτό είναι ένα θέμα. Επειδή ως κυβέρνηση άλλα έλεγε το πρωί και άλλα έκανε το απόγευμα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι δική σας αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Δική σας αξιολόγηση, κύριε Δημήτρη.
1: Εσείς το λέτε.
0: Δεν το είπαμε εμείς, γιατί.
1: Ναι, γιατί θα έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Τι λέμε.
0: Ναι, κύριε Δημήτρη μας. Ναι.
1: Α, είναι ο Κούκος στο λιμάνι. Α, αυτό το
0: τώρα τι κάνουν στο λιμάνι, γυρνάνε τώρα προφανώς.
1: Φεύγουν ακόμα. Φεύγουν επίσης ναι, σήμερα. Τώρα ναι, φεύγουν τα πλοία.
0: Τυχεροί αυτοί που φεύγουν.
1: Τώρα, ναι.
0: Τυχεροί αυτοί που φεύγουν,
1: ναι,
0: ρε παιδί
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρίτη. Ναι. Έχει περάσει και η Δευτέρα που φάνηκε σαν βουνό. Μια χαρά η Τρίτη, έχει κουραστεί ήδη. Τρίτη φεύγεις. Ωραία είναι αυτά.
1: Είναι πολύ ωραία. Ναι. Αυτή η εποχή.
0: Να φεύγεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Uh-huh. Μιλούσα χτες με τη λογίστριά μου και της λέω πώς πέρασες διακοπές. Μου λέει δεν έχω πάει ακόμα. Είχε πολλή δουλειά. Λέω και τι, τώρα θα φύγω, μου λέει.
0: Ωραία πράγμα.
1: Άρε, λέω
0: ωραία,
1: με την ευχή μου.
0: Εμείς όλοι που γυρίσαμε, τους ζηλεύουμε όλους αυτούς.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: τους ζηλεύουμε.
1: Ναι, ναι. Ναι. Όχι, θα ήθελα, αυτό το κάνουμε όταν και αν πάρουμε σύνταξη, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω διακοπές Σεπτέμβριο. Τι, και Σεπτέμβριο,
0: τι,
1: βασικά.
0: Ναι. Τι έχουμε θάψει, το Deep Henderson. Καλημέρα, από το εξωτικό Μενίδη. Το Deep Henderson, τι είναι και το
1: τι
0: έχουμε
1: είναι
0: χάψει.
1: Αυτό το Deep Henderson.
0: Να ψάξουμε να το βρούμε. Τι είναι, θέλετε να μας βοηθήσετε λίγο, σας παρακαλούμε πολύ, γιατί μας βάζετε άγνωστη λέξη.
1: Περίμενα, να το κάνω Google.
0: Θα το γουγκλάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Deep
0: αλλά.
1: Deep.
0: Ναι. Καλημέρα και στην Ξάνθη. Θα ήθελα με την ίδια ένταση που κρίνεται και σχολιάζει τον κύριο Τσίπρα με τα περισσότερα συμφωνώ να κρίνεται και την κυβέρνηση που αυτή είναι που επηρεάζει τώρα τη ζωή μας. Σωστό. Έχετε δίκιο. Καλή συνέχεια και καλό. Δεν το κάνουμε αυτό όποτε βγαίνουν καινούργια μέτρα. Τώρα δεν λέγαμε για την Τουρκία, για παράδειγμα, και για αυτά που λέγανε. Συγγνώμη, αλλά. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν μου βγάζει.
0: Δεν ξέρουμε τι. Παιδιά, βοηθήστε λίγο τι είναι το Henderson, παιδιά. Που, για να ξέρουμε αν το θάβουμε κιόλα ή δεν το θάβουμε.
1: Εκτός κι αν είναι συνθηματικό αυτό που μας στείλατε.
0: Μήπως είναι παρεξήγηση. Ναι. Καλημέρα στον Γρηγόρη στην Κοπεχάγη. 10 βαθμού στην Κοπεχάγη.
1: Ναι. 10,
0: Αυτό. Κοπεχάγη και Ανόβερο. Αυτά. Καταλαβες.
1: Η πόλη του Διονύση.
0: Αυτά τα δύο.
1: Οι αγαπημένες πόλεις του Διονύση το τελευταίο διάστημα.
0: Όχι, εγώ έλεγα να γίνουμε Δανία του Νότου.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοούσα να έχουμε και αυτές τις θερμοκρασίες. Τώρα να είχαμε 10. Ωραία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν.
0: Έβλεπα χθες. Επειδή αναμένονται και θυμάστε, σας λέγαμε χθες το πρωί, σαν να πέρασε ένας αιώνας, ότι μία από τις κυριότερες, κατά την άποψή μου, ειδήσεις του Σαββατοκύριακου ήταν αυτή η κόντρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Καναδάς αναμένεται σήμερα θεωρητικά, εντός της ημέρας, να ανακοινώσει τα αντίμετρα στους δασμούς που βάζει, το 50% που βάζει ο Τραμπ. Έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη καμπάνια στον Καναδά, περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που λένε να γίνει ο Καναδάς το 28ο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ βγήκε χθες ο Κάρνεϊ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο άνθρωπος είναι γνώστης της οικονομίας αν μη τι άλλο, λοιπόν, ο οποίος είπε ότι από το φθινόπωρο θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να συσφίξουμε τους οικονομικούς δεσμούς με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ελάτε.
0: Καλώς
1: ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
0: Καλώς να ορίσετε.
1: Ναι, αγαπάω τον Καναδά, εγώ πολύ.
0: Και εγώ. Πολύ και εγώ αγαπάω. Γιατί έχει και ωραίες θερμοκρασίες.
1: Είχε και έναν άλλο κύριο πάλι στον Καναδά, που είναι κάτι πιο κάτω από τον Πρωθυπουργό. Δεν θυμάμαι τώρα. Κυβερνήτησε κάποιο.
0: Στο Οντάριο.
1: Στο Οντάριο.
0: Θα σου πω εγώ, ο κύριος Φόρντ.
1: Μπράβο, αυτός πολύ φίλος μου. Που του πέλα, έλα, σε περιμένω στον Τραμπ. Γιατί του κάνει επίθεση προσωπική, καταλάβατε. Του Οντάριο, του κυρίου αυτού. Πώς τον είπε, Φόρντ.
0: Φόρντ. Καλημέρα, ο κύριος Παύλος μας. Θερμοκρασία δεν ξέρω, αλλά εδώ στη βεράντα με τον καφέ μια ψύχρα την έχει.
1: Ωραία.
0: Ο επανακάμψας πάντως μια στροφή 360 μοιρών την έκανε και βρέθηκε ξανά σε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μια ζωή πιστός στις ιδέες του αυτό το παιδί. Βράχος. Λέει ο κύριος Παύλος. Έτσι.
1: Κάποια πράγματα είναι στα... έχουν και σταθερές. Ναι. Ο κύριος Παύλος το λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς σχολιάζουμε.
0: Είναι η μουσική χαλή που είχαμε τόσα χρόνια, ρε, τον Ντίπ Χέντερσον.
1: Αχ, το φαντάστηκα, αλλά λέω ας μην το πω.
0: Μα πείτε το.
1: Ας μην το πω.
0: Όχι, ναι. Απλά τώρα βάζουμε, επειδή είναι ακόμα καλοκαίρι, βάζουμε τραγούδια. Τραγούδι
1: είναι σαν
0: πάνω στο τραγούδι.
1: Beach party.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Για να νιώθουμε λίγο διαφορετικά. Από φθινόπωρο που θα ξεκινήσουμε βουλ. Θα αρχίσουμε πάλι το χάλι.
1: Θα μπούμε στα
0: βαθιά. Σας άρεσε, ωραίο χάλι ήταν, ναι.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ωραίο.
0: Είναι, δηλαδή, δεν ήταν,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Εξακολουθεί και είναι.
1: Λοιπόν,
0: άλλες ειδήσεις.
1: Ένας τύπος,
0: ναι.
1: Ένας κύριος, ναι. Νέος άνθρωπος, 48 χρονών.
0: Ναι.
1: Ζει 19 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η καταγωγή του είναι από την Νικαράγουα. Αλλά ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Περίμενε το παιδί του. Πιτσιρικάς είναι. Αλλά έχει καταγωγή στο στρατό.
0: Στο ναυτικό.
1: Ναι, στο ναυτικό, στο Αβραάμ Λίνκολν, το αεροπλανοφόρο.
0: Το αεροπλανοφόρο που ήταν 9 μήνες στη θάλασσα, ναι.
1: Και υποφέρανε κιόλας οι άνθρωποι εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και τον περίμενε να έρθει.
0: Ναι.
1: Και έτσι όπως τον περίμενε να έρθει, πάνε οι ΆΙΣ και τον συλλαμβάνουν.
0: Ναι.
1: Τον μπαμπά.
0: Ναι.
1: Απέλαση. Λέει, ρε παιδιά, κοιτάξτε, έχω κάνει τα χαρτιά μου. Αυτό όλα, κοιτάξτε.
0: Ο γιος μου υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις αυτής της χώρας.
1: Στηρίζει την πατρίδα. Την πατρίδα, έχει γεννηθεί εδώ το παιδί μου. Δεν ακούγανε τίποτα.
0: Όχι.
1: Και βγήκε το παιδί του και μίλησε. Και πώς το λένε, και είπε τι πράγματα είναι αυτά. Έφυγε από το σπίτι για να πάει στο το αυτοκίνητο συνεργείο για να πάνε να πάρουν το παιδί να το δουν μετά που θα φτάσει.
0: Ναι, γιατί περιμένω να λιμενιστεί το Λίκο. Περιμένω να
1: ναι.
0: Συμβαίνω αυτά τα πράγματα. Πώς δεν κατάλαβα, γιατί τι είναι να μην καταλάβω.
1: Όχι, δεν το λέω. Το έμφαση.
0: Α, για να δώσει έμφαση.
1: Ναι, έμφαση δίνω. Ναι.
0: Καλά κάνεις.
1: Παιδιά.
0: Να σας πούμε ότι κατά τη διάρκεια της βραδιάς, κατά τη μία μετά τα μεσάνυχτα, είχαμε ένα τροχαίο.
1: Ναι.
0: Θλιβερό τροχαίο. 5 νεαρά άτομα μέσα στο αυτοκίνητο. Χτύπησε σε κολόνα. Έπεσε σε κολόνα.
1: Στη λεωφόρο Φιλής.
0: Καλά το λέω.
1: Στη λεωφόρο Φιλής.
0: Ναι.
1: Στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Ανολιώσια.
0: Έχουμε ένα θύμα, 17χρονο. 17χρονη, συγγνώμη.
1: Ένα κοριτσάκι 17 ετών. Έχασε τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα παιδιά, 18 με 22, νοσηλεύονται μέχρι τώρα εκτός κινδύνου. Μας τα έχουν μεταδώσει οι συνάδελφοι, οι οποίοι καλύπτουν το θέμα. Ο Κώστας Σωστάμου που
0: νωρίτερα,
1: έχει κάνει ρεπορτάζ.
0: Από αυτόν το,
1: ναι,
0: από αυτόν
1: ναι.
0: το
1: έχει είδαμε. Κάνει ρεπορτάζ και μπορείτε να το διαβάσετε και στο Ernie News. Αλλά γιατί να διαβάσετε και ειδήσεις.
0: Συνδεόμαστε με την τηλεόραση τώρα, παιδιά, με τις ειδήσεις.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα στη Βούλα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Τώρα βλέπαμε εσείς το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, που χρωστάμε, εξοδικαστικούς.
3: Ναι, θέματα που
2: ξέρετε,
3: ανοίγουν τη
2: διάθεση. Θέματα.
0: Είναι, επειδή μας λέγατε χθες που γκρινιάζαμε για τον καιρό και εμείς λέγαμε σήμερα να ξεκινήσουμε ανάποδα. Ό,τι ωραία, 28 βαθμούς είχε σήμερα απ' έξω.
3: Τουλάχιστον να ξεκινήσουμε. Συμπληρώνουμε ένα στον άλλο με έναν τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι.
2: Γιατί Διονύση, μόνο έχει βγάλει το προζύμι, ας πούμε, και ετοιμάζεσαι να ψήσει, οι 28 βαθμοί σε βοηθάνε.
0: Τίποτα δεν είναι. Ναι, δροσιά. Δροσιά, ναι, σωστά. Σωστά.
3: Είναι θέμα οπτική.
1: Είναι κουμάδε.
0: Πέσω στου αρτοποιού που δουλεύουν με 40 και 50 βαθμού.
2: Ευχαριστώ στην ψυχή μου, μίλησε να τα
1: ξέρει.
0: Αυτό για τα τιμολόγια που έρχονται. Εμείς λέγαμε για τις κομπίνες που γίνονται. Πάλι για τα τιμολόγια. Που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε: έχετε πολύ υψηλό λογαριασμό φέτος, πού είναι το σπίτι σας, να περάσουμε να το ελέγξουμε. Και έρχονται μετά και σου λένε: βάλε στο αλουμινόχαρτο τα χρυσαφικά, γιατί κάνουν κύκλωμα και γύρωση και δεν ξέρω τι. Και έχουν αυτές οι κομπίνες, έχουν αυγατήσει, έτσι, το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, και το θέμα είναι ότι συνεχίζουμε να τις βλέπουμε.
0: Αυτό.
3: Δεν θα έπρεπε. Είμαστε τόσο υποψιασμένοι πλέον. Μιλάμε
1: είναι πολύ πιστικοί, έχουν ολόκληρη μανιέρα κτλ. Αλλά εμείς αυτό που λέγαμε και επισημαίναμε, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Ξέρουν στοιχεία από τη ζωή σου. Δηλαδή πόσα παιδιά έχεις, πόσα αυτά κτλ.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο ΔΔΕ δεν θα σας πάρει τηλέφωνο.
0: Θα σου φέρει κατευθείαν το τιμολόγιο.
1: Όχι, δεν στο στέλνει καν ο ΔΔΕ το τιμολόγιο. Εμείς παίρνουμε το ΔΔΕ όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν θα σας πάρει ο ΔΔΕ να σας πει για την κατανάλωση στο σπίτι σας. Ούτε ότι δεν κάνει καλή γείωση, ούτε τίποτα.
2: Καταρχήν να το πούμε πολύ απλά. Όλες αυτές οι εταιρείες δεν στεναχωριούνται όταν ανεβαίνει η κατανάλωση.
1: Ναι, πρώτα.
2: Δεν έρχονται να σας πούνε προς Θεού, προστατευτείτε, θα πληρώσετε παραπάνω.
0: Μπα.
2: Κανένας τους.
0: Μπα.
2: Μην μπεδεύεστε.
0: Ναι.
2: Δεν θα συμβεί τίποτε τέτοιο. Αλλά απ' την άλλη.
0: Εμένα μια φορά μου έχει τύχει αυτό με την ΕΙΔΑΠ.
3: Δηλαδή.
0: Με είχαν πάρει από την ΕΙΔΑΠ. Όντως
1: ήταν ασυνήθιστα μεγάλη.
0: Ναι, και μου είχαν πει πρέπει κάπου να έχετε διαρροή. Αυτό επειδή το δίκτυο αυτό της ίδρυυσης το προσέχουν για να μην έχουμε πολλές διαρροές.
1: Ναι, αλλά σε αυτό φταίει εσύ πάντα, να ξέρεις. Γιατί είσαι υπεύθυνος για το ρολόι.
0: Εγώ θα πληρώσω ούτως ή άλλως. Εγώ πλήρωσα. Αλλά αυτή ήταν όντως της ΕΙΔΑΠ. Και είχαν πει ότι έχετε μια διαρροή. Μην βάζουμε τώρα ιδέες στον πατεώνα.
2: Να παίρνουν και να λένε
0: όντως εκεί σε ΕΙΔΑΠ. Ναι, αυτό.
2: Το θέμα είναι ότι πράγματι φαίνεται να έχουν επιτυχία όλα αυτά. Αλλά χωρίς να κυνηγάω τα ευχάριστα, δεν είμαι και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος στον κόσμο άλλωστε, να πούμε ότι δεν ξέρουμε τώρα είτε επιτυχίας όλων αυτών. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι ή τους γλεντάνε όταν τους τηλεφωνούν ή τους κλείνουν το τηλέφωνο. Εγώ θα παρακαλούσα όλους αυτούς, πείτε το και στους υπολείπους τι σας λένε,
0: να
2: ξέρουν να προστατεύονται. Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό. Και να αρχίσουμε να τους δουλεύουμε κι εμείς.
2: Ναι.
1: Αυτούς.
0: Στο εντάξει, μέτρο
3: πρέπει
0: του
3: να
0: δυνατό.
3: Έχεις λίγο το χρόνο, τη διάθεση, δεν είναι και πάντα.
0: Την ψυχραιμία και τα λοιπά.
3: Ψυχραιμία, βέβαια.
2: Αν στοχεύουν ηλικιωμένους και συνταξιούχους, ναι. Τον χρόνο τον έχουν. Ναι. Αν έχουν, που φροντίζουμε όλοι μας να έχουν και τη σωστή ενημέρωση, περάστε την ημέρα σας στερώντας το εντός εισαγωγικών μεροκάματο από ένα τέτοιο άνθρωπο. Κρατήστε τον στο τηλέφωνο όση ώρα μπορείτε.
1: Ναι, γιατί είναι κάποιοι που έχουν χάρισμα. Μπορούν να σε κρατάνε στο τηλέφωνο ώρες. Χωρίς να σου λένε και τίποτα. Πολλές φορές αλήθεια είναι.
0: Να σας πω.
2: Είναι αυτή η γοητεία του ραδιοφώνου, ρε Κατερίνα.
3: Κάτι ξέρεις.
0: Να σας πω, περιμένατε κάτι από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τα μέτρα του Μπέσετ και τέτοια πράγματα. Εκπλαγήκατε με αυτά που
3: τι
0: ακούσατε.
3: Τι κατάλαβες εσύ, Διονύση.
0: Εγώ άκουσα ότι.
3: Περιμέναμε
0: τίποτα.
3: Τα χειρότερα, ναι. Αλλά μα, τελικά.
0: Περιμέναμε μια D-Day. Αυτό δεν μας είχαν υποσχεθεί. D-Day μας είχαν υποσχεθεί. Ναι. Έγινε κάτι τέτοιο.
3: Όχι, ανακοινώθηκε. Τώρα το πόσο έγινε είναι άλλο θέμα.
0: Μα εγώ άκουσα ότι δεν θα τα ανακοινώσουμε ακόμα, γιατί άμα τα ανακοινώσουμε αυτά που θέλουμε να ανακοινώσουμε, θα πέσουν τα χρηματιστήρια, γιατί οι περισσότερες εταιρείες.
3: Ναι, προειδεάζουμε τι θα γίνει αν και όταν.
0: Εάν και εφόσον. Δηλαδή, επί της ουσίας, τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, 60 εταιρείες, κάποιες 60 εταιρείες. Για τη Ρωσία, ας πούμε, είναι 300 εταιρείες στο Μούσκιο και συνεχίζεται ο πόλεμος πέμπτο χρόνο. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε κάτι θεαματικό και βλέπω και τις αγορές οι οποίες είναι πολύ έως αδιάφορες. Δηλαδή οι τιμές του πετρελαίου που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να εκτιναχθούν αν ανακοινώνονταν μέτρα τρελά είναι σταθερές.
2: Τα futures καταρχήν παραμένουν υπεραισιόδοξα ότι όλα αυτά θα ξεπεραστούν. Μην αγχώνεστε. Στο να. Μέλλον οι τιμές θα φτιάξουν.
0: Τα futures που παρακολουθείς μου αρέσει.
1: Και, μα βλέπεις το μέλλον.
0: Ναι,
2: έρχεται εδώ ο κύριος Ξηραδάκης, φωνάζει ο κύριος Δασιόπουλος. Δεν ξέρετε τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου. Πρέπει να ενημερώνεσαι, Διονύση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αλλά όντως, χωρίς να παρακαλάμε να αναλάβουν αυστηρότερη δράση είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη. Βλέπουμε συνεχώς μια ρητορική η οποία τι λέει απλώς: είμαι δυνατός, είστε αδύναμοι, θα υποφέρετε, αλλά ελάτε να τα βρούμε για να μην υποφέρετε. Και δεν ξέρει κανένας από εμάς τουλάχιστον ποιες πραγματικά είναι οι δυνατότητές τους.
0: Και σύν τις άλλες, εκεί που περνούσαν 200 πλοία την ημέρα, ας πούμε, τα στενά του ορμούς, τώρα περνάνε 13 ή 7.
3: Και λιγότερα.
0: Αυτό, ναι. Ή 7.
1: Και γι' αυτό αναλαμβάνει πρωτοβουλία και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για να περάσει τουλάχιστον πλοία με λιπάσματα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Θα υπάρχει επισιτιστική κρίση
1: πολύ
0: στον πλανήτη.
1: Πρόβλημα.
0: Έχουμε αυτά. Έχουμε
1: του σιτοβολώνε,
0: ας πούμε, Ρωσία-Ουκρανία.
1: Το πάμε πολύ αισιόδοξα σήμερα.
2: Αφήστε τα.
3: Εντάξει,
2: είναι φρικτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Καθίστε σπίτι, κρατήστε την τηλεόραση ανοιχτή. Μην αλλάξετε κανάλι. Άντε λίγο ραδιόφωνο για να μπορέσουμε να σωθούμε.
0: Πολύ ωραία.
2: Όχι. Είναι θέμα γιατί και η περιοχή εξαρτάται από την κίνηση των πλοίων και την ελεύθερη κίνηση των πλοίων συγκεκριμένα. Και η Ευρώπη και όχι μόνο. Το θέμα είναι αυτές οι ροές που φαίνεται ότι διευκολύνονται αυτή την περίοδο να μην περιορίζονται για το Ιράν στην Κίνα και για τους Αμερικανούς στις εταιρείες άμεσου συμφέροντος δικού τους, αλλά να καταλάβουμε ακριβώς πώς μπορεί να θεραπευθεί η κατάσταση παγκοσμίως. που δεν το βλέπω για
3: δεν
2: πολύ
3: φαίνεται,
2: γρήγορα.
3: Αλλά, ναι.
0: Ειδικά 6 και 58 το πρωί τη 25η του Αυγούστου.
1: Πριν πιάσει ο χειμώνα, πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση.
2: Θα κάνουμε το διάλειμμα μα να τα λύσουμε
0: και εμεί. Και εμεί. Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε και εμεί, Διονύση.
0: Πε ότι είχαμε συνδεθεί με τον Αλέξανδρο Μόρντο και τη Βούλα Μαλάκη.
1: Αφού το πει εσύ.
0: Στο Air News, είπα. Στη συνδέση στην τηλεόραση.
1: Στο Air News.
0: Στο Air News, καλά το
1: πάω. Καλά το πει.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φιλής με αποτέλεσμα μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της. Επέβαινε σε γιο ταχύ με άλλους 4 νέους, το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες προσέκρουσε σε κολόνα. Οι 3 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε να πλήξει και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Με νέα ήττα απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ιρανός Υπουργός Οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει διετές σχέδιο για την αντιμετώπιση των νέων κυρώσεων. Τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ για την επέκταση των κυρώσεων κατά του Ιράν εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σταθερές οι τιμές του πετρελαίου στα 92,59 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πετρελαιοφόρου χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Στην Πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών ανάγκης από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετίας σε κρούσματα και θανάτους. Πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτεια 2 ευρωβουλευτών της αριστεράς από τη Σουηδία, που σχεδίαζαν να μεταβούν κυρίως στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας. Ελένη, έχει κρύο σήμερα. Έχω κρυώντο.
1: Εγώ σήμερα έχω κάψει.
0: Με κοιτάζουν περίεργα, σου λέει. Καλά, εσύ
1: κοίταξε,
0: εντάξει.
1: Δροσιά είχε, αλλά σήμερα δεν είναι η μέρα μου. Ναι,
0: ναι δεν. Δεν θέλει απόψε άνθρωπο να δει. Γιατί έχει κάψει στο παιδί.
1: Αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Αυτό.
0: Έχουμε 16 βαθμού. Τι έχουμε,
2: δεν ξέρω πόσο έχουμε. Έχει δροσιά.
0: Α, 18
2: ότι έχει δροσιά.
0: Έχει δροσιά. Γιατί μου έκανε εντύπωση.
2: Είχε δροσούλα. Δηλαδή ναι. Το Σαντωνάκι το ψάχνες.
0: Καλά, εγώ και με τον Κάψο να σκεπάζομαι, Σεντώνη. Δεν μπορώ έλεγχο να κοιμηθώ. Σκεπάζομαι. Θέλω να μου κουμπάει κάτι στην πλάτη. Δεν γίνεται αλλιώ.
1: Ναι.
0: Δεν πανάει και 40, δεν γίνεται. Αλλιώς, ναι. Πρέπει κάτι να έχω στην πλάτη.
1: Την ελληνική ενέργεια με τον Παπαγιαννόπουλο, το θυμάσαι.
0: Που κρατούσε τη νυχτιά τη γυναίκα του, που τον αγκάλιζε. Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε 16 βαθμούς, τώρα έχουμε 18. 25 βλέπω στην Αλεξανδρούπολη. 22 βαθμούς στη Θάσο και στη Σαμούθρα. Και 20 διάρκεια. Τι είναι εκεί, 26 τι είναι αυτό, μωρέ, στην Κομωτινή. Σωμαξάδη Ροδόπη λέει. Εντάξει. Παράλια τέλος πάντων, Καβάλα εκεί και τα λοιπά είναι γύρω στους 23 βαθμούς, Σέρες 23, θα επιβεβαιώσουμε αργότερα. Η πιο υψηλή θερμοκρασία αυτή την ώρα πάντως στη χώρα μας είναι 33,6 βαθμοί, 33,1 βαθμός στον Λέντα Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Και στην Αθήνα όμως είναι 29 πρωί-πρωί.
1: Άμα ξεκινάς βλέπω, με
0: 30 στη Ρόδο. Θα πάει το μεσημέρι, θα ανέβει πάνω από 30, θα ανέβει. Πάνω από 40. Πώς δεν θα ανέβει.
1: Εκεί όταν έχει 33 πρωί-πρωί.
0: Ναι. Σύμφωνα με την πρόβλεψη λοιπόν, 37 τουλάχιστον θα δούμε όπως και χθες. 38 είχαμε στην περιοχή μας. Θέλω να μάθω αργότερα, θα μας πει και η Θάλια από τις Σέρες που έφτασε το θερμόμετρο εκεί. Καθώς είναι από τις περιοχές που όταν έχει καύσωνα, έχει καύσωνα. Τέλος. Δεν μένει απ' έξω. Και σήμερα και αύριο πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καλύτερα τα πράγματα από την Πέμπτη και μετά, θερμοκρασίες της τάξης των 35, 32, 33 και από εβδομάδα φαίνεται ότι θα σταθεροποιηθεί κοντά στους 30 πλάς βαθμούς Κελσίου. Όχι, πολύ υψηλά, άστο αυτό τώρα στο πλάι. Τι κοιτάς τόσο πια.
1: Ναι. Είναι η ζωή, ένα τίποτα.
0: Ο Τίτος γιορτάζει που υποδηλώνει
1: πολλά.
0: Πρόσωπο λέει που χαίρει σεβασμού. Αυτό θα πει Τίτος.
1: Τι χέρι σεβασμού.
0: Ναι. Αυτό θα πει.
1: Όλοι χαίρουν σεβασμού. Αρκεί να τον κερδίσουν. Όχι, δεν έχουμε έναν Τίτο.
0: Δεν έχει κανέναν Τίτο. Εγώ έχω έναν Τίτο. Τον πάρω τηλέφωνο.
1: Να τον πάρει, να τον ευχηθεί. Ναι.
0: Χέρι και σεβασμό. Οπότε θα τον.
1: Οπότε.
0: Θα κάνω και μια υπόκληση. Είναι, λέει, αυτό. Πρώτη φορά εγώ νομίζω το διαβάζω, παιδιά. Τόσα χρόνια. Η μέρα ορατότητα του αρωμαντικού φάσματο.
1: Τι είναι αυτό.
0: Να μα πει η Δώρα. Δεν ξέρω. Άμα ξέρει. Καλά, άμα το κουκλάρεις και εγώ μπορώ να το πω. Και πάρα πολλά. Λοιπόν, για να δούμε τι γράφει και τι είναι
1: να
0: αυτό.
1: Να πούμε ότι γιορτάζεται δύο φορές το χρόνο, όχι μία, δύο.
0: Ναι.
1: Στις 5 Ιουνίου και στις 25 Αυγούστου.
0: Ωραία.
1: Με σκοπό να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωμαντικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τόσο όσο εντός όσο και εκτός των
0: ΛΟΑΤΚΙΑ
1: ατόμων. Ναι. Ανάποδα, ναι. ΛΟΑΤΚΙΑ. Γιατί τότε η ΛΟΑΤΚΙΑ.
0: Φοράει και διπλά γυαλιά.
1: Ναι, φοράει διπλά γυαλιά.
0: Δεν κατάλαβα όμως τι είναι.
1: Άκου τώρα, για να κατανοήσει κανείς τι είναι αρωμαντικότητα, πρέπει πρώτα να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στο σεξουαλικό και τον ρομαντικό προσανατολισμό. Αυτή η λέξη ρομαντικότητα.
0: Κάτι πάνω να καταλάβω.
1: Και ένα
0: τώρα.
1: Μπροστά
0: ναι,
1: και γίνεται αρωμαντικότητα. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία ένα άτομο αισθάνεται σεξουαλική λέξη. Ενώ.
0: Έλξη. Ελένη, σήμερα δεν πας καλά.
1: Τι
0: λέξη.
1: Λέξη, είπα.
0: Ναι. Ξεκίνησε πρωί-πρωί και. Ναι.
1: Αφού έλξη διαβάζω,
0: ναι.
1: Ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία αισθάνεται ρομαντική έλξη.
0: Ωραία.
1: Για πολλούς ανθρώπους οι δύο προσανατολισμοί ταυτίζονται.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Είναι δυνατόν κάποιος να βιώνει σεξουαλική έλξη χωρίς να έχει ρομαντικό ενδιαφέρον και το αντίστροφο.
0: Α, μόνο για να ναι.
1: Ναι.
0: Okay. Να το κάνουμε πιο αγανό.
1: Εκεί δεν υπάρχει η αρωμαντικότητα.
0: Πολλά ρομαντικά πάντως άτομα, λέει, είναι επίσης ασεξουαλικά. Δηλαδή δεν βιώνουν ούτε ρομαντική ούτε σεξουαλική έλξη, αλλά αρκετά είναι άλλο σεξουαλικά, δηλαδή βιώνουν σεξουαλική έλξη. Πάρα πολλά είναι. Πού, άμα ξεκινήσουμε να τα λέμε όλα.
1: Είπες πολλά ρομαντικά άτομα είναι αρωμαντικά.
0: Αρωμαντικά άτομα, σου είπαμε. Είναι ασεξουαλικά. Ναι. Γενικός όρος, λέει ο ρομαντικός, για τον άτομο που δηλώνει μικρή ή καθόλου ρομαντική
1: έλξη. Μέχρι εκεί. Είσαι αρωμαντικός.
0: Ναι, είναι και το ημί ρομαντικός, γκρι ρομαντικός, αποθυρομαντικός, εγώ ρομαντικός, ρεύστο αρωμαντικός.
1: Ξεκαθάρισε τα λόγια πρωί-πρωί.
0: Όχι, πρωί-πρωί.
1: Πολλές λέξεις μας είπες. Ναι. Τι είναι ο ημί ρομαντικός. Είμαι και δεν είμαι.
0: Είμαι και δεν είμαι, ναι. Ναι.
1: Ο γκρι ρομαντικός.
0: Πώς λέμε, είμαι σκούμπι.
1: Τι είμαι, γκρι. Σαν το. Τι είναι το φαγκρι.
0: Ναι, φαμπέ, φωμό.
1: Ο γκρι ρομαντικός είναι αυτός που δηλώνει έλξη αδύναμα. Σπάνια.
0: Ναι.
1: Γκρι ρομαντικός.
0: Μάλιστα,
1: πάντως. Θα μας εξηγήσεις τις άγνωστες λέξεις. Όχι, δεν θα μας αφήσεις πρωί-πρωί με τέτοιες απορίες.
0: Θα τελειώσουμε ποτέ σήμερα.
1: Αποθυρομαντικός.
0: Ναι, περίμενε και για την Έγα θέλει να μάθει.
1: Που δεν βιώνει καμία ρομαντική
0: έλξη. Το αποθυρομαντικός είναι αυτός που δεν βιώνει καμία ρομαντική έλξη και νιώθει αποστροφή προς το ρομαντισμό.
1: Την Έγα.
0: Έχω ρομαντισμός, αυτός που δεν βιώνει ρομαντική έλξη, αλλά απολαμβάνει τις απεικονίσεις ρομαντικού έρωτα στα μέσα.
1: Και γιατί να τις απολαύει αφού δεν την βιώνει.
0: Αλλά ο ίδιος δεν θέλει να τη βιώσει.
1: Τότε γιατί να τις απολαμβάνει.
0: Του αρέσει να βλέπει, ας πούμε, βίντεο, λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά δεν. Θα πούμε κι άλλα.
1: Την τελευταία, την τελευταία. Ρεύστο αρωμαντικός.
0: Ναι.
1: Άτομα του οποίου η ρομαντική έλξη μεταβάλλεται μέσα στο αρωμαντικό φάσμα. Υπάρχει μια ρευστότητα δηλαδή.
0: Μπερδεύτηκα περισσότερο τώρα, αφήστε με. Λοιπόν, θα τα δούμε μετά.
1: Και άλλο να δούμε. Νομίζω πολλά είδαμε.
0: Κάθε μέρα και από κάτι για να μπορούμε να.
1: Δεν θα αφομοιώσουμε τόσες πληροφορίες. Είναι δύσκολο.
0: Εθνική ημέρα της Ουρουγουάης για την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Σημειώθηκε σαν σήμερα 1825.
1: Ήταν 25 Αυγούστου του 1944 όταν έχουμε την ημέρα της απελευθέρωσης των Παρισίων από τους Ναζί.
0: Η ημέρα του στρατιώτη στη Βραζιλία σαν σήμερα. Μάλλον γιορτάζεται σήμερα, ναι.
1: Και το καλό.
0: Ποιο?
1: Για το τέλος. Εθνική ημέρα μπανάνας σπλίτ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί εμένα μου αρέσει η μπανάνα.
0: Καθόλου όμως.
1: Γιατί, νόστιμο είναι.
0: Όχι. Όχι, δεν. Αρνούμε, δεν μπορώ, δεν θέλω.
1: Ήταν ένα ζαχαροπλαστείο στην πόλη που έφτιαχνε πολύ ωραία μπανάνα σπλίτ.
0: Δεν πήρα ποτέ.
1: Αχ, εγώ είχα πάρει. Ήταν
0: γιατί
1: πολύ
0: δεν
1: μου
0: αρέσει καθόλου το άρωμα αυτό.
1: Πολύ νόστιμο.
0: Ναι, δεν.
1: Δεν σ' αρέσει η μπανάνα.
0: Όχι, όχι.
1: Είχε μέσα κανονική μπανάνα. Είχε ολόκληρη μπανάνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Αυτά τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε σε λιγάκι.
0: Γιατί θα καούμε άμα συνεχίσουμε κι άλλα.
1: Ήδη έχουμε καεί, μην το συζητάς. Κάμα ενήματος εξ αρχής, αλλά τώρα είμαστε στα αποκαλύπια. Τέλος, φουντώσαμε. Δώρα δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας τη Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή.
0: Τον Κώστα. Τον Κώστα Λουκούμη σε πρόλαβα.
1: Τον Κώστα Λουκούμη από Καβάλα.
0: Ναι.
1: Τη Χρυσούλα Σαμουρίδα από Αρεστιάδα.
0: Ναι.
1: Και την Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.
0: Όχι.
1: Μου ήταν μου γράψει ότι η επιστροφή. Α. Δεν είναι σήμερα.
0: Τέλος πάντων, ναι, θα δούμε, παιδιά. Λίγο.
1: Πολύ είναι αρωματικό, ακόμη... ρευστό ρομαντικό.
0: Αυτό είναι, δεν είναι. Αυτό είναι καλοκαιρινή αδεία.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι.
1: Okay.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα βάλεις το πρώτο τραγούδι.
0: Να βάλω.
1: Για να ξεκινήσει η ροή.
0: Αρωμαντικό είναι και αυτό.
1: Και αυτό αρωμαντικό. Ναι, ρευστό ρομαντικό.

0: Και... αυτό το τραγούδι, παιδιά, είχα να το ακούσω ναι. κάτι χρόνια, νομίζω.
1: Δεν ανοίξει καμία από τις κατηγορίες που είπαμε. Ούτε ρομαντικός, ούτε.
0: Τι λες τώρα, συνεχίζεις την ιστορία την προηγούμενη.
1: Βέβαια, λέμε, το τέτοιο κάψιμο φάγαμε πρωί-πρωί.
0: Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε Κομωτινοί, ξεκινάμε τη βόλτα μας για να μάθουμε τα νέα από όλη αυτή τη μεγάλη περιφέρεια που καλύπτουμε κάθε πρωί. Είναι μαζί μας η Βασιλικούλα μας, η Βασιλική Μαχαιρά.
2: Ναι, αν και κάποιος μόνο το τηλέφωνο μόνο του με πήρε.
0: Τι είναι?
2: Το τηλέφωνο μόνο του με πήρε, γιατί με το που το σήκωσα με έβαλε κατευθείαν αναμονή.
0: Α, δεν άκουσε μόνο αυτό που είπα. Δεν πρόλαβε να ακούσει, γιατί ήμουν πάρα πολύ γρήγορο. Τελείωνε τραγούδι γι' αυτό. Γίνεται καμιά φορά, ξέρει, έχει μάθει αυτή την ώρα να καλεί κάπου. Οπότε να, σου λέει ήρθε η ώρα, τσακ, την πήρε τη Βασιλική Μαχαίρα.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Έχετε ζέστη εκεί?
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλή σα μέρα. Ναι, είχε ζέστη εχθές.
0: Χθες. Τώρα το πρωί λέω έχετε, γιατί εμείς έχουμε δροσούλα.
2: Το πρωί όχι, το πρωί όχι. Έχει δροσιά.
0: Μάλιστα.
2: Το πρωί έχει δροσιά. Και το βράδυ ήταν καλά.
0: Μπα, τι λες.
2: Και το βράδυ ήταν, είχε δροσούλα. Δεν
1: δροσούλα,
2: ήταν, δηλαδή μόλις
1: είχε.
2: Από τις 6 και μετά αλλάζουν τα πράγματα. Από τις 6, από τις 11 μέχρι τις 5 είναι το δύσκολο για το χωριό. Τώρα δεν ξέρω για την πόλη. Την πόλη είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αφού πυρώνουν τα τσιμέντα.
1: Ναι, ο Γιάννης τώρα είναι παιδί της πόλης, δεν είναι χωριά.
0: Ναι, καλά, ναι.
2: Αλλά εμείς εδώ το βράδυ είναι καλά, δόξα να έχει ο Θεός.
0: Να,
2: τώρα, έχουμε χάρτη επικινδυνότητας, δείκτη επικινδυνότητας σήμερα για την Ροδόπη στο επίπεδο 3. Οπότε τίθενται σε εφαρμογή όλα τα μέτρα απαγορεύσεις και διελεύσεων σε δάση, μικρά δάση και αλσίλια. Έχουμε την τοποθέτηση στην ΕΡΤ του μέλους της Γενικής Συνέλευσης της ΑΔΕΔΗ, της κυρίας Σταυρούλας Παπαδημητρίου, που χαρακτήρισε αναμενόμενη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το φρένο στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Είπε ότι αυτό το περίμεναν, άλλωστε υπήρχε και μια σχετική διαρροή στις αρχές του Φλεβάρι γι' αυτό, του Φλεβάρι του 26. Οπότε αυτό που θέλανε ήταν να βγάλουν το θέμα στην επιφάνεια και από εδώ και πέρα, και μάλιστα 6 δικαστές μειοψήφισαν, όπως είπε, προς τιμήν τους.
0: Είναι πάντως, θυμάστε πριν από χρόνια όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, έτσι, από το 10 που άρχισαν να πέφτουν οι μισθοί να μειώνονται και να σβήσουν τελικά οι 14ος και 13ος, ήταν για λίγο χρονικό διάστημα μέχρι να τα πάει η Ελλάδα καλά. Το θυμάστε?
2: Ναι. Και οι δικαστές έβγαλαν αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις, αλλά όλο, για όλους τους άλλους είναι συνταγματικές.
0: Ακριβώς, έτσι.
2: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θα εξαγγείλει κάτι ο Πρωθυπουργός στην έκθεση.
0: Όχι, απλώς τώρα δεν μπορώ, τρελαίνομαι ώρες. Αν έπαιρνες τώρα εσύ, παίρναμε όλοι μας έναν 14ο μισθό τα Χριστούγεννα, θα βάζαμε το πετρέλαιο του χειμώνα, για παράδειγμα. Έτσι δεν είναι?
2: Τώρα. Έτσι ακριβώς. Θα έπεφτε και αυτό και.
0: Στην αγορά πήγαιναν έτσι και αλλιώς αυτά τα χρήματα.
2: Ο αντίκτυπος είναι πολύ εμφανής αυτό το πράγμα. Δηλαδή το μεγάλο κενό που υπάρχει. Καλά κάνει και συνεχίζει ο δυτικός τομέας και το παίρνει. Και δέστε τώρα τι κάνουν. Διέρη και βασίλευε μέσα στο δημόσιο τομέα με το επίδομα των 300 ευρώ που πάρουν οι υπάλληλοι της Προεδρίας.
0: Ναι.
2: Δέστε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θα αξιολογήσουν την κατάσταση, θα δουν αν θα κινηθούν περαιτέρω νομικά και περιμένουν μια δυναμική κινητοποίηση στις 5 του Σεπτέμβρη που είναι το συλλαλητήριο, αλλά μπορεί και να πει κάτι ο Πρωθυπουργός γι' αυτό, αλλά είπαν οι άνθρωποι της ΑΔΔ ότι δεν θέλουν τίποτα παραπάνω παρά να επανέλθει ο μισθός, γιατί μιλάμε
0: για λογικό μισθός, δεν είναι, ρε παιδιά.
2: Έτσι ακριβώς, να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός. Πάρα πολύ λογικό, εφόσον η χώρα είναι
0: επανήλθε,
2: ναι. Έφυγε από τα μνημόνια, ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε. Και βέβαια έκανε και
0: αυτό
2: το.
0: Αυτό είναι τώρα καθαρά πολιτική απόφαση, τίποτα παραπάνω, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, πολιτική απόφαση. Γιατί? Για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, εκεί Δεν ισχύει το ενωσιακό δίκαιο. Ισχύει το ενωσιακό δίκαιο. Εδώ τώρα για να ενσωματωθεί αυτό, να πάνε να έχουμε το 13ο και 14ο μισθό που είναι σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, εδώ δεν ισχύει το ενωσιακό δίκαιο. Δηλαδή, το ενωσιακό δίκαιο έναντι του εθνικού είναι αλακάρτ, όπου μας συμφέρει. Τώρα, έχουμε ένα χρόνο στην προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σισμονόγλιου της Έλενας Ροφαέλα, η οποία έκανε μια ανάρτηση και μίλησε για πολύ θετικό απολογισμό.
0: Ναι.
2: Έχουμε ερωτήσεις των βουλευτών για αγροτικά θέματα τόσο στη Ροδόπη από τον Οσγιούρ Φερχάτ όσο και από τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ για τον καπνό της Ξάνθης. Για τον Οσγιούρ Φερχάτ της Ροδόπης, ο ανεξάρτητος βουλευτής τονίζει την μεγάλη, αναδεικνύει τη μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή εγκεκριμένων ενισχύσεων προς τους δικαιούχους της δεύτερης πρόσκλησης του προγράμματος Leader.
0: Μάλιστα.
2: Και να κλείσω με αυτό, λίγη σήμερα στις 7 το απόγευμα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα προγράμματα της ΑΣΠΕΤΕ. Και για το πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης αλλά και το συμβουλευτική σήμερα μέχρι τις 7 το απόγευμα όποιος θέλει μπορεί να κάνει την αίτησή του.
0: Μάλιστα.
2: Τα παιδες.
0: Ναι, γιατί διαφορετικά δεν έχει παιδαγωγική, πώς το λένε, επάρκεια, δεν μπορεί να... Το πιστοποιητικό τέλος πάντων αυτό, εκτός και το πήρε στο πανεπιστήμιο. Τότε αλλάζει το πράγμα. Δεν μπορεί να διδάξει στην ουσία ή να κάνει τα γενέθλια.
2: Έτσι. Μπαίνει σε προτεραιότητα έναντι όσων δεν το έχουν και τελικά όλοι το ζητάνε. Και αυτό το τμήμα της συμβουλευτικής. Θέλω πολύ και εγώ να το παρακολουθήσω του χρόνου. Τώρα δεν προλαβαίνω. Θα ήθελα δηλαδή να το. Είναι πολύ ενδιαφέρον τμήμα. Και βλέπω και έχω ακούσει ότι τα μαθήματα και τα παιδιά και οι καθηγητές. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό κλίμα που υπάρχει στη σχολή, είναι στις ΑΠΕΣ, είναι τρεις φορές νομίζω την εβδομάδα, υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, αλλά κάποιος αν θέλει μπορεί να παρακολουθήσει και τα δύο τμήματα, και το παιδαγωγικής επάρχειας και το συμβουλευτικό.
0: Πάρα πολύ ωραία, θα έρθω και εγώ μόλις πάρω σύνταξη, θα πάω εκεί πέρα.
2: Άσε μας εσύ, πια μας, αυτά και τα άσε μας.
0: Λοιπόν, καλημέρα Βασιλική, σε ευχαριστούμε, καλημέρα. Αμάν, μας πιάσαν.
1: Κάποιος να μας μαζέψει.

0: un'altra vita in due.
1: Eros Ramazzotti, che μόνο το όνομά του, εσύ, αυτός τι είναι, αρωμαντικός ή ρομαντικός,
2: δεν ξέρω. Δεν ξέρω,
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας.
2: Στη ρομαντική κατηγορία, όταν
1: ναι, καλημέρα και στον Κώστα το Λουκούμι που είναι μαζί μας, στην Καβάλα, γενικότερα σε όλους τους φίλους τους ακροατές από την ΕΡΤ Καβάλας. Τι γίνεται?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Νομίζω στους ρομαντικούς.
1: Ναι. Όλα καλά, Κώστα.
3: Όλα καλά. Ζέστη προβλέπεται και σήμερα στην Καβάλα.
1: Ναι.
3: Βλέπω τώρα στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Ναι, και για να έχουμε τώρα 26, και χθες είχαμε ζέστη. Δεν είδαμε βέβαια.
1: Αν θες να δροσιστείς, κερνάμε καφέ στους 18 μόλις.
2: Στους 18 είμαστε.
3: Α, πάρα πολύ ωραία. Μέχρι να έρθω όμως θα ανέβει και
1: να αυτό είναι.
2: Κάτι θα τσιμπήσει.
3: Δεν είδαμε σαραντάρια, αλλά υπήρχε έντονη δυσφορία στη διάρκεια της ημέρας μέχρι και αργά το βράδυ.
1: Κοίτα, το 38 σε εμάς, ας πούμε, το μεσημέρι χθες και προχθές, το 38, είναι σαν να έχει 42-43, ένα τέτοιο πράγμα, έτσι, οπότε καταλαβαίνεις.
3: Είναι δύσκολη.
1: Ακριβώς.
3: Αέρα, ναι. Η άπνοια αυτή που
1: ακριβώς.
3: Το κλίμα δυσφορίας. Τώρα, σε άλλα θέματα, χθες είχαμε μία ανακοίνωση από τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27, η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο κ. Τοψίδης τόνισε ότι η στήριξη της δημόσιας υγείας αποτελεί προτεραιότητα και ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιούνται για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και μεταξύ άλλων, αυτόν τον νέο εξοπλισμό που αποκτά το νοσοκομείο Καβάλας είναι μαγνητικός τομογράφος, υπερφυγόκεντρο, σύστημα ανάλυσης ούρων, αυτόματος αναλυτής ημιοφωταγωγίας, γι' αυτό άνοσα νοσήματα και άλλον εξοπλισμό που σίγουρα θα φανεί χρήσιμος. Τώρα, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καβάλας εκφράζει την αντίδρασή της στις αποφάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού, όπως αναφέρουν, κατακέλλοντας λειτουργική υποβάθμιση σχολείων της περιοχής, σημειώνουν την πλήρη έλλειψη εκπαιδευτικών, θεατρικής αγωγής και καλλιτεχνικών, καθώς και τη μείωση ωρών σε μουσική και πληροφορική σε δύο δημοτικά σχολεία, απορρίπτουν πρακτικές όπως η συνδιδασκαλία τάξεων και οι συγχωνεύσεις τμήματων, ενώ καταγγέλνουν ως απαράδεκτη τη λογική ότι τμήματα με μικρό αριθμό μαθητών δεν δικαιούνται εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Απαιτούν λοιπόν την κάλυψη όλων των κενών σε βασικά μαθήματα και ειδικότητες, χωρίς διακρίσεις, δηλώνοντας έτοιμοι ακόμα και για κινητοποίησης, προκειμένου να διασφαλίσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας διοργανώνει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού, με στόχο την προβολή και την ανάδειξη λιγότερο γνωστών αρχαιολογικών και ιστορικών σημείων της Καβάλας και της Θάσου. Στις 26 Αυγούστου, αύριο, στις Κρινίδες η πρώτη εκδήλωση, στην πλατεία Πελεκανίδη, με σκοπό την ανάδειξη της Βασιλικής εκτός των τυχών, ενός σημαντικού παλαιοχριστιανικού μνημείου πέρα από το κεντρικό αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, και στις 31 Αυγούστου στη Θάσο. Εκεί η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον προάβλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, ένα ιδιαίτερο σημείο που προσφέρει άμεση επαφή με την ιστορία του νησιού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο Δώρος Μαρκόπουλος, απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις, σημειώνοντας πως αυτές αποτελούν συνέχεια των περσινών πετυχημένων δράσεων στα αρχαία θέατρα της περιοχής. Παραμένουμε σε παρόμοιους ρυθμούς πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς ο Σύλλογος του Βύρωνα Καβάλας η Μεταμόρφωση διοργανώνει ένα ξεχωριστό beach party την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, από τις 7 το απόγευμα πιο σωστά, στην παραλία της Ραψάνης. Είναι η πλάζε εντός αστικού ιστού, δηλαδή από το κέντρο είναι μόλις 5 λεπτά. Είναι ανάμεσα στα πλεονεκτήματα που διαθέτει η Καβάλα να έχει παραλία εντός αστικού ιστού. Στο πλαίσιο αυτής της καλοκαιρινής εκδήλωσης, ο Σύλλογος θα προσφέρει και έναν απεινιδωτή στη γειτονιά, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια και των επισκεπτών. Οπότε, συνδυασμός διασκέδασης και κοινωνικής ευθύνης, όπως λένε οι διοργανωτές, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και πρόληψη. Και ο Σύλλογος προσκαλεί τους πολίτες να γιορτάσουν το καλοκαίρι και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Και κλείνοντας από την δράμα, Σημείο συνάντησης για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής αναμένεται να αποτελέσει και φέτος το Φωτολίβος, καθώς ο Δήμος Προστοτσάνης προετοιμάζεται για την διοργάνωση της 30ης γεωργικής και κτηνοτροφικής έκθεσης στα τέλη του μήνα. Τις ημερομηνίες διεξαγωγής του θεσμού ανακοίνωσε επίσημα και ο Δήμος. Στις 30 Αυγούστου, από την Παρασκευή 28 έως την Κυριακή 30 Αυγούστου, η κτηνοτροφική έκθεση και αναμένεται να προσελκύσει όπως κάθε χρόνο το ενδιαφέρον επαγγελματιών και επισκεπτών από όλη την περιφέρεια, συμπεριλαμβάνομαι φυσικά και του νομού Καβάλας. Και σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η συγκεκριμένη διοργάνωση συμπληρώνει 3 δεκαετίες ζωής και οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, τα προϊόντα γύρω από τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την ψηφιακή καινοτομία, αλλά και να συνομιλήσουν και με εκπροσώπους του κλάδου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
0: Μέρα καλή.
1: Η πρωινή σας παρέα.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: δεν ξεχνάτε όπως και να το κάνουμε. Ε?
1: Όχι.
0: Καλή ή κακή, δεν ξεχνάτε.
1: Ό,τι και να είναι, ναι. Είναι η ναι, πρώτη, δεν ξεχνιέται.
0: Λοιπόν,
1: μια ανάμνηση την έχει.
0: Έτσι είναι. Καλημέρα σας, καλημέρα στη Χρυσούλα μας, στη Σαμουρίδου. Τι γίνεται?
2: Καλημέρα. Τι λέγατε το πρωί, ότι είχαμε 16 βαθμούς.
0: Τι είχαμε?
2: Ποιαν ώρα ήταν αυτό, γιατί εγώ δεν στενόμουν όλη την
0: Δεν ξέρω τι έκανε εσύ. Κοίτα, τα σπίτια είναι ζεστά. Έξω όμως δεν. Είχε, δηλαδή. Και εγώ όταν ήρθα το πρωί είχε 16. Ναι. Ανέβηκε γρήγορα βέβαια με το που ανέβηκε ο ήλιος. Ναι, ανέβηκε γρήγορα στους 18. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχουμε, για να δω. Μια και κουβεντιά. 19 έχει τώρα. Οπότε καταλαβαίνεις. Ναι.
2: Ωραία. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι θα πάρουμε, λέει, μια ανάσα από αύριο.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ναι,
2: μετά το Σαββατοκύριακο ξανάρχεται το καινούριο.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Είμαι ζέστης. Ναι, είναι, καλό είναι αυτό. Από τη μια, γιατί
0: όσο πάει,
2: έχει την αίσθηση ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται.
0: Βέβαια.
2: Δεν τέλειωσε τίποτα, παρότι είμαστε στα τελειώματα του Αυγούστου. Λοιπόν, είχαμε άλλη μια επιχείρηση διάσωσης από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σαμοθράκης εχθές το μεσημέρι στη Γριά Βάθρα.
0: Ναι.
2: Είναι από επίσημη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος τώρα αυτό, που λέει ότι το περιστατικό αφορούσε

0: κίνδυνο αυτής της προσπάθειας να αναρριχηθούν εκεί στα βράχια. Mm-hmm. Τώρα, είχαμε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία ουσιαστικά άνοιξε κιόλας με αυτό το θέμα της νομοδότησης, γιατί η σχεδιαζόμενη επένδυση εξόρυξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ζήτησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι αυτή είναι μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της θα είχαν διακρατική διάσταση. Την επιστημονική εισήγηση που αδιαμφισβήτητα κατέληγε σε μια απορριπτική στάση έναντι της συγκεκριμένης επένδυσης έκανε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, η κυρία Χαμητίδου, επεσήμανε τα προβληματικά και ανησυχητικά σημεία της περιβαλλοντικής μελέτης. Στη συνεδρίαση βρέθηκαν, συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν κιόλας και ο πρόεδρος του ΤΕΘΡΑΚΙΣ, ο κ. Παρασκευόπουλος, και ο εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Ανέστης Στρατιάδης, που επίσης ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά αυτής της επένδυσης, υπογραμμίζοντας και εκείνη τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες, όπως είπαν, που, με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξουμε κάπου, έχουμε πλέον 3 δημοτικά συμβούλια και της Ορεστιάδας και του Σουφλίου και του Δημοτήχου και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όλοι είπαν, έχουν πει και επανέλαβαν ομόφωνα όχι σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Εντός Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε, αναμένεται ότι θα είναι έτοιμο το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΙΑΔΗ Δημοτήχου για να ξεκινήσει η εφαρμογή του κοινωνικού τιμολογίου, που στο εξής θα ισχύει και για τα νοικοκυριά τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών του Δήμου Δημοτήχου, όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση. Ουσιαστικά, για τις 2 νέες αυτές κατηγορίες που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο, θα ισχύει το ίδιο τιμολόγιο που ισχύει και για τις οικογένειες με άτομα με αναπηρία. Η έκπτωση αφορά και το πάγιο, ναι, και τις τιμές του κηδικού. Θα ισχύσουν όμως και άλλες πιο διευρυμένες κλίμακες κατανάλωσης, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι μια τρίτεκνη οικογένεια και μια πολύτεκνη οικογένεια έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ποσότητες νερού που χρειάζεται μια τέτοια οικογένεια με πολλά μέλη. Τώρα, για την ένταξή του στο κοινωνικό τιμολόγιο, η τρίτεκνη και η πολύτεκνη του Δήμου Δημοτήχου θα πρέπει να εμφανίσουν στη ΔΕΙΑΔ τις σχετικές βεβαιώσεις από τους συλλόγους τριτέκνων και πολυτέκνων, αλλά και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Καλά, είμαι βέβαιη, εντωμεταξύ του θα βγει και επίσημα τώρα μια ανακοίνωση που θα λέει ακριβώς τι πρέπει να εμφανίσουν στην δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης του Δημοτήχου για να μπορέσουν να μπουν σε αυτά τα κοινωνικά, στο κοινωνικό τιμολόγιο. Έχουμε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ουσιαστικά μιλάμε για στένωση λωρίδας στο ρεύμα εισόδου στην Αλεξανδρούπολη επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Θα ισχύσουν σήμερα, αύριο και την Πέμπτη από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 5.30 το απόγευμα. Και αυτή η στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας αφορά το τμήμα από το ύψος της Βίζαντος μέχρι το ύψος της Σπάρτακου πάνω στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και για να κλείσω, έχουμε άλλες 6 εκδηλώσεις που ενέταξε στο πρόγραμμα του πολιτιστικού καλοκαιριού ο Δήμος Σουφλίου και ουσιαστικά το επεκτείνει χρονικά μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου το πολιτιστικό του καλοκαίρι. Είναι 4 παραδοσιακές μουσικές βραδιές, είναι στα Λάβαρα, στη Λευκύμη, στο Σουφλί και στον Κόριμβο που θα γίνουν μέσα στο Σεπτέμβριο και 2 θεατρικές παραστάσεις. Η πρώτη θεατρική παράσταση θα είναι από το θεατρικό εργαστήρι της Νέας Ορεστιάδας με τους συμπαίθρους από τα Τύρανα που θα πάει στο Τυχερό στις 8 Σεπτεμβρίου και μια δεύτερη θεατρική παράσταση θα είναι στη λήξη του πολιτιστικού καλοκαιριού 20 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί. Θα παρουσιαστεί παράσταση, είναι αυτό που το λένε αγάπη, από το θεατρικό εργαστήρι Μέθεξη. Και φυσικά έχουμε την συνέχιση του πολιτιστικού καλοκαιριού και μέσα στον Αύγουστο, δηλαδή ό,τι έχει μείνει τώρα για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου είναι η συναυλία του Πάνου Καλίδη στην πλατεία του Τυχερού, που είναι προγραμματισμένη, σήμερα είναι η Τρίτη, για μεθαύριο, Πέμπτη, 27

0: του μήνα. Και παραδοσιακή βραδιά επίσης το τυχερό που θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Καλά, για 28 Αυγούστου δεν το συζητάμε, θα είναι και η μέρα που θα είναι πανσέλινο.
1: Και θα γίνει χαμός, έχει πολύ πράγμα.
0: Θα γίνει χαμός, έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Τα λέγαμε και χθες, μόνο στο Διδημότυχο μετρήσαμε 4 και στην ευρύτερη περιοχή του Διδημοτήχου. Και γενικότερα είναι πολύ, θα είναι μια ρομαντική βραδιά, γιατί σας προλαβαίνω για όλα αυτά τα πρωινά που λέγατε. Και πολλοί κόσμος. Θα βγει κάτι, θα ψάξει να κάνει για να δει το γεμάτο φεγγάρι του Αυγούστου, το οποίο είναι πάρα πολύ ρομαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Να μπω στο θέμα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, παιδιά.
1: Να είσαι καλά, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν και από την Χρυσούλα Σαμουρίδου. Τώρα σε λίγο θα πάμε στις Σέρες.

0: Κοτσίνα Πασπαλάε. Πω,
1: τι ωραίο. Τι ωραίο.
0: Λοιπόν, πάνε, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σε Σέρες. Πρέπει να έχει ζέστη, φαντάζομαι, εκεί, Θάλια, ε.
2: Καλημέρα από την, πόλη των Σερών. Έχουμε αυτή τη στιγμή 27 βαθμούς.
0: Αυτά είναι.
2: Ναι.
0: Χθες που πήγε.
2: Εντάξει, ξεπέρασε τους 38. Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι η αίσθηση της δυσφορίας.
0: Εκείνο είναι το πρόβλημα, ναι. Έτσι.
2: Αυτό. Υπάρχουν πολλά υψηλά ποσοστά υγρασίας. Είχε άπνοια για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ημέρας χθες, αλλά και προς το βραδάκι. Δηλαδή, εγώ επέστρεφα στο σπίτι γύρω σε 9.30-10 παρά χθες το βράδυ. Εντάξει, κουνιότανε τα φύλλα στα δέντρα, αλλά είχε την αίσθηση του ζεστού αέρα και ο υδράργυρος ήταν στους 33 βαθμούς. Είναι παραπεταμένη η ζέστη, ναι, και κυρίως ο συνδυασμός αίσθησης με υγρασία, αλλά τι να.
0: Τι να κάνεις.
2: Καλοκαίρι είναι, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το
0: καιρό. Εννοείται, ναι.
2: Αυτό που μπορούν, έδωσε σχετική ενημέρωση, καθώς οι προβλέψεις για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και ταχεία εξάπλωση δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών. Στο μεταξύ, είχαμε και χθες πυρκαγιές. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 σε Πρανή, επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Μελληνικητσίου και ειδικότερα στο ρεύμα από το Σιδηρόκαστρο προς την πόλη των Σερών. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 8 πυροσβέστες και η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Ενώ επίσης σε πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Παλαιοκόμης, στο Δήμο Αμφίπολης. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και από την πόλη των Σερών και από όμορους νομούς με 22 πυροσβέστες, 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ από τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, με 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Στο έργο της κατάστασης ήταν παρόν και ο Δήμος Αμφίπολης με υδροφόρες. Η φωτιά ήταν δίπλα σε κατοικημένη περιοχή στον οικισμό, γι' αυτό υπήρχαν φόβοι και γι' αυτό έγινε και τόση μεγάλη κινητοποίηση, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών δεν απειλήθηκαν σπίτια. Κατά τα άλλα, στις 10 το πρωί αναμένεται να δικαστούν ταλικά όλοι οι συλλευθέντες της μεγάλης εξέγερσης που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη δομή φιλοξενίας στη θέση κλειδί στο Δήμο Βυσσαλτίας μετά την αναβολή που αποφάσισε χθες το δικαστήριο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 23 κατηγορούμενοι, ο ένας θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται ακόμη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, μέσω των διερμηνέων τους δήλωσαν στον πρόεδρο του δικαστήριου που δεν επιθυμούν να έχουν τον ίδιο συνήγορο υπεράσπισης. Mm-hmm. Τόσο οι συλληφθέντες με καταγωγή από την Αίγυπτο, όσο και εκείνοι με καταγωγή από τον Μπαγκλαντές, ζήτησαν ξεχωριστή νομική εκπροσώπηση. Το αίτημα έγινε δεκτό και η δίκη θα γίνει σήμερα. Οι κατηγορίες που τους προσάπτονται είναι απόδραση, επίθεση κατά αστυνομικών αρχών και πρόκληση καταστροφών. Στο μεταξύ, όπως σας είπα χθες, θα συνεδρίαζε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Συντικής με ένα και μοναδικό θέμα, την έκδοση ψηφίσματος, το οποίο θα ζητά το να κλείσει άμεσα η δομή στο κλειδί. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Σώμα στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση η έκδοση ψηφίσματος και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Συντικής ζητά το κλείσιμο της δομής στο κλειδί, εκφράζοντας, θεωρώντας ότι εκφράζοντας την βούληση της τοπικής κοινωνίας, όπως επισημαίνεται στο ψήφισμα. Μετά τα γεγονότα της 22ης Αυγούστου, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αναβολές και αόριστες υποσχέσεις. Η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, η ασφάλεια των εργαζομένων στη δομή και κυρίως των αστυνομικών που καλούνται να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ψήφισμα. Τώρα τι ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο? Ζητά την άμεση λήψη πολιτικής απόφασης για το οριστικό κλείσιμο της δομής στο κλειδί. Ζητά επίσης την άμεση ενίσχυση αστυνομικών δυνάμεων που είναι επιφορτισμένες με τη φύλαξη της δομής μέχρι την οριστική πάυση της λειτουργίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια εργαζομένων κατοίκων της περιοχής και την άμεση αποκατάσταση όλων των ζημιών και τη λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας μετά την απομάκρυνση των φιλοξενούμενων από το κλείσιμο της δομής. Θα δούμε τώρα και τη εξέλιξη. Φυσικά θα έχει το θέμα κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Αύριο έχουμε συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη και μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το σώμα είναι και η χωροθέτηση, και αυτό είναι σημαντικό γεγονός για τα πολιτιστικά των Σερών, του Φεστιβάλ Βιβλίου. Ένας θεσμός από τα παλιά επανέρχεται στο Δήμο Σερών και αυτό είναι ευχάριστο. Θα επιστρέψει μέσα στο φθινόπωρο και το συγκεκριμένα τον Οκτώβριο. Και εκεί που βρίσκεται ο Ανδριάδας του Εμμανουήλ Παπά, στο κέντρο της πόλης των Σερών, στην πλατεία Ελευθερίες, για λίγες ημέρες τα βιβλία αναμένεται να αφήσουν τα ράφια και τις προθήκες τους και να βγουν στην καρδιά της πόλης, εκεί όπου οι σελίδες θα συναντήσουν τους αναγνώστες και ο γραπτός λόγος θα αποκτήσει το δικό του χώρο μέσα στην καθημερινότητα των Σερών. Το αναμένουμε με χαρά, θα δούμε τις ημερομηνίες φυσικά και το πρόγραμμα λειτουργίας του φεστιβάλ. Αυτά από μένα.
0: Μάλιστα, πολύ καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάλια.
1: Καλημέρα.
2: Καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Τι ωραία. Τι μπορούν και φεύγουν διακοπές τώρα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι. Η καλύτερη εποχή, νομίζω, δεν είναι?
1: Να είχες διακοπές.
0: Ναι.
1: Συνέχεια.
0: Τώρα συνέχεια δεν γίνεται.
1: Από την αρχή εποχή το καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Ιούλιο, Αύγουστο.
0: Όχι, βρε, δεν μ' αρέσει
1: καθόλου. Δεν θες τόσο πολύ.
0: Όχι. Γι' αυτό δεν έγινα και δάσκαλος.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει τώρα.
0: Η Ουρουγουάη, είπαμε ότι κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία σαν σήμερα το 1825, έτσι.
1: Ήταν το 1898 όταν 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός.
0: Πάμε στο 1920, όταν σαν σήμερα ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται μάλλον από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρος για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών.
1: Το 1949, στις 5.30 το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στον Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού.
0: 1960, είχαμε τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετείχαν 4.733 αθλητές, 610 αθλήτριες από 84 κράτη και σε 17 αθλήματα, πολλοί κόσμος. Ο Πάπας Ιωάννης ο 12ος είχε ευλογήσει τους αθλητές του Βατικανού πριν από τους αγώνες και πραγματοποιήθηκε και η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Καλά, τώρα μην φανταστείς καμιά
1: τραγωδία. Αλλά ήταν, για το 1960.
0: Ναι, ήταν όμως θεωρώ δηλαδή ότι πολύ σημαντικό και μόνο που το έβλεπες. Όσοι μπορούσαν να το δουν.
1: Το 2004 η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52,82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
0: Είχε γεννηθεί το 1918 σαν σήμερα ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Αμερικανός διευθυντής, ορχήστρας αλλά και συνθέτης.
1: Ενώ το 1930 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Σκοτζέζος ηθοποιός Σον Κόνερι.
0: Το 1954 είχε γεννηθεί ο Έλβις Κοστέλο. Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους, το πραγματικό το όνομα. Μιλάμε για το ρόκερ, έτσι το γνωστό, πολύ γνωστό.
1: Το 1819 φεύγει από τη ζωή ο James Watt, ο Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως.
0: Τη θυμάμαι πως ερχόταν της ατμομηχανής. Εσύ δεν μπορείς,
1: είσαι μωράκι. Να θυμηθώ την ατμομηχανή.
0: Δεν ήσουν καν.
1: Ναι.
0: 1867 πεθαίνει ο Μάικλ Φαραντέι. Μιλάμε για τον Βρετανό φυσικό και χημικό που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική απαγωγή, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου. Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού, εισήγαγε ακόμη τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιών και ιονισμός. Προς τιμήν του δόθηκε και το όνομα της στη μονάδα χωρητικότητας των πικρατών. Παιδιά, τι μυαλό.
1: Είναι μάλλον η μέρα γενικότερα, γιατί θα μείνουμε πάλι στο χώρο της φυσικής, ναι. Γιατί ήταν το 1908 όταν έφυγε από τη ζωή ο Ανρί Μπεκερέλ, ναι. Ο Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομα του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας.
0: Μάλιστα, με αυτά και με τόσα άλλα κλείνουμε κάπου εδώ, ανανεώνοντας το ραντεβού για αύριο το πρωί.
1: Λίγο μετά τις 7 θα είμαστε μαζί. Μείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 συνδεόμαστε με το Earth News, από όπου θα ενημερωθούμε από το δελτίο ειδήσεων.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στη Λεωφόρο, Φίλης. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε μια φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί.

Ομάν των τριών μηνών. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 850 κωδικοί

0: If you wanna drive or climb inside, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτήν την κοιτίδα αισιοδοξίας, αυτήν τη σχολή που υποδέχεται νέους ανθρώπους αποφασισμένους να μείνουν στην πρωτογενή παραγωγή, mm-hmm. να μείνουν στην αγροδιατροφή, mm-hmm. να βοηθήσουν τη χώρα να αναδείξει αυτό που έχει, αυτό που παράγει. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτούς τους νέους ανθρώπους να τους ανταμείψουμε προσφέροντάς τους ό,τι καλύτερο σε υποδομές και σε γνώσεις και σε ευκαιρίες. Mm-hmm, mm-hmm. Η σχολή κάνει ό,τι μπορεί πάνω σε αυτό. Προσπαθεί και να πλουτίσει τα παιδιά με γνώσεις, αλλά να τους καλλιεργήσει και όλες τις υπόλοιπες δεξιότητες. Και κυρίως θέλουμε όποιος αποφυτά από εδώ να το λέει με καμάρι. Εγώ, ξέρετε, πήγα στη γαλακτοκομική σχολή. Mm-hmm. Αυτά όλα πρέπει να έχουν βάση. Έτσι δεν μπορεί να είναι λόγια.
2: Δέστε τώρα. Πάνε εκεί, παίρνουν αυτή τη δύναμη, γιατί υπάρχει ένας μαρασμός στον πρωτογενή τομέα, παρά τα όποια σκόρπια παραδείγματα υπάρχουν, κακά τα ψέματα, υπάρχει ένας μαρασμός στον πρωτογενή τομέα και πολύ περισσότερο στην κτηνοτροφία με όλη αυτή με τη ζωονόσους, ειδικά με την ευλογιά τα τελευταία 2 χρόνια. Και οπότε έρχονται εκεί τα παιδιά, παρά όλες αυτές τις δυσκολίες και το τεράστιο χτύπημα που δέχτηκε η κτηνοτροφία από την ευλογιά, έρχονται αυτά τα παιδιά εκεί κυρίως όχι μόνο για να πάρουν γνώσεις και εφόδια, κυρία Μέγα, για να πάρουν την αισιοδοξία να συνεχίσει και το σπόρο του να συνεχίσει ο πρωτογενής τομέας. Πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς,
2: και αυτό πιστεύω.
1: Έχουμε αιτήσεις και εκδήλωση ενδιαφέροντος από παιδιά οικογενειών που είναι κτηνοτρόφοι και χάσανε τα ζώα τους. Mm. Αντιλαμβάνεστε τι δυναμική σημαίνει αυτό, πόσο είναι αποφασισμένοι αυτοί άνθρωποι να ξανασταθούν στα πόδια τους, mm-hmm. και να εμπιστευτούν και στη νέα γενιά, στα παιδιά τους, να συνεχίσουν αυτό το επάγγελμα. Mm. Αυτό δεν είναι δυνατόν να μην το εισπράξει. Είχαμε μια χειρονομία που την εκτιμούμε. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς,
2: ναι.
1: ήρθε στη σχολή, με μια ευκαιρία ήταν στο Μέτσοβο.
2: Uh-huh.
1: Ήρθε στη σχολή μας παρόλα αυτά για να κουβεντιάσει με τα παιδιά, να αφουγκραστεί τα ερωτήματά τους, τις αγωνίες τους, τα προβλήματά τους. Και θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτό θα εξελιχθεί και σε λύσεις, βέβαια.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνει και η πολιτεία τι γίνεται εδώ μέσα.
2: Mm-hmm.
1: Και πού μπορεί να βρει κανείς μια ομάδα, ένα σπόρο, όπως ακριβώς είπατε, αισιοδοξίας, μια μαγιά,
2: mm-hmm.
1: για να ανανεωθεί ηλικιακά ο πληθυσμός ο αγροτικός, για να μπουν νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, νέα δυναμική, νέες απόψεις. Μιλάμε συνεχώς για πράσινη εξέλιξη, μιλάμε για τεχνολογική αναβάθμιση. Αυτά νομίζω πρέπει να αναλάβει η νέα γενιά. Έτσι?
2: Βέβαια.
1: Και εδώ προσπαθούμε όσο μπορούμε, και γι' αυτό θεωρώ και τόσο σημαντική αυτή την αναβάθμιση των χώρων της σχολής, ακριβώς για να εξοικειωθούν τα παιδιά με ένα σύγχρονο περιβάλλον και να το αναζητήσουν μετά, να φύγει η μιζέρια του ότι έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε, mm-hmm. τι να κάνουμε. Θέλουμε πραγματικά αυτά τα παιδιά να κοιτάνε πολύ ψηλά και να έχουν απαιτήσεις και από τους άλλους και από τον εαυτό τους και να γίνουν επιχειρηματίες στην πραγματικότητα ή μάλιστα να απαιτούν και ένα εισόδημα που θα τα ανταμείψει για την επιλογή τους.
2: Mm-hmm. Πάμε λοιπόν να δούμε σε τι αφορά αυτός ο εξοπλισμός, αν μπορούμε να πούμε 2 λόγια παραπάνω. Και παρακολουθώντας τα παιδιά, οι σπουδαστές, τα μαθήματα της σχολής, πώς μπορούν. Ποιοι είναι οι τομείς, συνεχώς οι τομείς βεβαίως αυξάνονται και ανεβαίνουν. Βλέπετε πώς πάει η γαστρονομία, βλέπετε πού πάει το κομμάτι της αγροδιατροφής. Αλλά και όχι μόνο, θα ήθελα λίγο να ακούσω τις ευκαιρίες που υπάρχουν και να ακουστούν και σε όλο το δίκτυο που μας ακούει σήμερα, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Πραγματικά οι επιλογές για το τι θα θεματοδοτηθεί έγιναν με πολύ προσοχή, με πολύ σκέψη, με πολύ συνεργασία, με ειδικούς, με το προσωπικό της σχολής και θα έλεγε κανείς και με τα ίδια τα παιδιά.
2: Mm-hmm.
1: Στον χώρο του κυροκομείου εστιάσαμε κυρίως σε αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Καταρχήν, ό,τι έχουμε θα παραμείνει και θα εξακολουθήσει να είναι κυραχοκοκαλιά της εκπαίδευσης, γιατί εμείς θέλουμε σύγχρονους τυροκόμους που να παράγουν παραδοσιακά προϊόντα, βέβαια. Έτσι.
2: Πολύ ωραίο.
1: Επομένως, προσθέτουμε πράγματα, δεν αλλάζουμε πράγματα. Mm-hmm. Προσθέτουμε λοιπόν γραμμές που θα δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα να εργάζονται σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, διεργασίες που μπορούν να γίνουν με πάνελ ψηφιακά, που μπορούν να γίνουν με χρήση τηλεκοντρόλ, θα λέγαμε. Βλέπουμε ένα βίντεο, το έχουμε ανεβάσει στο Facebook, από δύο νέα παιδιά, είναι στην Σουηδία σε ένα βουνό. Δεν είναι που κατεβαίνουν 10 φορές να αρμέξουν, να βάλουν την παγολεκάνη, να κάνουν την παστερίωση. Πολλά πράγματα από αυτά τα ρυθμίζουν από μακριά με σύγχρονες τεχνολογίες. Mm-hmm. Αυτό το περιβάλλον λοιπόν θα προσπαθήσουμε να εξοικειωθούν τα παιδιά μας και να προσθέσουμε επίσης και κάποιες συσκευές που λειτουργούν με μειωμένη απέτηση σε ενέργεια, να μειώσουμε έτσι την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση σε νερό, ώστε να γίνει και αυτή η απέτηση των καιρών κτήμα, δηλαδή η βιώσιμη παραγωγή, όσο δυνατόν με σεβασμό στους πόρους του πλανήτη. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα και εξοικονόμηση στο κόστος. Θα βάλουμε λοιπόν μια γραμμή κλειστής παστερίωσης που θα συνδέεται με ομογενοποιό και με πορυφολόγο, ώστε να έχουμε γάλα ομογενοποιημένο, γάλα τυποποιημένο στα λιπαρά που χρειάζονται. Θα προσθέσουμε σύγχρονες αντιλίες και διαμοιραστές για τα προϊόντα μας, τις κρέμες, τα ριζόγαλα, τα γιαούρτια είναι ένας τομέας, το γαλακτοκομικό προϊόν δίπλα στο τυρί, που, όπως και το παγωτό βέβαια, που βλέπουμε να φεύγει πολύ στην αγορά. Τα επιζητούν και όταν τους γίνεται...
2: Οι καταναλωτές, είπατε, γιατί είχαμε μια διακοπή. Οι καταναλωτές τα ζητάνε αυτά.
1: Οι καταναλωτές αναζητούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Αυτά που είναι βέβαιοι ότι γίνονται από φρέσκο γάλα.
2: Από γάλα, κανονικό γάλα.
1: Από γάλα καταρχήν. Πολύ σωστά. Και μάλιστα όταν αυτό είναι με μια ένδειξη του παραγωγού. Φάρμα... Ήπειρος, ας το πούμε, κάτι ανάλογο, έχουν πραγματικά μπορούν να σταθούν και να έχουν αποτελούν μια πολύ σημαντική πηγή εσόδων. Mm-hmm. Επομένως, δίνουμε και σε αυτό το κομμάτι, δίπλα στο τυροκομείο, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στον εξυγχρονισμό και αυτών των γραμμών παραγωγής και αυτών δηλαδή των εκπαιδευτικών αντικειμένων. Θα αναβαθμιστούν τα χημεία μας και τα μικροβιολογικά μας εργαστήρια, γιατί υπάρχει και εκεί μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν όλα τα βήματα ώστε να σταθούν σε ένα εργαστήριο ελέγχου ποιότητας τροφίμων και δεν είναι απλώς υποβοηθητικό στην τυροκόμιση ή στην παραγωγή, αλλά από μόνο του είναι ένα αντικείμενο εργασίας. Mm-hmm. Και επίσης οι αίθουσες, όπως είπαμε, θα εξυγχρονιστούν με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες για μια ευχάριστη, δημιουργική και ενδιαφέρουσα εκπαίδευση των παιδιών. Και θα ετοιμάσουμε ακόμα περισσότερο το εργαστήριο της, τα είχαμε πει από πέρσι, φέτος γίναν πραγματικότητα και με το πρόγραμμα θα πάνε ένα βήμα πιο πέρα. Το εργαστήριο της οργανοληπτικής αξιολόγησης, το οποίο θέλουμε όταν τελειώσει αυτή η αναβάθμιση να είναι πρότυπο σε πανελλήνιο επίπεδο και να μπορεί πέρα από τις εκπαιδευτικές, θα λέγαμε, ανάγκες μας, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ένας χώρος που θα συγκεντρώνει επαγγελματίες, ειδικούς. Να γίνει δηλαδή μια κοιτίδα, ένας πυρήνας για να ανέβει η χώρα και να έχει εξειδικευμένους αξιολογητές σε κάποιες, σε διαγωνιστικές διαδικασίες, σε πάνελ.
2: Και αυτή την γνώση, αυτή την ικανότητα θα την έχουν οι απόφοιτοι της σχολής, έτσι.
1: Απόφοιτοί μας πρώτοι και καλύτεροι.
2: Πρώτοι και καλύτεροι, μπράβο. Τώρα για είμαστε και εμείς από πίσω που φαγουριζόμαστε.
1: Ξέρετε την αγάπη σας, την ενδιαφέρον σας. Και γι' αυτό λέω ότι πιστεύουμε ότι θα μπορεί να αξιοποιηθεί και πέρα από τα όρια της σχολής.
2: Τέλεια.
1: Πρώτα και βασικά όμως από φίτους της σχολής. Ξέρετε, βραβευτήκαμε και φέτος.
2: Μπράβο σας.
1: Για ένα προϊόν μας.
2: Ναι.
1: Φτιάχνεται παραδοσιακά εδώ στο Πογόνι και λέγεται τυρομυζήθρα. Είναι τυρί, το οποίο όμως, επειδή έχει τα τεχνολογικά βήματα, είναι με αυξημένες πρωτεΐνες, γιατί συγκρατεί και πρωτεΐνες του τυρογάλακτος. Και εκτός του ότι είναι ένα πολύ γευστικό προϊόν, με μια ιδιαιτερότητα, έχει μια ελαστικότητα στην υφή του, είναι και, θα έλεγε κανείς, στα πρότυπα της σύγχρονης διατροφής
2: με
1: που
2: τις πρωτεΐνες.
1: Προτιμά προϊόντα πρωτεΐνες, με πρωτεΐνες.
2: Μάλιστα, κατάλαβα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Επομένως, είχαμε και αυτό το κομμάτι της
2: συγχαρητήρια,
1: εξέλιξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε προσωπικό επίπεδο και εκ μέρους όλης της σχολής, γιατί είστε πραγματικά από τους σταθερούς μας συνεργάτες. Και για τα παιδιά που έχουν φύγει από εδώ, αλλά και για τα παιδιά που έρχονται εδώ, το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό αυτή η περιοχή της χώρας μας να ενδυναμώνει τόσο μπορεί και με τη δική μας συμβολή, συμμετοχή, αυτό τη μικρή βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά που μας προτιμάνε για το μέλλον τους.
2: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την απόφαση του Περιφερειάρχη για την ενίσχυση με αυτό το ποσό, κοντά στο 1 εκατομμύριο.
1: Είναι
2: δηλαδή συνειδητοποιούν οι αρχές, συνειδητοποιούν οι τοπικές αρχές αυτό το μεγάλο αδαμαντορυχείο που υπάρχει εκεί και λέγεται Γαλακτοκομική Σχολή Ιωνίνων. Ξέρετε, μπορεί να αποτελέσει την μήτρα της αναζωογόνησης του πρωτογενούς τομέα σε όλη τη χώρα. Από εκεί θα ξεκινήσει. Πραγματικά από εκεί θα ξεκινήσει.
1: Υπάρχουν και οι σχολές της Λάρισας που είναι αδελφές σχολές και επίσης εκπαιδεύουν νέους ανθρώπους σε άλλους τομείς, βέβαια, της αγροτικής εκπαίδευσης, σε γερλικά μηχανήματα ή στην εινοποιία όπως είναι στην ΕΜΕΑ, στην ξυλογλυπτική όπως είναι στην Καλαμπάκα, στα θερμοκήπια και στη φυτική παραγωγή στην Κρήτη και στην ενθοκομεία και στο

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: 3η-25 Αυγούστου, Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χριστόδουλου Τοψίδη, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2021-2027 η πράξη αναβάθμιση αθλητικών υποδομών και προώθηση προγραμμάτων άθλησης στην περιοχή Περιγαλίου του Δήμου Καβάλας, συνολικού προϋπολογισμού 127.999.000 ευρώ, με δικαιούχο το Δήμο Καβάλας. Η πράξη αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με στόχο την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και την περαιτέρω ανάδειξη του Περιγαλίου ως σημαντικού αθλητικού πόλου της Καβάλας. Σύμφωνα με τον κύριο Τοψίδη, το Περιγάλι αποτελεί τον ανατολικό αθλητικό θύλακα της πόλης, καθώς στην ευρύτερη περιοχή συγκεντρώνεται ένα σημαντικό σύνολο αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως το κλειστό κολυβητήριο, το γήπεδο Ανθή Καραγιάννη, το γήπεδο Κοτσάλου και άλλες αθλητικές υποδομές. Οι κοινότητες του πρώην Δήμου Φιλίππων αλλά και οι πολίτες αυτών θέλουν την ανασύσταση του Δήμου Φιλίππων. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της κοινότητας Αμυγδαλώνα, Δημήτρης Πουσέτης, διευκρίνησε ότι οι προαναφερθέντες θέλουν κοντά τον Δήμο και τη διοίκηση και ζητούν να λύνουν τα προβλήματα άμεσα και γρήγορα και όχι σε βάθος χρόνου. Επεσήμανε δε ότι αποφάσισαν για άλλη μια φορά να κάνουν αυτή την προσπάθεια ώστε να μπορέσουν να ανασυστήσουν ένα μικρό και ευέλικτο Δήμο Φιλίππων που θα μπορεί να λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητας γρήγορα και άμεσα. Ιδιαίτερα ικανοποιητικά εξελίσσεται τουριστική κίνηση στο νησί της Θάσου για το μήνα Αύγουστο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιάννης Μορκιανός, η εικόνα που έχουν φαίνεται να είναι καλύτερη ακόμη και από πέρυσι, ενώ αυτό που παρατήρησαν είναι ότι κινήθηκαν με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ιδιαίτερα πάρα πολλοί είναι οι Έλληνες που τίμησαν φέτος το νησί με το παραπάνω. Οι πληρότητες είναι πολύ ψηλές και αγγίζουν το 95%, ενώ η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και έως το τέλος Αυγούστου, όπως προκύπτει από τις πλατφόρμες κρατήσεων. Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρσι κυμαίνεται για το φετινό καλοκαίρι η επιβατική κίνηση στο υπεραστικό κτέλ Καβάλας, με εξαίρεση μόνο τη γραμμή Καβάλας Αθήνας, η οποία παρουσιάζει μία κάμψη. Από την άλλη, ικανοποιητική είναι η κίνηση στον παραλιακό μέτωπο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με εξαίρεση το δρομολόγιο των αμολόφων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρό του, Κώστα Πανταζή, το μεγάλο πρόβλημα του μεταφορικού φορέα είναι ιδιαίτερα οι υψηλές τιμές των υγρών καυσίμων. Εξήγησε δε ότι η αύξηση στην τιμή των καυσίμων απορροφά όλο τους το κέρδος. Η επιβατική κίνηση για τα ταξί της Καβάλας ήταν αρκετά καλή τον Αύγουστο και γενικότερα οι επαγγελματίες είναι ικανοποιημένοι σαν κλάδος. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτών Ταξί Βασίλης Αντώνας σημείωσε ότι ιδιαίτερα το τρίμερο του 15 Αύγουστου το επιβατικό κοινό προτίμησε πάρα πολύ το ταξί για τις μετακινήσεις του, τόσο για τις παραλίες όσο και για τη διασκέδασή του. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας διοργανώνει μια εξαιρετική μουσική βραδιά στο πλαίσιο της δράσης προβολή ειδικών σημείων και θεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Θάσου, με τίτλο «Μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού», την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην πλατεία Πελεκανίδη Βασιλική, εκτός των τυχών στις Κρινίδες στις 8.30 το βράδυ. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφέρεια Καβάλας κ. Θόδωρο Μαρκόπουλο, η εκδήλωση αυτή είναι μια προσφορά για όλους τους πολίτες, Έλληνες και ξένους. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά φιλοξενεί στη Μεγάλη Λέσχη έως τις 27 Αυγούστου τις εργασίες που ξεκίνησαν χθες του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Καβάλας με κεντρικό θέμα γεωπολιτική συμφιλίωση και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ομιλίες που είναι ανοιχτές για το κοινό πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα και θα τις παρακολουθήσουν προπτυχιούχοι φοιτητές, μεταπτυχιακοί, υποψήφοι διδάκτορες και επαγγελματίες από τους χώρους πολιτικής επιστήμης των διεθνών σχέσεων, της νομικής ιστορίας και της διπλωματίας. Κάλεσα μας εργατικά και συνταξιουχικά σωματεία δημοσίου και ειδικού τομέα, εκλεγμένους συνδικαλιστές, συλλόγους, φορείς και εργαζόμενους σε σύσκεψη την Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Φαλήρου για τη διοργάνωση του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου της ΔΕΘ. Ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως έως 5 μποφόρ. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σήμερα Τρίτη, 25 Αυγούστου, και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Γιώτα Δημούδη στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Σάξη Ζωστά στην επιμέλεια της εκπομπής, και 251-024-25-49 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Ξεκινάμε την ενημέρωση τον κύριο Φώτη Πούλο από την πλευρά του Σωματείου των Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, των Βυζινοπολών. Κύριε Πούλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, μας καλά.
0: Για πείτε μας, πώς έχει η κατάσταση με τα υγρά καύσιμα?
1: Κοιτάξτε, πώς το γνωρίζετε και εσείς, από όσο ανακοινώνουν και υπάρχουν ενημερώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Δυστυχώς οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν πάλι ξεφύγει. Η τιμή της αμόλυτης και του πετρελαίου κίνησης, παρά την επιδότηση που υπάρχει από το κράτος και από τα αντιληπτήρια, έχει ξεπεράσει πλέον τα σταθερά τα 2 ευρώ. Είναι για ακόμα μια φορά μια δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα του τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή, και αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως γνωρίζουμε όλοι, επηρεάζει τις τσέπες όλων, και αυτή η αβεβαιότητα δεν μπορεί να φέρει κάποια σταθερότητα, ώστε να ξέρουμε πώς θα βαδίζουμε τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Υπάρχει ένα αλαλούμ ανακοινώσεων ένθεν και ένθεν. Ο ένας επιβάλλει οικονομικούς αποκλεισμούς, πόλεμοι, και δυστυχώς την πληρώνουμε όλοι εμείς.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς πώς το βλέπετε να κινηθεί αυτό το πράγμα, γιατί σιγά σιγά πλησιάζουμε στο Σεπτέμβριο, θα αρχίσουν οι προετοιμασίες και για τις, για εσάς?
1: Δεν είμαι αισιόδοξος. Mm-hmm. Και σας είπα ότι παρόλα την επιδότηση που υπάρχει το 15 λεπτών αυτή τη στιγμή, 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από το κράτος για το πετρέλαιο κίνησης, η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Mm. Αυτό σημαίνει πολλές δυσκολίες σε πάρα πολλές επαγγελματικές ομάδες, νέες αυξήσεις σε πάρα πολλά προϊόντα. Ας εξαιρέσουμε το κομμάτι των καυσίμων, αλλά επειδή είναι από τα κύρια προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας στο πετρέλαιο, συμπαρασύρει πάρα πολλά πράγματα στο διάβατο. Δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος. Βλέπετε ότι αν δεν ισορροπήσουν τα πράγματα, αν δεν αποσυμφορηθεί η τιμή του αργού, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς τιμές, ούτως ώστε να μπορεί να τις ανταπεξέλθει και ο Έλληνας καταναλωτής, κυρίως όταν μιλάμε για την Ελλάδα, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, αν δεν ανακοινωθεί μια γενναία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ενδεχομένως μία αποσυμφόρηση του φόρου προστιθέμενης αξίας τις επόμενες ημέρες στην έκθεση, κάτι το οποίο δεν έχω ακούσει, με επιδόματα νομίζω τα πράγματα δεν θα είναι καλά για τους καταναλωτές και για εμάς.
0: Μάλιστα. Και να υποθέσω ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για να ολοκληρώσουμε, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στα ύψη φέτος.
1: Σαφώς θα είναι στα ύψη. Και σας είπα ότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι και το ρεύμα. Γιατί από την παρατηρητήριο ενέργειας το οποίο υπάρχει, συμπαρασύρεται από το φυσικό αέριο, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μας κάνουν τη ζωή και την καθημερινότητά μας ακόμα πιο δύσκολη.
0: Έτσι. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Φώτης Πούλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Βυζινοπολών.

0: Πάμε τώρα στην Νέα Καρβάλη, καθώς εκεί φέτος το καλοκαίρι μέχρι στιγμής έχει κυλήσει πάρα πολύ καλά από πλευράς τουριστικής άποψης, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Νίκο Καρακέσουλου, τον πρόεδρο της κοινότητας, να μας ενημερώσει πώς έχει η τουριστική εικόνα της περιοχής. Κύριε Καρακέσουλου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Όπως το περιμέναμε, ήταν ένα καλοκαίρι γεμάτο για την Νέα Καρβάλη από τουρίστες, με επισκέπτες από τις όμορες χώρες, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και τη Ρουμανία κυρίως, και είχαμε και έναν μεγάλο αριθμό από τη Γερμανία, μια και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν επενδύσει εδώ στη Νέα Καρβάλη είχαν σχέση με τη Γερμανία, οπότε μας φέρανε κόσμο και από εκεί, ενώ παρατήρησα και κάποιους από το Βέλγιο. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε μια τουριστική κίνηση πολύ αξιόλογη, ειδικά στο παραλιακό μέτωπο, που από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα η παραλία μας ήταν γεμάτη. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και το γεγονός ότι τα νερά μας φέτος ήταν ιδιαίτερα καθαρά, και αυτό προσέλκυε τον κόσμο να κατέβει στην παραλία. Όπως θα θυμάστε κιόλας, είχαμε ένα διάστημα με αρκετούς αέριδες, με μεγάλους αέριδες, οι οποίοι δημιουργούσαν ένα τοπίο, να το πω έτσι, αλλά Χαβάη. Και τα μαγαζιά της εστίασης είναι αυτά τα οποία δουλέψανε πολύ καλά. Πιστεύουμε ότι αυτή η κίνηση θα συνεχιστεί περίπου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, μια και οι κρατήσεις ειδικά των οικημάτων τα οποία βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο είναι γεμάτα μέχρι τότε. Και αν βοηθήσει ο καιρός έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, πιστεύουμε ότι μέχρι τότε θα είναι η παραλία μας γεμάτη.
0: Είχαμε τίποτα προβλήματα φέτος το καλοκαίρι?
1: Τα προβλήματα τα είχαμε τότε στην αρχή με τις πολλές βροχές.
0: Ακριβώς.
1: Και τα νερά τα οποία μας κατέβασε στην παραλία, μας χάλασε την, έτσι όπως την είχαμε διορθώσει, έτσι όπως την είχαμε ετοιμάσει για τους επισκέπτες μας. Μετά με πολλές προσπάθειες τόσο του Δήμου όσο και ιδιωτών, καταφέραμε και το συνεφέραμε την περιοχή. Και το πιστεύω ότι οι τουρίστες μας το ευχαριστηθήκαν. Είχαμε φυσικά και την γιορτή που κάνουμε εμείς συνήθως το διήμερο 31 Ιουλίου με 1 Αυγούστου, με τις φωτιές, την εκδήλωση της φωτιές του Αυγούστου, που αρρωγή ήταν ο Δήμος Καβάλας και η κοινότητα της Νέας Καρβάλης, με συμμετοχή των συλλόγων μας, και που μάζεψε μάλιστα πάρα πολύ κόσμο το διήμερο. Και πιστεύω ότι όσοι προτίμησαν τη Νέα Καρβάλη για τόπο προορισμού διακοπών, το ευχαριστήθηκαν όσο περισσότερο γινόταν.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Νίκος Καρακεϊσόγλου, πρόεδρος της κοινότητας Νέας Καρβάλης.

0: Πάμε τώρα στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Δαιμόνων του Δήμου Καβάλα, στον πρόεδρό της, τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωρίδη, να μας ενημερώσει για μια διαμαρτυρία που έχουν υποβάλει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από όσο ξέρω. Κύριε Θεοδωρίδη, καλημέρα καταρχήν.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Σβεστά, και στους ακροατές μας.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το θέμα.
1: Όπως πολύ σωστά είπατε, κάναμε μία ανακοίνωση χθες σχετικά με το ζήτημα της υποβάθμισης δύο δημοτικών σχολείων στον Δήμο Καβάλας. Είναι μια υπόθεση η οποία προέκυψε από τις αρχές του Αυγούστου, αλλά ήταν σε επίπεδο σχεδιασμού. Ήμασταν σε αναμονή για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Υπήρξαν και κάποιες ενέργειες φυσικά πίεσης, κυρίως από το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προς τη διεύθυνση για την αλλαγή της απόφασης του σχεδιασμού αυτού. Τώρα όμως βρισκόμαστε ενώπιον της απόφασης. Στις 9 Ιουλίου, κυρία Σβεστά, είχαν ανακοινωθεί οι λειτουργικότητες των δημοτικών σχολείων, δηλαδή αν θα λειτουργήσει ένα σχολείο σε πενταθέσια, εξαθέσια, εφταθέσια ή κάποια άλλη λειτουργία. Από την απόφαση εκείνη που υπήρχε στις 9 Ιουλίου, ήμασταν σίγουροι ότι τα σχολεία, όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Καβάλας, θα λειτουργήσουν κανονικά. Μέσα στον Αύγουστο όμως, πάλι ευνηδιαστικά, πάλι χωρίς καμία προηγούμενη συζήτηση και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, δημιουργήθηκε αυτός ο σχεδιασμός, ο οποίος κατέληξε τελικά να είναι απόφαση. Η υποβάθμιση δηλαδή, η λειτουργική υποβάθμιση δύο σχολείων. Είναι ένα έργο, κυρία Σβεστά, το οποίο δυστυχώς εμείς το ζούμε ως Ένωση Γονέων εδώ και 2 χρόνια και από ό,τι φαίνεται θα το ζήσουμε και 3ο έτος. Mm. Τελευταία στιγμή δηλαδή, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίζει την υποβάθμιση, την μείωση, την ξεκάθαρη υποβάθμιση της ποιότητας παρεχόμενης παιδείας. Γιατί για τους ακροατές μας και για τους γονείς και για όσους μας ακούνε, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό αυτό, ότι οποιαδήποτε υποβάθμιση γίνεται λειτουργική σε ένα δημοτικό σχολείο, την ίδια στιγμή σημαίνει ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει την μείωση της ποιότητας εκπαίδευσης. Είναι μείωση της ποιότητας παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας, κύριε Σβεστά. Και θα πρέπει πλέον να το βλέπουμε έτσι. Είναι υποχρέωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Και ας γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένος. Με την υποβάθμιση έχουμε συνδιδασκαλία τάξεων, κύριε Σβεστά. Είμαστε στο 2026 και συζητάμε, επανήλθε το θέμα της συνδιδασκαλίας μαθητών δύο τάξεων. Πράγματα απαράδεκτα τα οποία είχαμε να τα ζήσουμε δεκαετίες. Λοιπόν, και επίσης δεν έχουμε την παροχή ειδικοτήτων που είναι σημαντικές για τα παιδιά του δημοτικού. Έχουμε μείωση δηλαδή στις ώρες διδασκαλίας, στα καλλιτεχνικά, στις ξένες γλώσσες, στη μουσική, στην πληροφορική, στη θεατρική αγωγή. Εμείς ως Ένωση Γονέων έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι για τον Δήμο Καβάλας είναι πάρα πολύ σημαντικό τα σχολεία όλα να λειτουργούν πάνω από εξαθέσια λειτουργία. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, κυρία Σβεστά, καμία δικαιολογία για τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε επικαλείται την νομοθεσία είτε επικαλείται το δημογραφικό ζήτημα, να προχωρά σε τέτοιες αποφάσεις, γιατί πάρα πολύ εύκολα μπορεί να αποφασίσει για δύο σχολεία να μην προχωρήσει σε τέτοιου είδους περικοπές. Για εμάς είναι κατανοητό ότι όλα αυτά είναι στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής την οποία προσδιορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, βλέπουμε στη γειτονική μας Δράμα ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκεί λειτουργεί εντελώς διαφορετικά. Λειτουργεί στην κατεύθυνση του να στηρίξει τα σχολεία. Εδώ πέρα στην Καβάλα έχουμε καταντήσει να βλέπουμε μια Διεύθυνση Εκπαίδευσης να προσπαθεί να περικόψει από όπου μπορεί και να μειώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό φυσικά, κύριε Σβεστά, δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτούμε. Θα προχωρήσουμε σε όλες τις ενέργειες που χρειάζονται προκειμένου να πιέσουμε ώστε να αλλάξει η απόφαση αυτή. Και ήρθε η ώρα, κύριε Σβεστά, να ξεκινήσει και μια ευρύτερη συζήτηση, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το ζήτημα της λειτουργίας των σχολείων είναι ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία. Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα όχι μόνο εκπαιδευτικό, είναι και ένα ζήτημα αναπτυξιακό. Και θα περιμένουμε και θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση να πάρουν θέση και οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εμείς, κύριε Σβεστά, να είστε καλά.
0: Και εσείς. Ήταν ο κύριος Θεοδωρίδης Γρηγόρης, ο πρόεδρος της Ένωσης Λόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καβάλας.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Βαφίδη, τον πρόεδρο του Σωματείου Καφισδοπολών, να μας ενημερώσει πώς εξελίσσεται ο Αύγουστος για τις επιχειρήσεις εστίασης, τα καφέ, τα εστιατόρια κτλ. Γιατί γενικά το φετινό καλοκαίρι ξεκίνησε κάποιος μουδιασμένα, αλλά από ό,τι φαίνεται είχαμε κορύφωση μέσα στον τον κατεξοχήν καλοκαιρινό μήνα, τον Αύγουστο. Κύριε Βαφίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας κύριε Νοστάτη, καλημέρα μου στους παρακολουθούν την εκπομπή σας.
0: Για πείτε μας λίγο.
1: Γεγονός είναι ότι το φετινό καλοκαίρι σε ό,τι αφορά την κίνηση την τουριστική και κατ' επέκταση την εστιατορική δεν κινήθηκε στα επίπεδα τα οποία θα επιθυμούσαμε όλοι. Ξεκίνησε λίγο έτσι μουδιασμένα, όπως θυμόσαστε είχαμε πει ότι ο Ιούνιος ήταν ένας πάρα πολύ καλός, κακός συγγνώμη, μήνας από πλευράς κινητικότητας τουριστικής. Άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση μέσα στον Ιούλιο και η κορύφωση όπως πάντα ήταν μέσα στον Αύγουστο. Τώρα περάσαμε το 15 Αύγουστο, παραδοσιακά είμαστε πλέον στις ημερομηνίες στις οποίες ας πούμε θυμίζουμε να μετράμε αντίστροφα, κοντεύουμε δηλαδή στους τίτλους τέλους αυτής της τουριστικής περίοδου. Το ζητούμενο είναι να βοηθήσει ο καιρός να κρατηθεί ας πούμε, σε αυτά τα επίπεδα η θερμοκρασία, ώστε να μην υπάρξουν απώλες έτσι τελευταία στιγμή όπως συνήθως γίνεται, όταν η περιοχή μας εξαρτάται από τουρίστες του οδικού τουρισμού, οι οποίοι όπως πολύ εύκολα μπορούν να προσεγγίσουν την περιοχή μας, τόσο εύκολα μπορούν να αναβάλουν μια επίσκεψη στον τόπο μας. Σε γενικές γραμμές, όπως σας είπε και σε προηγούμενη κουβέντα μας, κύριε Βεστά, παρότι υπήρξε μέσα στον Αύγουστο και τον Ιούλιο όγκος, το πρόβλημα ήταν καθαρά εισπρακτικό. Η αγοραστική δύναμη των τουριστών μας δεν ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Επίσης, όπως γνωρίζετε, και αυτή η κατάσταση με τα Airbnb και τα λοιπά ευεργετεί ας πούμε την κατάσταση αυτή, δηλαδή οι τουρίστες που συνήθως είναι οικογένειες να ψωνίζουν από το μάρκετ και τα λοιπά φόντος και να εστιάζονται κατά κύριο λόγο μέσα στα καταλήματα. Σε γενικές γραμμές το εστιατορικό κομμάτι δυστυχώς δεν είναι ευχαριστημένο. Δεν φταίνε μόνο οι τουρίστες, έτσι, δεν φταίνε μόνο οι καταστάσεις. Ένα μέρος της ευθύνης παρήνει και εμάς τους ίδιους. Όντως, ας πούμε, ακούγεται πάρα πολύ όντανα στην τοπική οικονομία και όχι μόνο κατά επέκταση σε όλη την ελληνική επικράτεια, ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει, ότι η εστίαση πλέον είναι πάρα πολύ ακριβή. Ναι, είναι. Συμφωνώ. Είναι ακριβή, αλλά σε πάρα πολλές εστιατορικές επιχειρήσεις είναι ακριβή δικαιολογημένα, γιατί όλα αυτά εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια απόρρεια του ενεργειακού κόστου, των υψηλών μισθωμάτων, του γεγονότος ότι η τουριστική περίοδος στην περιοχή μας είναι ιδιαίτερα μικρή, συρρυκνωμένη χρονικά πάρα πολύ. Βέβαια, είναι και αυτοί οι οποίοι πουλάνε ακριβά δικαιολόγητα. Αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Θεωρώ ότι ο καταναλωτής, ο δυνητικός πελάτης, είτε είναι τουρίστας είτε είναι ντόπιος, καταλαβαίνει και κρίνει και αναλαμβάνει μετά τις ευθύνες του εκάστοτες συνάδελφός μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά και να σας την καλημέρα μου σε όλους.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Βαφίδης, ο πρόεδρος του Σωματείου Καφιστοπολών Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στον Διευθυντή της, τον κύριο Χρήστο Παπαδόπουλο, να μας ενημερώσει λίγο καταρχήν για τους ελέγχους και για ένα θέμα περιστατικού με δυτικού Νείλου. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζουστά, καλημέρα σε όλους.
0: Από όσο γνωρίζουμε, κάνατε πάρα πολλούς υγειονομικούς ελέγχους μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Ήταν το πιο δύσκολο καλοκαίρι που θυμάμαι εδώ στην υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δύσκολο καλοκαίρι. Πολλές καταγγελίες, προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε με το λιγοστό προσωπικό που έχουμε. Και συνεχίζουμε, δεν έχουμε...
0: Λίγο πιο δυνατά.
1: Λίγο...
0: Ναι, λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούμε καλά. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο.
1: Στο κινητό είμαι, ναι.
0: Ναι.
1: Το έχω κοντά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τους ελέγχους αυτούς. Μέχρι τέλος, αρχές Σεπτεμβρίου, τέλος Σεπτεμβρίου, όσο έχουμε ακόμα ανοιχτά εστίαση, όσο υπάρχει τουρισμός, συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε ένα περιστατικό όπως μας ενημέρωσαν με δυτικό Νείλο στη Θάσο, μια γυναίκα η οποία ήταν εργαζόμενη σε επιχείρηση ξενοδοχειακή, τουριστική τέλος πάντων.
1: Να μην προτρέχουμε. Θα βγει ανακοίνωση του ΕΟΔΗ και θα δούμε. Υπάρχει ένα ύποπτο υποδιερεύνηση, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μετάδοση στη Θάσο.
0: Ναι.
1: Το ότι κάποιος πήγε κάπου έτσι μπορεί να κόλλησε κάπου αλλού. Δεν σημαίνει ότι όποιος βρεθεί κάπου έχει κόλλησει και σε εκείνο το μέρος. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η περιοχή μετάδοσης. Λοιπόν, επειδή είναι υποδιερεύνηση θα ήθελα να μην προτρέχουμε και να περιμένουμε αύριο θα βγει και ο πίνακας εβδομαδιαίος στο ΕΟΔΗ. Αχα. Γιατί διερευνάται οι κινήσεις του ατόμου αυτού και σε άλλη περιοχή της Ελλάδας η οποία έχει όντως κρούσματα. Μήπως κόλλησε από εκεί, οπότε θα δούμε που ήταν η μετάδοση. Ο ΕΟΔΗ το διερευνάει και θα βγάλει το αποτέλεσμα αύριο, θα το δούμε, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι... Άρα... Ναι, σας ακούμε.
1: Δεν είναι σίγουρο λέω αυτό που λέτε.
0: Ναι, δεν είναι σίγουρο.
1: Από εκεί και μετά, να σας πω κάτι, όταν έχουμε τη χειρότερη χρονιά από πλευράς δυτικού Νείλου στη χώρα,
0: mm-hmm.
1: από ό,τι φαίνεται θα είναι η χειρότερη αυτή, θα έχει περάσει και το 18, δεν αποκλείεται να έχουμε το επόμενο διάστημα, οπουδήποτε. Στον νομό μας, στην περιφέρεια, οπουδήποτε. Ίσα είναι και το θεωρώ και πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, να μείνουμε σε αυτά, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Παρακαλώ, καλημέρα κύριε.
0: Καλή σας ημέρα. Όπως ακούσατε, δεν είναι σίγουρο το κρούσμα. Αύριο θα γνωρίζουμε από τον ΕΟΔΗ.

0: Ακούτε την Ερτ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 30 λεπτά της ώρας. Να πάμε τώρα στον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, να μας ενημερώσει λίγο. Βλέπουμε ότι διαρκώς η περιφέρεια ενισχύει υποδομές της Καβάλας, κάτι που δεν το είχαμε συνηθίσει από τις προηγούμενες διοικήσεις της περιφέρειας. Χτες ανακοινώθηκε μια ενίσχυση για το νοσοκομείο της Καβάλας στον εξοπλισμό του, προχτές για το Περιγιάλι, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το νοσοκομείο. Εντυπωσιακό ήταν αυτό που διαβάσαμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι κάνουμε μια προσπάθεια η Καβάλα να είναι ένα κέντρο της περιφέρειας, ένα κέντρο ανάπτυξης της περιφέρειας όπως της αναλογεί. Η εποχή που η Καβάλα ήταν το αποπέδι ή το κακό παιδί ή ξέρω εγώ αυτός που εξαιρούταν από την στοχοθεσία έχει περάσει. Και έχει περάσει από τη μέρα που έχουμε εκλεγεί διοίκηση με τον Χριστόδουλο Δοψίδη. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι αυτό φαίνεται από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Αυτό το οποίο αναφέρατε για το νοσοκομείο είναι τα πιο μεγάλα. Εμείς θέλουμε να υπάρχει εξοπλισμός. Θέλουμε αυτός ο εξοπλισμός να εξυπηρετεί όλους τους ανθρώπους που θα το χρειαστούν. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και για το Περιγιάλι τα ίδια όμως για τις αθλητικές υποδομές.
1: Και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και για τη διαχείριση του νερού. Και για όλα τα θέματα βλέπετε ότι τρεις μέρες συνεχόμενες έχουν βγει τρεις σημαντικές αποφάσεις μέσα σε μια εβδομάδα για χρηματοδοτήσεις που αφορούν την Καβάλα και την περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Και να πούμε τώρα ότι έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις. Αύριο είναι αυτές οι εκδηλώσεις πολιτιστικές.
1: Η εκδήλωση αύριο είναι στις Κρινίδες με σκοπό να στρέψουμε το ενδιαφέρον των πολιτών και των επισκεπτών μας όχι μόνο στον αρχαιολογικό χώρο αυτών καθ' αυτών, αλλά και στις επεκτάσεις του μέσα στην οικιστική ζώνη των Κρινίδων. Και εκεί πέρα θέλω να πιστεύω ότι θα βρούμε απήχηση. Χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτό, το κάνουμε και χρηματοδοτώντας και συνδιοργανώνοντας και τις εκδηλώσεις του Επαγγελματικού Συλλόγου Κρινίδων. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και θέλω να πιστεύω ότι θα πετύχουμε αποτελέσματα. Mm-hmm. Τετάρτη Κρινίδες, Δευτέρα Θάσος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Πώς πάει η πολιτική προστασία, είστε σε ετοιμότητα, έτσι δεν είναι? Κάθε μέρα μας στέλνετε και μια ανακοίνωση.
1: Δόξα το Θεό, είμαστε καλά και ελπίζουμε να πάμε έτσι μέχρι τέλος με τη βοήθεια του Θεού.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε δερμά.
1: Και εγώ την καλημέρα μου. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Καβάλας.

0: Πάμε τώρα στην Χρυσούπολη, στην Κατερίνα Νούση, την πρόεδρο του Υπουργικού Συλλόγου, να μας ενημερώσει λίγο πώς πήγε μέχρι στιγμής ο Αύγουστος. Από τις πληροφορίες που έχουμε από συναδέλφους της, φαίνεται πως πήγε πάρα πολύ καλά και σε αυτό βοήθησε και η Λευκή Νύχτα. Κυρία Νούση, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά έτσι έγινε. Υπήρχε μια προετοιμασία για τη Λευκή Νύχτα από τους επαγγελματίες για να προετοιμαστούν σωστά για το μεγάλο αυτό event και αυτό μας έδωσε μια πάρα πολύ καλή Λευκή Νύχτα. Και τι είναι για μας η πολύ καλή Λευκή Νύχτα? Να κυκλοφορούν σακούλες στην αγορά, δηλαδή να μπαίνει ο κόσμος στα καταστήματα και να ψωνίζει. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται και η Λευκή Νύχτα. Δηλαδή ο σκοπός της Λευκής Νύχτας είναι να δουλέψουν τα καταστήματά μας, να μπει ο κόσμος, να μας γνωρίσει, να δει την εξυπηρέτηση που έχουμε, να δει τα προϊόντα μας, να εμπιστευτεί την αγορά μας και να έρθει ξανά και ξανά. Δεν είναι μόνο για μια μέρα, δηλαδή θα έρθει τώρα, γιατί μιλάω φυσικά για ανθρώπους που δεν έχουν έρθει ξανά στην αγορά μας και τους δίνει την ευκαιρία μέσω της Λευκής Νύχτας να μας γνωρίσουν. Αυτό τώρα εμείς το εισπράττουμε όταν θα ξαναέρθει και θα μας εμπιστευτεί για να ξαναγοράσει και να ψωνίσει από την αγορά μας. Αυτός ήταν ο σκοπός και η Λευκή Νύχτα πήγε πάρα πολύ καλά. Οι καταστηματάρχες μας είναι όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Βέβαια συμβάλλαν και αυτοί σημαντικά σε αυτό το κομμάτι, γιατί εκτός από τα event που κάνανε στα μαγαζιά τους, είχαν και πολύ καλές προσφορές. Πολλά προϊόντα διαθέσιμα, μπορούσε δηλαδή ο καθένας να βρει ό,τι έψαχνε στην αγορά μας. Και αυτό έκανε και το καλύτερο αποτέλεσμα, μας έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Τώρα ο τουρισμός πώς πάει εκεί στην περιοχή?
1: Ακόμα έχει, υπάρχει τουρισμός, καλά κρατεί, δόξα τω Θεώ. Συνεχίζουμε και εμείς να έχουμε καλές τιμές, συνεχίζουμε να έχουμε προσφορές. Προϊόντα τα οποία ζητήθηκαν έχουν γίνει επαναλήψεις και ξαναέρχονται στα καταστήματά μας, γιατί έχουμε και τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης. Δηλαδή δεν έχουμε ένα προϊόν τώρα και το βγάλαμε σε προσφορά και δεν θα το ξαναβρούμε ποτέ. Μιλάω συνήθως για προϊόντα όπως είναι τα καλλιντικά, τα αξεσουάρ, κάποια ρούχα, κάποια είδη οικιακής χρήσης. Αυτά που μπορούν να έρθουν και να επαναληφθούν και δεν έχουμε θέμα, γιατί έχεις εσύ το ίδιο βάζο που έχω κι εγώ. Δεν μας πειράζουν αυτά. Είναι προϊόντα που είναι ποιοτικά και έρχονται ξανά και ξανά και είναι ευχαριστημένος ο κόσμος που τα αγοράζει.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, σε γενικές γραμμές είστε και ικανοποιημένοι από τις εκπτώσεις που είναι ακόμη σε εξέλιξη και θα τελειώσουν στο τέλος του μήνα.
1: Βεβαίως, ναι. Και ξέρετε ποιο ήταν το καλό της Λευκής Νύχτας φέτος? Ότι έγινε εν καιρό εκπτώσεων. Οπότε δεν ανάγκασε τους επαγγελματίες να κάνουν για τρίτη φορά εκπτώσεις. Είχαν ήδη εκπτώσεις, δώσαν ένα ποσοστό μεγαλύτερο για τη Λευκή Νύχτα και αυτό είχε το καλύτερο αποτέλεσμα. Και για τους ίδιους και για τους πελάτες. Αντί δηλαδή να πάρουν μια έκπτωση 30%, πήραν μια έκπτωση 50%. Εκείνη που ήταν 50% έγινε 70%. Το 70% είναι πολύ σημαντικό για τον πελάτη να ψωνίσει με αυτές τις τιμές.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Άρα πήρατε μια οικονομική ανάσα, έτσι, κυρία Νούση?
1: Ναι, ελπίζω πως ναι. Είναι όλοι ευχαριστημένοι και σκεφτόμαστε πλέον τη Λευκή Νύχτα να την κάνουμε πάλι Αύγουστο. Μας άρεσε πάρα πολύ. Είπανε, ενώ στην αρχή ήταν αντιστακτική και λέγανε θα λείπει ο κόσμος, δεν θα έχει κόσμο γιατί λείπουν σε διακοπές, τελικά είχαμε το διπλάσιο κόσμο από την προηγούμενη φορά που κάναμε τη Λευκή Νύχτα Ιούλιο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Καλή συνέχεια, κυρία Νούση.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και σας καλώ να γνωρίσετε την αγορά μας. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Κατερίνα Νούση, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χρυσούπολης.

0: την Μακεδονία και τη Θράκη. Κύριε Ιωσήφιδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας ημέρα και καλημέρα στους πολλούς ακροατές σας. Είναι γεγονός ότι είμαστε ακριβώς στις ημερομηνίες όπου πριν από 110 χρόνια, το 1916, 22 με 28 Αυγούστου, βομβαρδίστηκε σφοδρά από τους Αγγλογάλους που έφεραν τα καράβια τους στον κόλπο της Καβάλας, απέναντι από τη Θάσο δηλαδή, βομβαρδίστηκε ο οικισμός Ακόντισμα με το όνομα Σιρπιντή, που σημαίνει επίσης Ακόντισμα στα τουρκικά. Βομβαρδίστηκε γιατί ακριβώς από πάνω υπήρχε εγκατάσταση των Βουλγάρων, οι οποίοι θέλανε να καταλάβουν την περιοχή. Με τον βομβαρδισμό αυτό καταστράφηκε εντελώς ο οικισμός, πήρε φωτιά, έγινε μεγάλη πυρκαγιά και έτσι έμεινε σε ιστορική αφάνεια για περίπου 90 χρόνια και το 1996 κατορθώσαμε περιπετειωδώς, θα έλεγα εγώ, να αναστηλώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του οικισμού προκειμένου να ξαναζωντανεύσουμε οριστικά την ιστορία της περιοχής. Εδώ, όταν λέω την ιστορία της περιοχής, δεν είναι μόνο το χάνι που υπήρχε και έγινε ξενώνας, αλλά είναι και το ότι 2.100 χρόνια συνεχόμενα με μικρές διακοπές, εδώ υπάρχει ξενώνας που μπορούν να σταθμεύουν και να κοιμούνται οι ταξιδιώτες. Αυτό δεν ξέρω αν δεν αποτελεί και πρωτοτυπία πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια, να υπάρχει ένας σταθμός της αρχαίας Εγνατίας, της νέας Εγνατίας και να υπάρχει ξενώνας 2.100 χρόνια συνεχόμενα, από την εποχή δηλαδή των Ρωμαίων. Mm-hmm. Αυτά θέλαμε να ανακοινώσουμε και βέβαια ο κύριος Πασχάλης Παλαβούζης, ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με τα πολεμικά γεγονότα στην περιοχή μας και είναι γνωστό από τις πολλές του ανακοινώσεις τα τελευταία χρόνια, έδωσε πλούσιο υλικό, δηλαδή ό,τι δημοσιεύτηκε είναι πολύ λίγο σε σχέση με αυτό το οποίο θα παρουσιαστεί, πιστεύω, σε ένα χρόνο από τώρα, το μεγάλο βιβλίο το οποίο ετοιμάζουμε για την πύλη ανατολικά της Καβάλας, Ακόντισμα. Το Ακόντισμα πράγματι, το λέγαμε πολλά χρόνια τώρα, είναι μια πύλη προς την Ανατολή και προς την Δύση. Αυτό ήτανε το, και πραγματικά έκανε μεγάλη εντύπωση σε πάρα πολύ κόσμο. Και η γνώση της ιστορίας νομίζω ότι άρχισε πια να ενδιαφέρει πολύ κόσμο και είναι πολύ σπουδαίο αυτό, κυρία Σβεστά.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Άλλωστε θα έχουμε ευκαιρία πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως. Πάλι καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Καπλάνης Ιωσήφιδης, ο πρόεδρος της Στέγης Πολιτισμού Νέας Καρβάλης.

0: Λοιπόν, να συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή. Να πάμε στον πρόεδρο των Αγροτών Καβάλας, τον κ. Στεφανίδη, να μας ενημερώσει αναφορικά με τα θέματα των αποζημιώσεων. Τι γίνεται εκεί με τα τενάγη των Φιλίππων, που πιστεύω να έχουν στραγγίσει επιτέλους. Πρόεδρε, καλημέρα καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα. Καλή μέρα σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Ενημερώστε μας λίγο αυτό το θέμα.
1: Για τα τενάγη δεν έχουμε κάτι νεότερο, όπως τα αφήσαμε στην προηγούμενη συνομιλία μας. Εκεί

0: Ακριβώς έχουν μείνει τα πράγματα. Δεν έγινε κάτι περαιτέρω πέρα από το ότι κάποια από τα υποχιλιάδες στρέμματα έχουν αποξηρανθεί, έφυγε δηλαδή το νερό, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Τώρα με τις αποζημιώσεις που είπατε πριν, δεν υπάρχει κανένα νεότερο, διότι δεν έχει ξεκινήσει καν το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιδοτήσεων κοινώς ή δηλώσεις ως δε που γίνονται, όπως είναι ευρύτερα γνωστές. Δεν έχει ξεκινήσει καν και εκεί μπλοκαρισμένο προλίγο μιλούσαμε με ένα ΚΙΔ το οποίο συνεργάζομαι. Εκεί είναι μπλοκαρισμένη η κατάσταση. Το σύστημα το οποίο το πληρώσαμε μισό δισεκατομμύριο δραχμές για τη μεταφορά του ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ δεν λειτουργεί. Είναι ανολοκλήρωτο. Δεν μπορεί να παραλάβει καμία δήλωση. Έχει επιμέρους πάρα πολλά προβλήματα. Και γι' αυτό ιτηρείται μια στάση αναμονής έως εκνευρισμού και από τα ΚΙΔ και από τους αγρότες. Και είμαστε στην αναμονή. Αλλά όσο δεν προχωρά, δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία των επιδοτήσεων, δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε και για αποζημιώσεις τα δυνάμια. Αυτή είναι. Δεν υπάρχει λόγος να μπω σε επιμέρους λεπτομέρειες, αλλά επί της ουσίας αυτή είναι η εικόνα σήμερα που μιλάμε.
1: Μάλιστα. Και τι θα γίνει, δηλαδή αυτό μου φαίνεται πραγματικά πολύ περίεργο. Δηλαδή, αν δεν πάρετε καμία
0: αποζημίωση.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα έπρεπε να γίνεται σε όλη τη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επειδή νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία. Έχουμε πάθει όλοι ομαδικό εγκεφαλικό σε αυτή τη χώρα και δεν αντιδρούμε, μόνο εκεί. Εκεί, άλλο δεν υπάρχει άλλος δρόμος πλέον. Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια, είναι χτύπημα στην πλάτη και κορδία σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αλλά δεν βλέπω, κυρία Σπιστά, δεν βλέπω ως κοινωνία και ως κόσμος και ως αγροτικός κόσμος να μπορούμε να κινηθούμε. Είμαστε πλήρως ανοργάνωτοι και δεν βλέπω τα πράγματα. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία διάθεση. Η τοπάθεια σε όλα τα επίπεδα.
1: Έτσι όπως μας τα περιγράφετε, έτσι, για να ολοκληρώσουμε, σε λίγο θα μείνουμε χωρίς αγρότες στην περιοχή.
0: Έχουμε ήδη μείνει χωρίς αγρότες στην περιοχή. Όχι μόνο στην περιοχή, και σε όλη την Ελλάδα. Αν δείτε τα στοιχεία τα περσινά του ΕΛΣΤΑΤ, από το επάγγελμα φύγανε 75.000 αγρότες στην Οτρόφη την προηγούμενη χρονιά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είμαστε και ατελείωτοι και δεν είμαστε και μια χώρα αχανής που έχει πάρα πολλά στρέμματα. Είμαστε πλέον ελάχιστοι ως αγρότες στην κτηνοτρόφη. Έτσι δείχνει το πράγμα. Και χθες με μια ανακοίνωση την οποία διάβασα σε ένα site, η οποία είναι διασταυρωμένη, δεν είναι απλά ανακοίνωση. Πέτους λέει κάναμε εισαγωγή το περίπου πάνω από 84-85% λάδι από τη Μυσία, από Μαρόκο κτλ. Και έχει πέσει πάρα πολύ η τιμή του παραγωγού στη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Τόσο καλά. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση.
0: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Στεφανίδης Κώστας, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Καβάλας, με τον οποίο ολοκληρώσαμε τις επαφές μας. Τώρα, με μια ανασκόπηση των σημερινών δεδομένων, να πούμε ότι είμαστε σε αναμονή. Αύριο θα ανακοινωθεί σχετικά με το κρούσμα, αν υπάρχει κρούσμα Δυτικού Νείλου στην Καβάλα και συγκεκριμένα στη Θάσο από μια γυναίκα. Έγιναν οι σχετικές εξετάσεις και όπως ακούσατε και από τον Διευθυντή Υγείας του κ. Χρήστο Παπαδόπουλο, πολύ πιθανόν αν τελικά φανεί ότι υπάρχει αυτό το κρούσμα, να φανεί επίσης ότι δεν προέκυψε από την Θάσο, να είναι ένα κρούσμα που ήρθε από κάποια άλλη περιοχή στην Καβάλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα της ζέστης, να πούμε ότι πραγματικά έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα στην Ανατολική Μακεδονία. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και θα παραμείνουν υψηλές μέχρι και την Πέμπτη τουλάχιστον. Μια αναλαμπή την Παρασκευή και ενδεχομένως να έχουμε και πάλι έναν μίνι καύσωνα το Σαββατοκύριακο. Από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Κατά τα άλλα, προσοχή στους δρόμους, έχουμε γεμίσει με τουρίστες, το οποίο ναι μεν είναι ευχάριστο, αλλά από την άλλη προκαλούνται και πολλά έτσι κυκλοφοριακά προβλήματα και στις περιφερειακές συνοικίες της Καβάλας ιδιαίτερα διαπιστώνεται ότι υπάρχει και πρόβλημα με τους χώρους στάθμευσης. Αυτά λοιπόν από μας και για σήμερα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά στις 10 θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη Ρένα Τιπανταζόγλου και τον Κώστα του Λουκούμη. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας. 1, 2, 3.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι το προσωπικό του λιμενικού σώματος βρίσκεται επιποδός για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Υπογράμμισε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Τραγωδία στη λεωφοροφυλή στα Ανολιώσια. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν το γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ακόμη 4 νεαροί επιβάτες τραυματίστηκαν κατά τη σφοδρή πρόσκρουση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζήτει από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοιας, Κύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφυκτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσαντ, στην μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου, και ότι ειδικό στόχος θα είναι το δίκτυο του σκιώδου στόλου που χρησιμοποιεί η Τεχεράνη για να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί τους. Οι αγορές αντιδρούν με μάλλον παράδοξο τρόπο. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει στα 80.000 δολάρια και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέφι λοιπόν επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέφι λοιπόν. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στις συχνότητες των ραδιοφώνων της ΕΡΤ σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, από το Στριμώνα μέχρι και τον Εύρο, από την Ορεστιάδα μέχρι και τα λιμενάρια της Θάσου.
1: Εντάξει, με τέτοιο ξεκίνημα πας να με καλοπιάσεις για κάποιο λόγο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κώστα Λουκούμη.
1: Ρένα Πανταζόγλου.
0: Καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ από τώρα μέχρι και τις 12 για να ρίξουμε μία ματιά και να εμβαθύνουμε εκεί όπου χρειαστεί στα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία δεν είναι λίγα, και ό,τι άλλο προκύψει κατά τη διάρκεια αυτού του διόρου που θα είμαστε μαζί. Τίτλος εκπομπής είναι «Χάρτης επικαιρότητας», άλλωστε, Κώστα, και τι ακριβώς κάνουμε? Βάζουμε κάτω για 2 ώρες το χάρτη της επικαιρότητας για όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και όχι μόνο, επισημένοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά εκεί όπου παρουσιάζει το ενδιαφέρον κάθε φορά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2510-2425-49. Μας ακούτε από τις συχνότητες της ΣΕΡΤ Ορεστιάδας, της ΣΕΡΤ Κομωτινής και της ΕΡΤ Καβάλας, όλη η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Καλή σας μέρα λοιπόν σε όλους, σε όλο το διευρυμένο ακροατήριό μας, και φυσικά μας ακούτε και από το διαδίκτυο.
1: Μέσω του ertheco.gr, από όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε όλους ζωντανά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε απλά να δούμε λίγο τις καιρικές συνθήκες, Κώστα. Ζεσθενόμαστε.
1: Και νομίζω έτσι θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία, θα σου πω ενδεικτικά, στις 7 το πρωί περίπου ήταν στο κέντρο της Καβάλας 26 και 7. Δηλαδή 7 η ώρα το πρωί, λες ότι είχε ζέστη. Τώρα βλέπω ότι δεν έχει ανέβει πάρα πολύ ο υδράργυρος, είναι στους 27 με 28 βαθμούς. Στην περιοχή της Δεξαμενής, στη Ραψάνη, εκεί τουλάχιστον.
0: Ωστόσο, στις περιοχές που είναι πιο ευπαθείς στη ζέστη, όπως είναι το Δάτο για παράδειγμα.
1: Στο Δάτο βαράει 30 βαθμούς.
0: Ξεκινήσαμε με 30. Ξεκινάμε με 30 βαθμούς. Άρα υπάρχουν περιοχές, όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, που και αυτή την ημέρα θα δυσκολευτούν. Όπως δυσκολευτήκαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Και χρειάζεται να έχουμε έτσι την αρκετή υπομονή.
1: Και χθες είχε πολύ έντονη ζέστη το απόγευμα, όχι τόσο από πλευράς θερμοκρασίας, δηλαδή ήταν στους 33 κάπου εκεί, 32, αλλά ήταν έντονη δυσφορία. Και συνδυασμό με την υγρασία προκαλούσε αυτό το αίσθημα. Για σήμερα, από ό,τι βλέπω στα προγνωστικά, μικρή πτώση του υδραργύρου της τάξης του 1 με 2 βαθμών, που θα γίνει κυρίως αισθητή στα υπηρωτικά παιδινά και στα ορεινά. Πάντως το ίδιο μοτίβο πάνω κάτω θα πάμε και μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Πάντως να πω ότι βλέποντας την πρόγνωση του καιρού στο Earth News, δίνει και μια πιθανότητα για γύρω από την Θεσσαλονίκη στην Βόρεια Ελλάδα, για πολύ τοπικές μπόρες στα ορεινά. Έχουμε ενίσχυση από ό,τι βλέπω των ανέμων. Αυτή τη θαλάσσια άβρα που ουσιαστικά βοηθάει τα τμήματα αυτά που κρίνουν τα παραθαλάσσια.
1: Να η υγρασία και να νιώθουμε λίγο πιο ευχάριστα.
0: Ωστόσο, θα συνεχιστούν οι υψηλές θερμοκρασίες και την Τετάρτη και την Πέμπτη, γενικά σε όλη τη χώρα. Μία μικρή ανάσα μας λέει το προγνωστικό προς το παρόν για την Παρασκευή και το Σάββατο. Με μια σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας στην Ανατολική Ελλάδα, σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να περιορίζονται, αλλά πάλι μπορεί να τσιμπήσουν το 37.
1: Και σε καμία περίπτωση δεν βιώνουμε τα σαραντάρια όπως στη Θεσσαλία ή στην Αττική.
0: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό. Και να θυμίσουμε επίσης ότι στο χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς βρισκόμαστε σήμερα στην κατηγορία 3. Ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Οπότε είμαστε προσεκτικοί, γιατί υπάρχει επικινδυνότητα. Έχουμε το μυαλό μας, ενημερώνουμε την πυροσβεστική για ό,τι αντιληφθούμε, να προλάβουμε, γιατί έχουμε ζήσει άσχημες στιγμές εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και όπως έχουμε ζήσει και έχουν ζήσει πολύ άσχημες στιγμές σε όλη την Ελλάδα. Αυτά για το ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε με το πρώτο μας τραγούδι.

0: Να πάμε λίγο να ταξιδέψουμε στο παρελθόν, εκεί που μας πάει μια μέρα σαν τη σημερινή, την 25η Αυγούστου, και μας πάει στην Κρήτη. Μας οδηγεί στην Κρήτη η σημερινή μέρα. Στην Κρήτη όπου 25 Αυγούστου του 1898 το Ηράκλειο, το τότε μεγάλο κάστρο όπως λεγόταν, ζούσε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες της νεότερης ιστορίας του. Ένοπλες ομάδες μουσουλμάνων επιτέθηκαν σε χριστιανούς κατοίκους και στη βρετανική δύναμη που βρισκόταν στην πόλη. Ακολουθούν δολοφονίες, λαιλασίες, εκτεταμένοι εμπρισμοί. Η σφαγή θα αποδειχθεί καταλυτική για την εξέλιξη του ζητήματος, γιατί το μακελιό αναγκάζει τις μεγάλες δυνάμεις να επισπεύσουν την αποχώρηση του Οθωμανικού στρατού από το νησί. Το νησί το οποίο για την 25η Αυγούστου, στη μνήμη εκείνης της αιματηρής μέρας, η οποία παραμένει ακόμη και στον χάρτη του Ηρακλείου, η κεντρική οδός που οδηγεί από το λιμάνι προς την πόλη, φέρει το όνομα 25η Αυγούστου, στη μνήμη των θυμάτων της σφαγής. Σαν σήμερα το 1920 η Βουλή ανακηρύσσει τον Ελευθέριο Βενιζέλο άξιον της Ελλάδας ευεργέτην και σωτήρα της πατρίδος, μετά τη διπλωματική επιτυχία της συνθήκης των Σευρών και στο απόγειο της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1944 το Παρίσι απελευθερώνεται έπειτα από περισσότερα από 4 χρόνια γερμανικής κατοχής, ενώ το 1949 στο Γράμμο βρίσκεται σε εξέλιξη η τελική φάση της επιχείρησης Πυρσός, με σφοδρές μάχες μεταξύ του Εθνικού Στρατού και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Λίγες μέρες αργότερα έχουμε την υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού προς την Αλβανία, που σηματοδοτεί ουσιαστικά το στρατιωτικό τέλος του ελληνικού εμφυλίου. 1960 αρχίζουν στη Ρώμη οι 17η Ολυμπιακοί Αγώνες. 5.349 αθλητές, 83 χώρες. Στους αγώνες καθιερώνεται πλέον ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα σε ποιήση Κωστή Παλαμά, τον οποίο η ΔΟΕ είχε αναγνωρίσει το 1958 ως τον μόνιμο επίσημο ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1989, το Voyager 2 περνά περίπου 5.000 χιλιόμετρα πάνω από τα νέφη του Ποσειδώνα, πραγματοποιώντας την πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική κοντινή επίσκεψη διαστημοσυσκευής στον πλανήτη, στέλνοντας πολύτιμα δεδομένα για τους δακτυλίους και τους δορυφόρους του. 1991, ο 21 ετών Λίνους Τόρβαλτς ανακοινώνει ότι εργάζεται πάνω σε ένα νέο ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, το οποίο περιγράφει ως χόμπι. Το εγχείρημα θα εξελιχθεί στον πυρήνα Linux, ένα από τα σημαντικότερα έργα ανοιχτού λογισμικού. Πάμε στο 2004 να μου θυμίσεις, Κώστα, τι είχε γίνει τότε στους Ολυμπιακούς της Αθήνας.
1: Και η Φανή Χαλκιά στέφεται χρήση Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82 στους Ολυμπιακούς, όπως είπαμε, της Αθήνας, κατακτώντας ένα από τα 6 χρυσά μετάλλια που πήρε εκείνη την χρονιά η εθνική μας.
0: 2007 η Ελλάδα κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς φωνικές πυρκαγιές μένονται σε Πελοπόννησο, λέγαμε χθες για το ξεκίνημα των πυρκαγιών, την Εύβοια και σε άλλες περιοχές. Η 25η Αυγούστου εξελίσσεται σε μία από τις πιο δραματικές ημέρες της πύρινης καταστροφής του 2007. Μία ημερομηνία, ένα έτος το οποίο είναι από τα βασικότερα, από τις σημαντικότερες ημερομηνίες σε σχέση με την πύρινη καταστροφή που συμβαίνει, που συνέβη στη χώρα μας. Να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1900 ο Φρίντριχ Νίτσε, ο Γερμανός φιλόσοφος, κεντρική μορφή στη σκέψη του 19ου αιώνα. Το έργο του επηρέασε βαθιά την νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία, τα ΔΕΕΦΗ, Ζαρατρούστρα, Ιδεοάνθρωπος, εισήγαγε έννοιες όπως η θέληση για δύναμη και ο υπεράνθρωπος. Σαν σήμερα το 2012 φεύγει και από τη ζωή ο Νίλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός πεζοναύτης, αστροναύτης, συγγνώμη, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Πώς το είπε, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα, από τους μεγαλύτερους ήρωες της επιστήμης και της εξερεύνησης του διαστήματος. Και βλέπω και στο εορτολόγιο ότι σήμερα γιορτάζει ο Τίτος. Έχεις κάτι να προσθέσεις?
1: Όχι, νομίζω τα έχεις πει όλα.
0: Ούτε αθλητικό?
1: Αθλητικό...
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω. Όχι, για σήμερα, αύριο έχουμε αγωνιστική δράση για προκριματικά Champions League, αν θες να σου πω. Αλλά
0: όχι, για το σαν σήμερα. Μην ξεφεύγεις, σε παρακαλώ. Μην
1: αθλητικό σου λέω.
0: Αθλητικό που να μας
1: παραπέμπει. Ναι. Ελληνικές ομάδες. Αύριο παίζει ΑΕΚ, θα στα πω.
0: Ωραία. Ναι. Πάμε να, για ακόμη μια φορά να πούμε προσοχή και σήμερα με τις υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα αφορά δίνει περισσότερο προσοχή στην Θράκη και κυρίως Ροδόπη Εύρο, με τη Σαμοθράκη και την Θάσο και την Λίμνο, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα.

0: Θα ήθελα τώρα να πάμε λίγο στη συνεδρίαση χθες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είχε ενδιαφέρον, Κώστα, η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το πρώτο θέμα ήταν αρκετά σημαντικό και είχε να κάνει με την γνωμοδότηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνιο που βρίσκεται στον Δήμο Ιβαϊλόγκραντ στην περιοχή Χάσκοβο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της διαδικασίας διασυνοριακής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι έγινε μια εκτενή συζήτηση και εκφράστηκαν οι προβληματισμοί, όπως έχουν εκφραστεί και από τα Δημοτικά Συμβούλια και του Εύρου, Δήμων του Εύρου, τα οποία έχουν εκφραστεί αρνητικά σχετικά με τη γνωμοδότησή τους, και κάπως έτσι κινήθηκε, αφού ακούστηκαν διάφορα για το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει περιβαλλοντικά μια τέτοιου είδους επένδυση δίπλα μας στη Βουλγαρία, στο Χάσκοβο και την περιοχή μας. Κάπως έτσι κινήθηκε και η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Χθες όμως είχαμε και μια συζήτηση που αφορούσε ένα πολύ μεγάλο θέμα, ή τουλάχιστον πια έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα και καιρός ήταν να γίνει, η σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό και κυρίως ο δρόμος Δράμας Αμφίπολης. Διάλογος, έγινε ένας διάλογος για την κρισιμότητα υλοποίησης του έργου κατασκευής του κάθετου άξονα Δράμα Αμφίπολης. Mm-hmm. Είχαμε και το τραγικό τροχαίο δυστύχημα, ένα ακόμα δυστύχημα στο δρόμο εκεί στην περιοχή της Παλαιοκόμης. Ήταν ένα θέμα που θέλησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Ηλιόπουλος, να συζητηθεί, αλλά το πήρε πάνω του ο Περιφερειάρχης, mm-hmm. ο κ. Στοψίδης, γιατί από ό,τι κατάλαβα, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, υπάρχει και ένας περιορισμός στις ερωτήσεις που μπορεί να κάνει η αντιπολίτευση. Οπότε έγινε έτσι μια συζήτηση εκεί, λέει, θα το βάζω εγώ σαν Περιφερειάρχη στο θέμα για να μην χάσει. Ναι, για να μην χάσει εσύ τη δυνατότητα να ρωτήσει κάτι άλλο. Έγινε μια συζήτηση αρκετά σημαντική. Ουσιαστικά τι ακούστηκε ουσιαστικά από όλους, και από τους επικεφαλής των παρατάξεων, αλλά και κυρίως από τους δραμηνούς που είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτή η ανάγκη, μια ανάγκη η οποία έχει να κάνει και με την επιχειρηματικότητα, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την ασφάλεια των ανθρώπων που περνούν αυτόν τον δρόμο. Είναι ο δρόμος ο οποίος πηγαίνει από την Δράμα, οδηγεί τους δραμηνούς στη Θεσσαλονίκη. Οδηγεί τους ανθρώπους, τους καρκινοπαθείς, στο Θεαγένειο για να κάνουν τις θεραπείες τους. Οδηγεί τις νταλίκες και τα φορτηγά με το μάρμαρ, το 40% της διακίνησης του μαρμάρου που διακινείται από την Θεσσαλονίκη, από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είναι από τη Δράμα, που πάει να πει ότι ένας πολύ μεγάλος όγκος αυτοκινήτων περνάει εκεί, σε έναν δρόμο που είναι διαπεριφερειακός, δηλαδή έναν δρόμο που ένα κομμάτι είναι στη Δράμα και ένα κομμάτι ανήκει στο νομό Σερών. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα συνεννόησης από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ή ένα πρόβλημα που δεν φαίνεται να λύνεται προς το παρόν. Αυτό που ακούστηκε χθες ήταν ότι τουλάχιστον η πλευρά της Δράμας αυτά που μπορεί να κάνει, κάνει για να έχει έναν δρόμο με εξαίρεση που περνάει μέσα από οικισμούς, να είναι ένας δρόμος όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση. Εκεί έκανε μια παρέμβαση και ο κύριος Μέτιος, σας τον αφήσαμε σε καλή κατάσταση. Ναι, μας τον αφήσατε, το βρήκαμε σε καλή κατάσταση.
1: Ναι, από εδώ και πέρα.
0: Το βρήκαμε, το υποστηρίξαμε κι εμείς όσο μπορούμε, αλλά από εκεί και πέρα η πλευρά των Σερών. Δεν είναι προτεραιότητα αυτός ο δρόμος προφανώς για τις Σέρες, και αυτό φαίνεται και στο πώς, σε τι κατάσταση είναι όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ θυμάμαι πριν από 6-7 χρόνια που είχα πάει και είχα κάνει ρεπορτάζ για ένα λεωφορείο που πήγαινε από την Θεσσαλονίκη στη Δράμα και προφανώς για κάποιο λόγο έχασε ο οδηγός
1: τον
0: έλεγχο και έπεσε το λεωφορείο. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, είχαμε μόνο ένα-δύο τραυματισμούς στα χωράφια δίπλα. Ένας δρόμος που δεν έχει ούτε καν τα στιφαία από δίπλα, δεν υπάρχει διαγράμμιση, υπάρχουν οι στροφές, υπάρχει επικινδυνότητα. Ένας δρόμος για τον οποίο παρακαλούν χρόνια οι δραμηνοί να γίνει, παίρνουν υποσχέσεις, αλλά οι υποσχέσεις δεν τηρούνται προφανώς. Να ξεκινήσουμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Τοψίδη, ένα ιστορικό που δίνει. Ένα κομμάτι από αυτά που υπόθηκαν πάρα πολύ. Εγώ προσπάθησα να κρατήσω μερικά μόνο μικρά κομμάτια για να μην κουράσουμε κιόλας, αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να το κουράσουμε για να βρούμε μια λύση.
2: Για μας είναι άμεση προτεραιότητα. Εγώ, δηλαδή, από την πρώτη μέρα ανάληψη των καθηκόντων, σε λίγο είχα πάει στον κύριο Στεϊκούρα και του είχα πει τότε, μου λέει: τώρα έχουμε το Vox, παρακαλώ να το Vox κτλ. Στη συνάντηση που είχα το Μάιο με τον κύριο και το λέω δημοσίευση που έκανα στα πρακτικά με τον κύριο Δήμα, μου λέει: επιτρέψτε με να τελειώσουμε το Ταμείο Ανάκαμψη που τελειώνουμε τέλεια Ιουλίου, ήταν τότε τέλεια Αυγούστου. Και αμέσως μετά σου δίνω το λόγο μου ότι θα δούμε και θα δούμε το θέμα από κοντά και τη Δράμα Καβάλα και τη Δράμα Αμφίπολη. Επομένως, αυτό που έχω να πω εγώ σήμερα είναι το εξής, ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και εδώ προτείνω, πραγματικά προτείνω, δηλαδή μια και είδα τον βουλευτή να κάνει ερώτηση άρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Παρότι η τοποθέτησή μου είναι ότι πόσα χρόνια είναι βουλευτής, δεν είναι ένα έργο δύο χρόνια που είμαι στη διοίκηση, είναι ένα έργο πολλά χρόνια που δεν ολοκληρώθηκε. Με επικεφαλής των βουλευτής της Δημοκρατίας, αφού είναι και πιο δράμα και αφορά και δράμα, όλους εμάς, επικεφαλής των παρατάξεων, να ζητήσουμε συνάντηση πρώτα από τον κύριο Σταϊκούρα και δεν μπορούμε άρχισε με τον πρωθυπουργό της χώρας. Δηλαδή, είμαι διατεθειμένος με όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων να πάμε, γιατί. Συγγνώμη, Σταϊκούρα, κύριο Δήμα, συγγνώμη, κύριε Μέτριο, έχετε δίκιο. Να ζητήσουμε τον κύριο Δήμα τη συνάντηση, να πάμε όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων και οι δήμαρχοι. Εγώ δεν θέλω εδώ πέρα ούτε να πω ότι ξέρετε εμείς ποιο θα πάρει τα εύσημα. Εδώ πέρα είναι ένα θέμα πραγματικά που αφορά την περιφέρειά μας. Είναι ένα θέμα ακόμη και εθνικό, αν θέλετε. Δεν μπορεί μια περιφερειακή ενότητα να μην έχει πρόσβαση. Και μάλιστα μιλάμε καθημερινά, όταν δεν θέλω να κάνω αναφορά, το ξέρετε καλύτερα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όλοι έχετε περάσει τον δρόμο. Είναι, μεταφέρεται το 40% του εμπορεύματος μαρμάρου που κάνει διακίνηση το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 40% της κίνησης της Θεσσαλονίκης είναι από τα μάρμαρα της Δράμας. Μεταφέρεται κόσμος για περίθαλψη. Πάνε καθημερινά κάποιοι τι κάνουν αιμοκάθεξη. Πάνε υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν σχολεία, μεταφέρονται για αθλοπαιδείες. Είναι πάρα πολύ γνωστό ο δρόμος. Επομένως, εγώ λέω το εξής. Η άποψή μου είναι η εξής, ότι περνάνε οι εκλογές, κάνουμε μια συνάντηση να δούμε πραγματικά αυτά που λέει ο Υπουργός, να δεσμευτεί δημόσια σε μια ομάδα ανθρώπων που λένε να είναι όλοι επικεφαλείς των παρατάξεων και μάλιστα τον καλέσουν να έρθει επάνω, μην κατηγορούμε στην Αθήνα εμείς, να είναι οι δήμαρχοι, να είναι οι βουλευτές και να κάνουμε τη συνάντηση. Αυτά τα λεγόμενά του που τα είπε σε μένα, να τα πει δημοσίως και να δούμε και την πράξη. Σε αντίθεση, θα πάμε στον πρωθυπουργό της χώρας και εκεί δεν δούμε. Και παράλληλα, εμείς θα δούμε τις υπηρεσίες μας, και σήμερα δίνω και όλα στο συνεργάτη με τον κύριο Μουλβετίδη, αύριο τις τεχνικές υπηρεσίες της Δράμας, να δούμε αν πραγματικά χρήζουν αυτές τις 800.000 ευρώ και άλλα χρειαστούν, να πάνε να κάνουν τις παρεμβάσεις στο κομμάτι αυτό, τουλάχιστον στα δικά μας 14 χιλιόμετρα, που πρέπει να κάνουν παρέμβαση. Αν και λέω την προσωπική μου άποψη, αλλά δεν είμαι μηχανικός, το περπάτησα προσπάθησα και τα μήνα, δεν δείχνει στο δικό μας κομμάτι αν θέλει και τις διαγραμμίσεις, έχει και όλα τα πράγματα.
0: Ένα απόσπασμα από τα πολλά που ακούστηκαν χθες και υπόθηκαν από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης, επικεφαλής, τον κύριο Στέργιο Ηλιόπουλο.
1: Εδώ όμως εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο ζήτημα, το είπατε κι εσείς. Μέχρι να γίνει αυτός ο δρόμος, αν πούμε ότι γίνεται γρήγορα, γίνονται έτσι όπως λέει το Υπουργείο, μέχρι το 2030 εμείς οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας θα συνεχίσουμε να περνάμε από εκεί. Πρέπει να διορθωθούν κάποια σοβαρά ζητήματα. Και τα ζητήματα που έβηλε η κυρία Αηδονά είναι ντροπή. Γιατί υπάρχουν και πολίτες της περιοχής της που έχουν βάψει αυτόν τον δρόμο με αίμα. Να μην μπορούμε δηλαδή δύο περιφέρειες να συντονιστούμε για να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή δρόμο μέχρι το 2030. Και όντως η δική μας η πλευρά του δρόμου είναι άριστη σε σχέση με την πλευρά που είναι μέσα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κακά τα ψέματα. Έτσι, εκτός από το που περνάει μέσα από δύο χωριά, εμείς δεν έχουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Αλλά όμως από την άλλη, πρέπει να συντονιστούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, να δούμε μερικά πρακτικά ζητήματα. Άντε, δεν μπορούμε να βάλουμε ανάμεσα στο δρόμο, να βάλουμε διάζωμα ώστε να μην μπορέσουν να γίνονται οι προσπεράσεις στο ρίσκακο, αλλά στα πλαϊνά δεν πρέπει να μπουν διαζώματα, δεν μπορούν να μπουν μάτια γάτας για το βράδυ, δεν μπορεί να γίνει διαγράμμιση. Σε έναν δρόμο, κύριε Περιφερειάρχη, και το ξέρει καλά πολύ ο Μιχάλης, ότι αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι είναι η διέξοδος των Βουλγάρων προς την περιοχή της παραλίας Οφρυνίου. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που περνάει από εκεί και υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. Δεν είναι μόνο τα φορτία, τα φορτηγά. Ας πάρουμε τα οικονομικά πίσω, ας βάλουμε πρώτες τις ζωές των ανθρώπων. Άρα πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός ανάμεσα σε εμάς, στην κυβέρνηση και στην περιφέρεια, να υπάρξει μια υποχρέωση προς την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να υπάρξει μια χρηματοδότηση για να δοθούν, να γίνουν βασικά πράγματα σε αυτόν τον δρόμο.
0: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, mm-hmm. ουσιαστικά η Περιφερειακή Ένωτα των Σερών και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτή που πρέπει να φτιάξει το ένα κομμάτι του δρόμου ή τουλάχιστον να φροντίσει να βελτιώσει αυτό το κομμάτι του δρόμου, το οποίο παρουσιάζει και την πολύ μεγαλύτερη επικινδυνότητα και από ό,τι φαίνεται δεν είναι στις προτεραιότητες από τη στιγμή που, από ό,τι θυμάμαι εγώ, οι Σέρες με τη Θεσσαλονίκη έχουν ένα ωραιότατο δρόμο καρφί που τη συνδέει μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, έχω την αίσθηση κιόλας. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα πρόβλημα στην συνεννόηση των δύο περιφερειών, ένα πρόβλημα που ενδεχομένως να λυθεί μέσα από τον καινούργιο κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση, που φαίνεται, θα το δούνε βέβαια, θα το ελέγξουν κιόλας, ότι επιτρέπει κάποιο είδους συνεργασίες, κοινές συνεργασίες, κοινούς ενδεχομένως λογαριασμούς για έργα που βρίσκονται, που είναι κοινού ενδιαφέροντος. Θέλω να ακούσω και ένα μικρό κόσπασμα ακόμη από τον κύριο Ηλιόπουλο. Κατέληξε κάπως έτσι με κάποιες προτάσεις, κάποιες από αυτές τις προτάσεις.
1: Κόσμος με απόλυτη προτεραιότητα, ειδικά στη διασταύρωση της παλαιοκόμησης και στη διασταύρωση της πρώτης, που βγαίνουν σαν τρελοί και εκεί έχουμε τα περισσότερα δυστυχήματα. Νέες διαγραμμίσεις και τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος στα μάτια της γάτας για τη βελτίωση της ορατότητας κατά τη νύχτα. Αυτά δεν θέλουν λεφτά, θέλουν πολιτική βούληση. Από την πλευρά της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περισσότερο, έτσι όπως είπαμε. Θεσμικά μπορούμε να κάνουμε μια σύμβαση διαπεριφερειακής συνεργασίας. Μας το δίνει ο νέος κώδικας, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με το άρθρο 331. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη σύμβαση, να βάλουμε ένα κοινό ταμείο, μια κοινή τεχνική επιτροπή παρακολούθησης στελεχωμένη από τεχνικούς υπαλλήλους και των δύο περιφερειών και να φτιάξουμε αυτά τα ζητήματα. Και να διεκδικήσουμε, κύριε Περιφερειάρχη, και να πούμε την κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση και να έρθει, έτσι, ότι είναι απαράδεκτο να μην δίνονται 160 εκατομμύρια για τον άλλο το δρόμο Δράμας Καβάλας από τους εθνικούς πόρους. Να τελειώσουμε με αυτή την κοροϊδία. Έλεγα να φέρουμε να προσκαλέσουμε εδώ τον Υπουργό Υποδομών, αλλά μας απάντησε με μια λυτή απάντηση. Βλέπω ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τα εκεί. Άρα η ανοχή μας εξαντλήθηκε. Απαιτούμε έργα και ασφάλεια τώρα. Αυτό πρέπει να τονιστεί και να είναι μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου πέρα από κόμματα, γιατί πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. Οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα δεν μας ρωτάνε τι ψηφίζουμε, δεν μας ρωτάνε τι κόμμα είμαστε, μας λένε καθημερινά τι έκανες εσύ για να σωθεί το παιδί μου, για να σωθεί ο άνθρωπός μου, για να μην έχουμε αυτά τα δυστυχήματα στην περιοχή.
0: Έτσι λοιπόν, ολοκληρώσε και ο κύριος Στέργιος Ηλιόπουλος. Θα επιμείνω λίγο σε κάποια αποσπάσματα ανθρώπων που ζουν το πρόβλημα και που είναι και στη διαχείρισή τους.
3: Και έχουν και καθημερινά επαφή με ανθρώπους που τους θέτουν μεταφέρουν αυτά το πρόβλημα, τα προβλήματα,
0: να,
3: βέβαια.
0: Να ακούσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, τον κύριο Μιχάλη Μουρβετίδη. Mm-hmm.
4: Στα Εκούρα ήταν υπουργός. Η δέσμευσή του ήταν μπροστά και σε μένα και σε υπηρεσιακούς παράγοντες ότι αρχές του. Τέλη του 25, αρχές του 26 θα ξεκινήσει ο δρόμος. Μας έδωσε τον λόγο του. Να μην τα αποδογώ, έφυγε ο κύριος Σταϊκούρας, αδάχθηκε. Απλά σας πω ότι ποια ήταν η δέσμευση του κύριου Σταϊκούρα. Έρχεται ο κύριος Παχιάος. Μέσα στο 25, όταν έγινε αλλαγή. Εμείς ξέρετε ότι όποιος έρχεται υπουργός, το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσουμε είναι ο δρόμος. Ο κύριος Σταϊκούρας λέει ότι το αποκλείει να γίνει μέσα στο 25-26, θα γίνει το 27. Εδώ ο κύριος Σταϊκούρας μας είπε αυτό, λέει, κακώς. Δεν έχει σωστή πληροφόρηση, δεν έχει σωστή ενημέρωση. Να μην τα αποδογώ. Είμαστε τώρα στην υπόσχεση του κύριου Παχιάου, περιμένουμε. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι αυτό που πρότεινε και ο Περιφερειάρχης, ότι πρέπει να γίνει μια συνάντηση με τον Υπουργό, παρουσία όλων των φορέων, γιατί και κάποιοι δήμαρχοι του νομού μας, κύριε Περιφέρεια, κάναν μόνοι τους κάποιες κινήσεις, όπως καταλαβαίνετε όταν πάει μόνος ένας δήμαρχος και ζητάει κάτι, ναι, του δίνουν κάτι άλλο και φεύγει και όλα καλά. Αν δεν πάμε όλοι μαζί, όλες οι παρατάξεις, όλοι οι βουλευτές, να καταλάβουμε ότι αυτός ο δρόμος έχει πρόβλημα, είναι δώρο άδρο. Να πω και μερικά πράγματα για το δικό μας το κομμάτι, όπως είπε και ο Στέλιος. Η πραγματικότητα αυτή το έχουμε σε ένα καλό επίπεδο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ο δρόμος που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Αλλά από εκεί πέρα το σοβαρό του θέμα είναι ακριβώς εκεί που τελειώνει ο δικός μας δρόμος και ξεκινάει. Εμείς με το μπιπ περάσει στην κέφυρα, έχει διαγράμμιση και καθαρισμένα τα. Το πρόβλημα το σοβαρό ήταν το πιο βασικό είναι η διαγράμμιση. Δηλαδή και αυτός ο δρόμος που είναι χάλια το επόμενο κομμάτι, ο δρόμος είναι τελείως να πω χάλια. Τουλάχιστον έχει μια διαγράμμιση, ο άλλος να ξέρει πού είναι, γιατί έχει τη μέρη που θέλει. Από εκεί πέρα. Κύριε Περιφερειάρχε, εμείς έχουμε έτοιμη μια μελέτη, όπως το είπατε και εσείς, που έχει μέσα ό,τι πρέπει να γίνει για το δικό μας το κομμάτι, αλλά το πρόβλημα πρέπει να επικεντρωθούμε στον νομό των Σερών. Και πρέπει εκεί να πιέσουμε και αυτούς να καταλάβουμε ότι επειδή έχουν αυτοί και τώρα 2.000 κόσμο ή 1.000 πόσοι έχουν και εμείς έχουμε, δεν τους ενδιαφέρει. Και κρύβονται πίσω από αυτή την ιδεολογία ότι είναι έργο που θα γίνει και δεν έχουμε λεφτά. Εγώ πιστεύω ότι εκεί πρέπει να γίνει παρέμβαση από πιο ψηλά.
0: Αυτός ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ο κύριος Μιχάλης Μουργατίδης. Το έδωσε και το ιστορικό. Μας υποσχέθηκε, έφυγε ο ένας, μας υποσχέθηκε, έφυγε ο άλλος. Η αλήθεια είναι ότι οι εναλλαγές αυτές στα υπουργεία δεν βοηθούν. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μία συνέχεια. Και αυτή είναι η συνέχεια, την πληρώνουν οι κάτοικοι της περιοχής εδώ της Βόρειας Ελλάδας και κυρίως της Δράμας που έχουν ένα τέτοιο αίτημα πάρα πολλά χρόνια, πάνω από μια 20ετία, θα έπρεπε να είχε γίνει κάτι. Να κλείσουμε ακούγοντας τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, να συνοψίζει με αυτά που ακούστηκαν για τις κινήσεις που θα γίνουν από σήμερα κιόλας ως προς αυτό που μπορεί να κάνει η περιφέρεια και την πίεση που μπορεί να ασκήσει και την ενημέρωση που μπορεί να έχει για τον συγκεκριμένο δρόμο Αμφίπολης Δράμας.
2: Το πρώτο είναι ότι θα κάνουμε το έγγραφο, όπως είπα και προηγουμένως, για την περιφερειακή συνεργασία από κοινού χρήματα. Για να, αν δηλαδή αυτό το πράγμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, την νέα νομοθεσία, γιατί όλοι μας τώρα προσπαθούμε λίγο να αναλύσουμε και την νέα τροπολογία, ότι μπορούν τα χρήματα να μπουν σε έναν κοινό λογαριασμό και να διαχειριστούν από δύο περιφερειακές ενότητες. Γιατί ιδάλλως δεν μπορούμε με δικά μας χρήματα να πάμε να παρεύουμε στο κομμάτι της Κεντρικής Μακεδονίας. Επομένως, είναι άμεσα εδώ το πράγμα, το πλαίσιο όπως υπάρχει. Το δεύτερο είναι ότι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, και λέω γιατί είναι η ιδέα που μιλάμε, προοδεύτηκε εκεί η παρατάξη, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, μία συνάντηση με τον Υπουργό, παρουσία, επικεφαλής όλων των παρατάξεων, βουλευτής και δήμαρχη της περιοχής της Δράμας. Το τρίτο είναι, κύριε Μουργατίδη, αύριο έγγραφα στην αστυνομία για περισσότερη αστυνόμηση στην περιοχή. Αυτά τα τρία πιστεύουμε. Και το τέταρτο είναι ότι σε περίπτωση ότι εμείς θα δούμε και το δικό μας κομμάτι με τα χρήματα που έχουμε, αν πρέπει να κάνουμε μόνοι μας παρέμβαση, αν δεν προχωρήσει η περιφερειακή που θα είναι άμεση, θα έχουμε μια απάντηση άμεση επόμενες 10 μέρες σε περιφερειακή με τη συνάντησή μου, να προχωρήσουμε στο τέταρτο, δηλαδή στο δικό μας κομμάτι, τουλάχιστον να κάνουμε τα μάτια της γάτας, κάποια μέτρα προστασίας, τουλάχιστον στο δικό μας κομμάτι.

0: Δράμες καβάλα.
1: Για τα μάτια της γάτας που ακούσαμε νωρίτερα, είναι οι ανακλαστήρες στο οδόστρωμα που είναι τοποθετημένοι για να καθοδηγούν τους οδηγούς.
0: Ναι.
1: Το βράδυ αντανακλούν το φως από τα φώτα των αυτοκινήτων, βοηθούν στην ορατότητα όταν υπάρχει σκοτάδι ή ομίχλη ή έντονη βροχή, ενώ την ημέρα λειτουργούν προειδοποιητικά μέσω κραδασμού. Αν ο οδηγός πατήσει πάνω τους, ο θόρυβος και το τράνταγμα τον ειδοποιούν ότι αλλάζει λωρίδα.
0: Μάλιστα. Το λύσαμε και
1: αυτό. Ναι, γιατί ακούμε πολύ με τα μάτια της γάτας και δεν
0: να
1: το
0: ξέρουμε
1: όλοι.
0: Και τι είναι τα μάτια της γάτας. Mm-hmm.

Και θα μείνουμε για ακόμη μια φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να ολοκληρώσουμε. Χθες ήταν δύο σημαντικά θέματα. Το δεύτερο ήταν αυτό που είχε να κάνει με την αμφιπολιδράμα. Το πρώτο ήταν η γνωμοδότηση γύρω από αυτή την επένδυση εξόριξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στη χθεσινή συνεδρίαση σχετικά με την γνωμοδότηση. Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ζήτησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της θα είχαν διακρατική διάσταση. Την επιστημονική εισήγηση που αδιαμφισβήτητα καταλήγε σε απορριπτική άποψη έναντι της συγκεκριμένης επένδυσης έκανε προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, τράξη η κυρία Μαρία Χαμητίδου, που επεσήμανε τα προβληματικά και ανησυχητικά σημεία της περιβαλλοντικής μελέτης, ενώ στη συνεδρίαση τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης, ο κ. Παρασκευόπουλος, και ο εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που επίσης ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους αλλά και τις

0: παγίδες με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Είπαμε ότι η εισήγηση έγινε από την κυρία Μαρία Χαμητίδου και ότι τελικά γνωμοδότησαν ομόφωνα αρνητικά οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να ακούσουμε το απόσπασμα, ένα απόσπασμα από όσα ανέφερε η κυρία Χαμητίδου.
1: Είναι ένα μεταλλείο το οποίο σκοπεύουν να δημιουργήσουν στην περιοχή του Ροζίνου στην Βουλγαρία. Το έργο προβλέπεται να λειτουργήσει για 35 χρόνια και βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνικά σύνορα. Περίπου είναι 11,6 χιλιόμετρα από την περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης και 19,4 χιλιόμετρα από την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι η γεωγραφική απόσταση, όσο είναι η υδρολογική σύνδεση που έχουμε με την περιοχή. Η περιοχή του έργου βρίσκεται μεταξύ των παραποτάμων του Μπιάλα Ρέκα. Ο Μπιάλα Ρέκα εκβάλλει στο Λούκα Ρέκα, ο οποίος στην ελληνική επικράτεια είναι ο γνωστός ερυθροπόταμος, ο οποίος στη συνέχεια συνδέεται και με τον Εύρο. Επομένως, όταν εξετάζουμε το έργο αυτό, δεν εξετάζουμε ένα απομονωμένο μεταλλείο στη βουλγαρική επικράτεια, εξετάζουμε μια δραστηριότητα που βρίσκεται ανάντια ενός υδρογραφικού συστήματος, το οποίο τελικά καταλήγει στην Ελλάδα. Το πρώτο, ίσως και σημαντικότερο, είναι το ζήτημα με τα νερά. Η ίδια η τεχνική τεκμηρίωση του έργου αναγνωρίζει ότι η υδρογεωλογική γνώση της περιοχής είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατή η λεπτομερής αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων. Και υπάρχει ακόμα και ένα στοιχείο που απαιτεί προσοχή. Υπάρχει γεώτρηση που καταγράφει συγκέντρωση αρσενικού σε 34 μικρογραμμάρια ανά λίτρο, έναντι πρότυπου ποιότητας 10 μικρογραμμαρίων ανά λίτρο. Παρά αυτές αβεβαιότητες, λοιπόν, δεν έχει υποβληθεί ολοκληρωμένο αριθμητικό μοντέλο διασυνοριακής ροής και μεταφοράς ρήπων μέχρι τα ελληνικά υδατικά σώματα, και όπως άλλωστε έχει διατυπωθεί και η συγκεκριμένη παρατήρηση και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα αφορά την εγκατάσταση αποθήκευσης των μεταλλευτικών αποβλήτων. Η εγκατάσταση τελμάτων προβλέπεται να καταλάβει πλήρως τη φυσική κήτη του Γιουρεντέρε, δηλαδή μια φυσική υδρολογική λειτουργία αντικαθίσταται από τεχνικά έργα εκτροπής, συλλογής και διαχείρισης των νερών. Η συγκεκριμένη επιλογή έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή το Γιουρεντέρε βρίσκεται στην αρχή της υδρολογικής διαδρομής που οδηγεί μέσα από το Άπρεντέρε και το Μπιάλαντέρε στον Ερυθροπότομο και στην Ελλάδα. Από τα στοιχεία που εξετάσαμε, δεν προκύπτει πλήρη συγκριτική περιβαλλοντική αξιολόγηση που να αποδεικνύει ότι αυτή είναι η περιβαλλοντικά βέλτιστη επιλογή έναντι άλλων λύσεων, μεταξύ των οποίων και η ξηρή απόθεση των τελμάτων. Το τρίτο και κρίσιμο ζήτημα αφορά το ενδεχόμενο του σοβαρού ατυχήματος ή της αστοχίας. Η περιοχή παρουσιάζει σεισμικό δυναμικό έως 7 της κλίμακας MSK. Παράλληλα, στην εγκατάσταση προβλέπονται φράγματα συγκράτησης νερού και μεταλλευτικών αποβλήτων. Η ελληνική πλευρά ζήτησε να εξεταστεί το σενάριο της αστοχίας. Ωστόσο, δεν υποβλήθηκε καμία μελέτη θράψης φράγματος. Δεν έχουμε μοντέλο θράψης, δεν έχουμε χάρτη ζωνών κατάκλυσης, δεν έχουμε επαρχή προσομοίωση της διαδρομής των τελμάτων. Δεν γνωρίζουμε τον χρόνο άφιξης μιας ενδεχόμενης τρυπαντικής ροής στην ελληνική επικράτεια. Και αυτό για μας είναι κρίσιμο. Διότι ακόμα και όταν η πιθανότητα ενός ατυχήματος θεωρείται μικρή, οι δυνητικές συνέπειες μιας σοβαρής αστοχίας πρέπει να έχουν αξιολογηθεί πριν από την τελική απόφαση. Υπάρχουν επίσης ελλείψεις ως προς τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στην επίπλευση, καθώς δεν προσδιορίζεται επαρχώς η ποσότητα που τελικά παραμένει στα τέλματα και στην υδατική φάση. Παράλληλα, απαιτείται αξιολόγηση της δυνατότητας κινητοποίησης στοιχείων όπως είναι το αρσενικό, ο υδράργυρος και το ουράνιο. Το επόμενο σημαντικό ζήτημα είναι η βιοποικιλότητα. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να σταματά στα κρατικά σύνορα όταν τα οικοσυστήματα και τα είδη δεν σταματούν σε αυτά. Δεν έχει υποβληθεί ειδική διασυνοριακή αξιολόγηση για τις ελληνικές περιοχές Natura 2000 και για τα είδη που συνδέονται με το διασυνοριακό υδρογραφικό δίκτυο. Αντίστοιχα, πρέπει να εξεταστεί η πιθανή μετάδοση πανίδας προς την ελληνική Ροδόπη εξαιτίας της μακροχρόνιας όχλησης από τις εκρήξεις και τη λειτουργία του έργου. Υπάρχει τέλος και ένα ζήτημα που αφορά τους πολίτες της περιφέρειάς μας και είναι η δημόσια υγεία. Δεν έχει υποβληθεί αυτοτελής διασυνοριακή αξιολόγηση επιπτώσεων στην υγεία που να εξετάζει συνολικά την πιθανή έκθεση του ελληνικού πληθυσμού μέσω των επιφανειακών και υπογείων νερών, της άρδευσης, των γεωργικών προϊόντων, της τροφικής αλυσίδας και πιθανών ατυχημάτων. Καταλήγοντας λοιπόν, από την εξέταση του συνόλου των στοιχείων προκύπτει ότι εξακολουθούν να υφίστανται ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις τεκμηρίωσης σε κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με τις πιθανές διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Κατά συνέπεια, δεν έχει αποδειχθεί με επάρκεια επιστημονική τεκμηρίωση η απουσία σημαντικών δεσμενών διασυνοριακών επιπτώσεων και με τα δεδομένα αυτά η αξιολόγησή τους δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής και ολοκληρωμένη.
0: Αυτά είπε η κυρία Χαμηλίδου σχετικά με την επένδυση αυτή, αυτό το έργο για την επένδυση εξόρυξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως αρνητικά ήταν και τα Δημοτικά Συμβούλια που συνεδρίασαν και έβγαλαν αποφάσεις στην περιοχή του Εύρου και συνεχίζουν να γίνουν σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο συζητήθηκε πρώτο και αρκετά εκτενώς χθες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κομωτινή.

0: Πάντως, Ρένα, μιας και αναφερθήκαμε στις αποφάσεις του Περιφερειάρχη και στα όσα συζητήθηκαν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να πούμε ότι ο Χριστόδουλος Τοψίδης ανακοίνωσε πως εντάχθηκε η Περιφέρεια εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το νοσοκομείο Καβάλας προϋπολογισμού άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης για τους κατοίκους της περιοχής. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο κύριος Τοψίδης τόνισε ότι η στήριξη της δημόσιας υγείας αποτελεί προτεραιότητα και ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιούνται για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Τώρα, μεταξύ άλλων, ο εξοπλισμός για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας αφορά, όπως είπαμε, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, συγκρότημα μαγνητικού τομογράφου, σύστημα ανάλυσης ουρών, αυτόματος αναλυτής χημειοφωτάβγειας για αυτοάνωσα νοσήματα, το είπα σωστά. Συγκρότημα σταθερού.
1: Το είπες και είναι και πολύ σημαντικό να λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, συγκρότημα σταθερού ακτινοσκοπικού, ακτινολογικού μηχανήματος, συγκρότημα πληθυσμογραφίας, αναπνευστικού εργαστηρίου, σύστημα υπερηχοτομογραφίας γυναικολογικής χρήσης, ενώ για τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, προηγμένη υβριδική συσκευή εκπαίδευσης λαπαροσκόπησης, αυτόματο σύστημα διαχείρισης υγρών διαφόρων όγκων με πλατφόρμα τυποποίησης μικροβιολογικών στελεχών σε πραγματικό χρόνο μέσω τεχνολογίας FTIR. Και άλλα τώρα λίγο πιο
1: εξειδικευμένα. Είναι εξειδικευμένο, το οποίο μες στην καθημερινότητά μας αυτό ζητούμε όταν πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Να υπάρχει όλος αυτός ο εξοπλισμός για να μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις και να μην χρειάζεται ο κόσμος να μετακινείται από το ένα νοσοκομείο στο άλλο ή από τα δημόσια στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και ο αντίστοιχος
0: εξοπλισμός.
1: Όχι μόνο εξοπλισμός.
0: Και το ιατρικό προσωπικό.
1: Ναι, προσωπικό. Δεν χρειάζεται μόνο ιατρικό. Είναι ιατρονοσηλευτικό, είναι και διοικητικό, είναι και χειριστές. Είναι ένας ολόκληρος, μια ολόκληρη κοινωνία εκεί στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία μας, που κάνει το καλύτερο δυνατό για να μπορέσει να αξιοποιήσει τα εργαλεία που έχει στα χέρια του και αυτά που δεν έχει ακόμη, μπορώ να πω. Είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά αυτών των ανθρώπων. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Καθόλου, λέει η Γιώτα. Η Γιώτα δημοδίδει λοιπόν. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, Earth News Radio, να ακούσουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και εμείς έχουμε και μία ακόμη ώρα. Θα είμαστε μαζί σας.
0: Έχουμε ακόμα να δούμε αρκετά.
1: Και έχουμε να δούμε και θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και την κοινωνία.

0: 2030. Βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση του κόστους ζωής των πολιτών, το οποίο έχει εκτιναχθεί λόγω της ακρίβειας, η αντιμετώπιση της οποίας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητεί από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά, επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε κλειστές παιδινές περιοχές. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθηρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ. Στη μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
1: Ο καιρός.
0: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είναι 7 λεπτά μετά τις 11, είναι η καθημερινή μας εκπομπή «Χάρτης επικαιρότητας» που μεταδίδεται αυτό το καιρό από την ΕΡΤ Καβάλλας και την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Είχαμε για μία ώρα μαζί μας και το ακροατήριο της ΕΡΤ Κομωτινής. Εμείς είμαστε μεταξύ μας τώρα, ΕΡΤ Καβάλλας και ΕΡΤ Ορεστιάδας, οι γνωστοί μέχρι τις 12. Ρένα Φανταζόπουλου στο μικρόφωνο
1: και Κώστας Λουκούμης.
0: Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Δεν σε αφήνω να πεις τίποτα.
1: Δεν πειράζει.
0: Σε αφήνω εκεί προς το τέλος, εκεί που ξεχνιέσαι.
1: Όχι, για να μην λες ότι μιλάω συνέχεια και δεν σε αφήνω να βγάλεις λέξη γι' αυτό.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Κακές οι γλώσσες.
0: Αυτές οι κακές οι γλώσσες. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα να δούμε στην διάρκεια και αυτής της ώρας. Θα ασχοληθούμε με την κοινωνία, θα ασχοληθούμε με τον πολιτισμό. Κλεφτές ματιές βέβαια στην επικαιρότητα η οποία μας αφορά μέσα στην καθημερινότητά μας. Εσείς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε το 2510-24-25-49. Να σας υπενθυμίσουμε από πού μας ακούτε.
1: Στους 96 και 3 στα FM στην Καβάλα και στον Εύρο, στους 101 και στους 103,5. Φυσικά και διαδικτυακά από το erteco.gr.
0: Λοιπόν, είχαμε άλλη μια επιχείρηση διάσωσης από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αμαθράκης χθες το μεσημέρι στη Γριά Βάθρα. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, το περιστατικό αφορούσε μια 60χρονη Ελληνίδα που έπεσε και τραυματίστηκε στις Βάθρες. Το μόνο εύκολο, άμα δεν προσέχεις. Να γλιστρήσεις.
1: Και άμα δεν ξέρεις τα μέρη εκεί και πας για πρώτη φορά και ειδικά με την παντόφλα.
0: Η σαγιονάρα δεν βοηθάει.
1: Δεν βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Καθόλου. Και είναι. Θέλει να προσέχεις.
1: Ναι.
0: Να φορέσεις το αθλητικό σου το παπουτσάκι, σταθερό, ωραίο. Πας για ουσιαστικά ένα κομμάτι ορειβασίας, ημιαναρρίχησης, θα έλεγα, σε εκείνες τις περιοχές. Για να απολαύσεις το δροσερό μπάνιο, το πολύ κρύο μπάνιο που θα απολαμβάνεις και σε τονώνεις στις Βάθρες. Αλλά θέλει προσοχή, γιατί αυτό ήταν το 16ο περιστατικό τραυματισμού και διάσωσης για φέτος στη Σαμοθράκη. Μα πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη μουσική επιλογή για σας.

0: Να ξεκινήσουμε πρώτα δίνοντας την κοινωνική διάσταση ενός πολιτιστικού γεγονότος όπως είναι οι προβολές στις κινηματογραφικές λέσχες του Σύνδεσμου Φιλογραμμάτου και Τεχνών Καβάλας που γίνονται καθημερινά εκτός από Δευτέρα εκεί στο Ζέφυρο όπως λέγεται ο κινηματογράφος που έχει στηθεί μαζί με τον Δήμο στο προάβλιο του 6ου γυμνασίου της Καβάλας στη Συνοικία της Παναγίας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί είναι μια προβολή μια η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλάμε για την ταινία «Μητέρα Πατρίδα». Είναι μια ισπανική ταινία 100 λεπτών σε σκηνοθεσία Αλβάρο Κάγκο. Ένα δυνατό κοινωνικό δράμα με ηρωίδα μια γυναίκα που παλεύει καθημερινά για επιβίωση και αξιοπρέπεια, μονογονέα. Όμως η είδηση δεν βρίσκεται στην προβολή της ταινίας, αλλά στο γεγονός ότι αφιερώνει η κινηματογραφική λέσχη και η στέγη Φιλών Γραμμάτων και Τεχνών αυτή την θερινή της προβολή, την ειδική προβολή, σε έναν κοινοφελή σκοπό, προκειμένου να υποστηριχθεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος Ατόμων και Φίλων με Αυτισμό Νόμου Καβάλας. Έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Δώρα Καγιάννη, στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, κυρία Καγιάννη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Μία λεπτομέρεια μικρή, βέβαια. Στο 5ο γυμνάσιο.
0: Στο 5ο γυμνάσιο.
2: Είναι
0: ναι.
2: Η προβολή.
0: Σωστά, σωστά.
2: Στο γυμνάσιο της Παναγίας.
0: Στο γυμνάσιο της Παναγίας. Ναι, πώς το ήρθε το 6ο. Ναι, ναι, το 6ο είπα, αλλά γιατί το 6ο. Το 6ο είναι το πρώην πολυκλαδικό. Δεν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στο 5ο γυμνάσιο η προβολή είναι γνωστή γιατί και καθημερινά τις λέμε τις προβολές, γνωρίζει ο κόσμος που γίνονται οι προβολές. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι ότι σήμερα συμμετέχοντας αυτή την προβολή, βλέποντας αυτή την ταινία, συγχρόνως συμμετέχει και σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνετε, κυρία Καγιάννη.
2: Έτσι είναι. Ο Σύλλογος Αυτισμού Καβάλας, είμαστε τη δεύτερη χρονιά τώρα που προσπαθούμε να κάνουμε την κατασκευή του κτηρίου που μας παραχωρήθηκε από τη Δίπα στο Περιγιάλι. Είναι ένα μεγάλο έργο και γι' αυτό και ζητάμε τη βοήθεια του κόσμου. Η αλήθεια για την ώρα μας έχουν βοηθήσει και επαγγελματίες με υλικά και με δωρεές απλός κόσμος και είναι, το εκτιμάμε βαθιά όλο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην Καβάλα, ένα κέντρο διημέρευσης που θα μπορεί να έχει και τη φροντίδα των ωφελούμενων, των παιδιών μας δηλαδή, αλλά και επαγγελματίες υγείας που να φροντίζουν για ό,τι χρειάζονται.
0: Είναι κάτι διαφορετικό δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην
2: ακριβώς.
0: Περιοχή.
2: Υπάρχουν ΞΑΠ που είναι για απασχόληση, αλλά δεν είναι το ίδιο και σίγουρα δεν είναι υπό την επίβλεψη των γονέων όπως εμείς θέλουμε να πράξουμε, να έχουμε εμείς τον έλεγχο του τι συμβαίνει και το πώς χειρίζονται τις περιπτώσεις των παιδιών μας. Ευελπιστούμε εξατομικευμένα να μπορέσουν να γίνουν θεραπείες και να βοηθηθούν τα παιδιά μας, είτε αυτό αφορά την παιδική τους ηλικία, είτε ως ενήλικες, στο κομμάτι της εργασίας, του αθλητισμού, που ήδη κάνουμε προσπάθειες, αλλά αυτή την ώρα κάνουμε τις προσπάθειες που κάνουμε, είναι με εθελοντές. Είναι διαφορετικά να υπάρχει ένα κέντρο με βάση, με επαγγελματίες, που να αμείβονται και όλες οι άνθρωποι, γιατί είναι πολύ σημαντικό ο καθένας στην επιστήμη του να αμείβεται και να μην βασιζόμαστε κι εμείς μόνο στον εθελοντισμό.
1: Ναι. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση και η ανάγκη των οικογενειών με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού στην Καβάλα, κυρία Καγιάννη?
2: Οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες, όπως και η αύξηση των περιστατικών στις οικογένειες. Δεν υπάρχει ούτε η πρώιμη παρέμβαση να μπορούν να δουλευτούν τα παιδιά σε ένα κέντρο συγκεκριμένα και να μην πηγαίνουν από τη μία μεριά στην άλλη. Δεν υπάρχει η επίβλεψη. Καταρχήν δεν έχουμε ούτε καν παιδοψυχίατρο ούτε παιδονευρολόγο στην Καβάλα. Είναι βασικές ειδικότητες για το φάσμα του αυτισμού. Όπως και όταν γίνονται ενήλικες τα παιδιά μας που δεν μένουν πάντα παιδιά. Λέμε παιδιά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ενήλικες που είναι στο φάσμα και πολλοί από αυτούς μπορούν να ανταπεξέλθουν είτε σε ένα εργασιακό περιβάλλον, είτε σε κάποιο αθλητικό δρόμενο. Όλα αυτά τα προσπαθούμε για την ώρα, σας λέω πάλι, με εθελοντισμό. Mm-hmm. Στον αθλητισμό έχουμε τα Special Olympics, έχουμε δύο ομάδες και κολύμβησης και μπάσκετ. Όσο αφορά το εργασιακό κομμάτι, ήδη έχουμε τρεις ωφελούμενους μας, μέλη του συλλόγου, όχι ωφελούμενους, ακόμη, που έχουν ενταχθεί σε εργασιακό περιβάλλον και σε ιδιωτική επιχείρηση και στο δημόσιο.
0: Είναι μια γενναία προσπάθεια όμως η οποία γίνεται από εσάς, από τους γονείς.
2: Αυτό είναι το άσχημο και το λέω ως άσχημο γιατί δεν καταφέραμε να βρούμε κάποια χρηματοδότηση για το κτηριακό, ενώ κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό. Η μόνη χρηματοδότηση που μας δόθηκε από την περιφέρεια, μας εγκρίθηκε, διευκρινίζω, όχι μας δόθηκε, αφορά τη λειτουργία του, εφόσον θα λειτουργήσει.
0: Ναι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι αυτό το κομμάτι είναι λυμένο από τη στιγμή που θα υπάρξει αυτός ο χώρος και θα κατασκευαστεί. Είναι λυμένο το θέμα της λειτουργίας. Όμως είναι προϋπόθεση να τελειώσει αυτό το έργο. Και αυτό το έργο βασίζεται σε εσάς και στην καλή διάθεση όποιων βοηθήσουν, προσπαθούν να σας βοηθήσουν.
2: Αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, μπορεί να άκουσε από την περιφέρεια ότι εγκρίθηκε η πρόταση που καταθέσαμε για τα λειτουργικά, αλλά είναι όλο το βάρος που πέφτει σε εμάς για το κατασκευαστικό και μιλάμε για ένα κτίριο που πρέπει να μελετηθούν οι προδιαγραφές, τα υλικά και όλα αυτά να συντονιστούν από εμάς τους γονείς που είμαστε και γονείς. Και τώρα φτάνουμε και σε αυτό το σημείο. Να κάνουμε έναν χώρο. Ναι, και οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες είναι θελοντές όλοι. Όπως καταλαβαίνετε είναι και πολύ
0: δύσκολο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυτός ο χώρος, μέχρι ποιο σημείο έχει φτάσει και τι ανάγκες υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στο εξής, για να τα ακούσει ο κόσμος που ενδεχομένως θα θελήσει να βοηθήσει.
2: Ναι, και σας ευχαριστώ που το λέτε, γιατί γι' αυτό γίνεται και η προβολή της ταινίας να δοθούν τα έσοδα σε εμάς, για να ενισχυθούν οι εργασίες. Αυτό το διάστημα έχουμε κάνει τις μονώσεις εξωτερικές, είμαστε μέσα στις σοβάδες, θα ακολουθήσουν πατώματα, τα υδραυλικά μας έχουν δώσει το OK για δωρεά, οπότε θέλουμε πατώματα, ψευδοροφές. Αυτά θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος του έτους θα τα έχουμε καταφέρει και οι επαγγελματίες βοηθάνε, αλλά το βλέπετε και εσείς ότι υπάρχει μεγάλη ανοικοδόμηση στην Καβάλα.
0: Οπότε δεν προλαβαίνουν.
2: Και να θέλουν, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε ελεύθερα συνεργεία.
1: Ναι. Τώρα όταν με το καλό ολοκληρωθεί αυτή η δομή, κυρία Καγιάννη, θα διαθέτει και ανθρώπους που θα κάνουν εργοθεραπεία, λογοθεραπεία ή κάποιες άλλες θεραπείες στα άτομα αυτά.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Γι' αυτό και αναφέρθηκα σε ότι θα είναι μια ολοκληρωμένη δομή που θα μπορούν να κάνουν και τις θεραπείες τους, είτε είναι μικρότερες ηλικίες είτε ενήλικοι, αλλά και να καθοδηγούνται στην ενήλικη ζωή τους οι ωφελούμενοι. Να μπορούν να στρέφονται είτε σε δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν, είτε σε εργασιακό περιβάλλον που και αυτό θέλει την υποστήριξή του.
1: Ναι.
2: Την καθημερινή.
1: Τώρα, το κοινό της Καβάλας, πέρα από τη σημερινή προβολή της ταινίας, άμα θέλει, πώς μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια που κάνετε?
2: Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, υπάρχουν και στα social και στο facebook και στο instagram τα στοιχεία του συλλόγου και τηλέφωνα και αριθμοί λογαριασμών τραπέζης, αλλά συνήθως επικοινωνούν μαζί μας τηλεφωνικά. Το τηλέφωνο του συλλόγου είναι με εκτροπή, πάντα απαντούμε, ό,τι ώρα και να καλέσουν. Οπότε δεν είναι δύσκολο να μας βρούνε, είναι δύσκολο να πάρουν την απόφαση και να καταλάβουν και είμαστε έτοιμοι να ενημερώσουμε τον οποιονδήποτε σε ό,τι θέλει, είτε εγγράφος με το που βρίσκεται το έργο και τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, είτε να συνομιλήσουμε μαζί τους με ό,τι απορία έχει οποιοδήποτε θέλει να κάνει μια προσφορά.
0: Μάλιστα. Σήμερα ο καθένας που θα θελήσει να έρθει να δει την ταινία μπορεί να έρθει. Υπάρχει μια τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ τα οποία θα περάσουν στο Σύλλογο από το Σύνδεσμο Φιλών Γραμμάτων και Τεχνών από την Κινηματογραφική Λέσχη. Και όπως μας έλεγε χθες και η κυρία Άννα Μονογιού, η πρόεδρος, ότι αν θέλει κάποιος μπορεί να πάρει και δεύτερο και τρίτο εισιτήριο
1: για να στηρίξει
0: την προσπάθεια. Γιατί ουσιαστικά η προβολή θα είναι για να στηριχτεί η προσπάθεια αυτή. Γίνονται και άλλες δράσεις για να υποστηριχθείτε, η κυρία Καγιάννη, όπως μπορεί ο καθένας συνεισφέρει, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Έτσι γίνεται και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε απίστευτα να είμαστε μέσα σε δράσεις και να ενημερώνεται ο κόσμος για το τι κάνουμε, αλλά και για μέλη που θέλουν να κάνουν εγγραφή και δεν μας γνωρίζουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι γονείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια αφορά τα παιδιά μας και για το παρόν και για το μέλλον.
0: Ουσιαστικά κάνετε ένα κάλεσμα στους ανθρώπους που έχουν παιδιά με αυτισμό να μην φοβούνται, να γίνουν πιο εξωστρεφείς, να έρθουν να προσεγγίσουν το σύλλογο, να ενημερωθούν και να υποστηριχθούν και να υποστηρίξουν, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Αυτό, ακριβώς αυτό, είναι πολύ σημαντικό να ανταλλάσσουμε εμπειρίες και να αλληλοβοηθιόμαστε. Μας δίνει άλλη δύναμη να προχωράμε και επίσης δεν θέλουμε να μείνουμε στο «Α, κάτι θα γίνει». Προσπαθούμε όσο μπορούμε να προβλέψουμε καταστάσεις. Όλοι σε αυτόν τον κόσμο είμαστε περαστικοί. Τα παιδιά μας όμως έχουν συνέχεια και η κοινωνία αρχίζει να μαθαίνει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε την ένταξη στην κοινότητα, εκεί ευελπιστούμε και γι' αυτό προσπαθούμε να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να κοινωνικοποιηθούμε και σαν οικογένειες. Ο αποκλεισμός δεν βοηθάει ούτε την κοινωνία ούτε τις οικογένειές μας. Οπότε όσο πιο κοντά είμαστε τόσο καλύτερα.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σήμερα μια προσπάθεια αυτό να βοηθηθεί. Σήμερα στις 9 η ώρα η προβολή στην αυλή του 5ου Γυμνασίου Καβάλλες στην περιοχή της Παναγίας, της ισπανικής ταινίας «Μητέρα Πατρίδα», 100 λεπτά, ισπανική του 2023. Θα δούμε και κινηματογράφο και συγχρόνως το αντίτιμο του εισιτηρίου ή οτιδήποτε θέλουμε περισσότερο να αφήσουμε. Θα πάει σε ένα καλό σκοπό, αυτό που κάνετε εσείς ως γονείς, ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, το οποίο κτίριο υπάρχει, σας έχει παραχωρηθεί στην περιοχή του Περιγυαλίου. Κάνετε μια δυσανάλογη για τις δυνάμεις σας προσπάθεια να το τακτοποιήσετε για να μπορέσει μετά και σε δεύτερη φάση να λειτουργήσει βάσει της επιχορήγησης της δυνατότητας που σας δόθηκε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθηθείτε, γιατί το λέω πάλι, είναι δυσανάλογο το βάρος. Και αυτό το βάρος του να δημιουργήσετε αυτόν τον χώρο και το γεγονός ότι πρέπει να το κάνετε εσείς και όχι η πολιτεία.
2: Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την προβολή των προσπαθειών μας, κυρία Παντάζογλου. Και σας περιμένουμε σήμερα το βράδυ στο 5ο γυμνάσιο στις 9 η ώρα που ξεκινάει η προβολή. Και για να απολαύσετε την ταινία και να σας ενημερώσουμε για ό,τι θέλετε να μάθετε περαιτέρω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καγιάννη. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.
0: Ήταν η κυρία Δώρα Καγιάννη, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Αυτισμού Νόμου Καβάλλας.
1: Οπότε σήμερα στις 9 το βράδυ στην αυλή του 5ου Γυμνασίου η ταινία «Μητέρα Πατρίδα» και για καλό σκοπό.
0: Συγχρόνως ενημέρωση. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μπορεί να αντιληφθεί νομίζω καθένας το βάρος που σηκώνονται πάνω στις πλάτες τους οι γονείς. Ένα βάρος το οποίο είναι διαρκές, γιατί πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει για να μπορέσουν να υποστηριχθούν οι οικογένειες παιδιών με αυτισμό, με αναπηρίες. Γίνονται πράγματα, εξελίσσονται πράγματα, αλλά πάλι χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά βήματα για να μπορέσει η πολιτεία να εντάξει αυτές τις οικογένειες και να πάρει ένα πολύ μεγάλο βάρος από πάνω τους. Είναι αυτό το οποίο κινητοποιεί αυτές τις οικογένειες. Κάποιες τις κινητοποιεί, κάποιες οικογένειες τις αδρανοποιεί. κακά τα ψέματα, ανθρωποποιημένη ήταν η κοινωνία γύρω από το πρόβλημα του αυτισμού και της αναπηρίας πάρα πολλά χρόνια.
1: Τα τελευταία χρόνια άρχισε λίγο να το βλέπει διαφορετικά η κοινωνία.
0: Ναι, το βλέπει γιατί άρχισαν οι οικογένειες να είναι εξωστρεφείς. Γιατί βγήκαν έξω και γνωρίζουν, φέρνουν σε επαφή την κοινωνία με τους ανθρώπους με αυτισμό, με τα διάφορα προβλήματα και μέσω από αυτής της εξωστρέφειας και αποφάσεις ελήφθησαν και νόμοι έγιναν και αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος να καταλαβαίνει περισσότερα πράγματα και να είναι περισσότερο υποστηρικτικός και για τις οικογένειες και για τη δική του την οικογένεια. Γιατί αυτό το θέμα νομίζω ότι μας αφορά όλους, μας αγγίζει όλους αν θέλουμε να λειτουργούμε μέσα σε μια κοινωνία που δίνει ίσες ευκαιρίες στον καθένα από εμάς με οτιδήποτε δεξιότητα έχει ή δεν έχει στην καθημερινότητά του. Σήμερα 9 η ώρα το απόγευμα, 9 η ώρα το βράδυ, να δούμε κινηματογράφο και συγχρόνως να ενημερωθούμε και να βοηθήσουμε σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται.

0: Λοιπόν, Ρένα, δύο νέες πολιτιστικές βραδιές που επιχειρούν να στρέψουν τα βλέμματα σε λιγότερο προβεβλημένα αρχαιολογικά σημεία των Κρινίδων και της Θάσου, παρουσίασε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος. Στην ανάδειξη σημαντικών αλλά ενδεχομένως αθέατων μνημείων της περιοχής, στοχεύει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, δίνοντας συνέχεια στις περσινές καλοκαιρινές δράσεις της. Και όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο κ. Μαρκόπουλος για τη δράση και την προβολή ειδικών σημείων της Καβάλας και της Θάσου επεκτείνεται φέτος με επίκεντρο τη Βασιλική εκτός τυχών και το Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Τι εννοώ τώρα. Ο κ. Μαρκόπουλος ανακοίνωσε δύο νέες εκδηλώσεις υπό τον τίτλο «Μουσικές διαδρόμες στην ιστορία υπό του φως του Βεγγαριού». Η πρώτη ορίστηκε για αύριο στην πλατεία Πελεκανίδη στις Κρινίδες με στόχο να φωτιστεί ένα αξιόλογο παλαιοχριστιανικό μνημείο το οποίο παραμένει στη σκιά του φημισμένου αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων. Η δεύτερη βραδιά θα φιλοξενηθεί στις 31 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θάσου. Είναι ένα σημείο που προσφέρει άμεση επαφή με την ιστορία της περιοχής, αλλά παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, ο κ. Μαρκόπουλος απέκτησε ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στους πολίτες και τους επισκέπτες, ενώ ευχαρίστησε δημοσίως όσους συμβάλλουν στη διοργάνωση. Ιδιαίτερη μνήμη έκανε στη Σταυρούλα Δαδάκη και τον Μιχάλη Λιχούνα, που θα αναλάβουν και τον πρόλογο στις δύο βραδιές αντίστοιχα.
1: Θα δώσουμε τη δυνατότητα να τα ακούσουμε και από τον Θόδωρο Μαρκόπουλο. Χθες δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από τον Αντιπεριφερειάρχη. Να ακούσουμε τι είπε σχετικά με τις δύο αυτές βραδιές που προσφέρει η Αντιπεριφέρεια.
2: Έχει σαν θέμα τις δύο εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, τη μία στην πλατεία Πελεκανίδες της Κρινίδες και την άλλη στο λιμένα της Θάσου. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο το υλοποιούμε από πέρσι στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας που λέγεται Προβολή Ειδικών Σημείων Ενδιαφέροντος στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου. Θυμίζω ότι πέρσι είχαμε διοργανώσει δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις στα δύο αρχαία θέατρα, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στο Αρχαίο Θέατρο της Θάσου, που είχαν μάλιστα πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου, με μουσικούς τον Γιάννη Κανάκη και τον καθηγητή τον Θανάση τον Γιαννίδη. Φέτος, κλιμακώνοντας αυτήν την προσπάθεια μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο σχεδιασμού, διοργανώνουμε δύο εκδηλώσεις. Η μία θα λάβει χώρα στην πλατεία Πελεκανίδης της Κρινίδας και η άλλη στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θάσου. Θέλω να σας εξηγήσω γιατί κάναμε αυτή την επιλογή. Στη Θάσο το Αρχαιολογικό Μουσείο βρίσκεται στο κέντρο περίπου του αρχαιολογικού χώρου. Όποιος βρίσκεται ειδικά βράδυ σε εκείνο το σημείο, είναι ένα μαγευτικό σημείο που μπορείς να έχεις την απόλυτη επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο. Είναι ένα σημείο το οποίο, ενώ υπάρχει εκεί δεκαετίες, λίγοι το ξέρουν και το επισκέπτονται και εμείς θέλουμε να το προβάλλουμε περισσότερο. Ενώ επίσης όσον αφορά την περιοχή των Κρινίδων, εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε ότι υπάρχουν σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και πέρα από τον αρχαιολογικό χώρο, τον οποίο είναι και ο μόνος αρχαιολογικός χώρος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που έχει ενταχθεί στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Γι' αυτό τον λόγο προσπαθούμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον του κοινού και στις περιοχές τις υπόλοιπες. Θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει τον Τικιλιτάς, θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει το ταφικό μνημείο του Ρωμαίου στρατηγού ή τον προϊστορικό οικισμό, αλλά επιλέξαμε τη βασιλική των εκτός των τυχών, τη Βασίλικα Έξτρα Μούρος, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και είναι ένα αξιόλογο παλαιοχριστιανικό μνημείο, ένα σπάνιο παλαιοχριστιανικό μνημείο, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε επί αιώνες και στο οποίο αν συγκεντρώσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτό το ενδιαφέρον επεκτείνοντάς το από τον αρχαιολογικό χώρο, το Αρχαίο Θέατρο, το Βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας και την Αγορά των Αρχαίων Φιλίππων και προς το κέντρο της πόλης. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στην κυρία Σταυρούλα Δαδάκη, η οποία θα προλογίσει την εκδήλωση στο Λιμένα της Θάσου και στον Μιχάλη Χούνα, ο οποίος θα προλογίσει την εκδήλωση στις Κρινίδες. Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα και αυτούς και όλους τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλανε σε αυτήν την προσπάθεια και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Η κυρία Διονυσάτου είναι εδώ για να απαντήσει τυχόν υπηρεσιακά θέματα που θα χρειαστούν. Θέλω να πω ότι στηρίζουμε αυτήν την προσπάθεια και τη στηρίζουμε όχι μόνο με αυτές τις εκδηλώσεις, τις οποίες έχουμε έναν σχεδιασμό τον οποίο τον κλιμακώνουμε χρόνο με το χρόνο, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε συνδιοργανωτές και στην εκδήλωση Μουσικό Σταυροδρόμι, η οποία τρίτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε φέτος με τεράστια επιτυχία στις Κρινίδες και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Και θέλω να καλέσω και όλους τους συμπολίτες μας και όλους τους επισκέπτες της περιοχής μας να παρακολουθήσουν τις μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού, τόσο στην Καβάλα, όσο και στις Κρινίδες δηλαδή, όσο και στη Θάσο, οι οποίες μουσικές διαδρομές θα στελεχωθούν από την καλλιτεχνική συνδρομή του Θανάση του Παρμενίδη, του γνωστού αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής της Καβάλας, τον Μάκη Χιδίρογλου, τον Γιώργο Σεμερτζίδη, αλλά και τις κυρίες Ασονίτου, Λεωνίδου και Ποθητάκη. Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμπράξουν σε αυτή μας την προσπάθεια και θέλω να ευχηθώ αυτή η προσπάθεια να μπορέσει να πετύχει το στόχο της, δηλαδή να μπορέσει να στρέψει το ενδιαφέρον των πολιτών και των επισκεπτών και σε άλλα κρίσιμο ενδιαφέροντο σημεία του νομού Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, πέρα από τα γνωστά, τα αυτονόητα και τα πολυπροβεβλημένα τα οποία γνωρίζουμε όλοι μας.
1: Έτσι λοιπόν, αυτό είπε στη συνέντευξη που χθες ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος. Αύριο στις Κρινίδες Καβάλας, η εκδήλωση στην πλατεία Πελεκανίδη.
0: Και στις 31 του μήνα στη Θάσο.
1: Δευτέρα είναι 31 του μήνα.
0: Δευτέρα είναι 31.
1: Ναι, στη Θάσο, στην εκδήλωση, στο προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θάσο. Όσοι βρεθούν στις 31, όσοι βρίσκονται στην Θάσο, και θα βρίσκονται αρκετοί. Γιατί τα έλεγε χθες ο αντιδήμαρχος της Θάσου, ο κ. Μαρκιανός, αντιδήμαρχος τουρισμού. Έχουμε τουρισμό στη Θάσο και φαίνεται ότι μέχρι και τέλος του μήνα, αλλά θα συνεχιστεί και λίγο ακόμη και με το Σεπτέμβριο με βάση τις κρατήσεις που έχουν, φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και το Σεπτέμβριο, οπότε υπάρχει κόσμο στη Θάσο.
0: Αυτό θα φανεί καλύτερα, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο αφού το ανοίξουν τα σχολεία και μετά. Εκεί είναι η ημερομηνία ορόσημο για να δείξει πώς θα πάει, δηλαδή μετά τις 8-9 του μήνα που επιστρέφουν και οι τελευταίοι, γιατί 11 νομίζω ανοίγουν τα σχολεία, σωστά, είναι σωστά. 11 ανοίγουν τα σχολεία, από εκεί και πίτα θα φάνει αν θα κρατήσει ο Σεπτέμβριος και θα είναι αποδοτικός και θα έχει κόσμο το νησί.
1: Ναι. Πάντως βλέπω, τώρα δηλαδή έπεσα και σε ένα ταξιδιωτικό το οποίο προσκαλεί κόσμο από τη Θεσσαλονίκη σε μια εκδρομή τριήμερη.
0: Πάσο.
1: Όχι. Α. Όχι, παιδάκι μου, στη Θάσο. Ναι. Φτάνει με τη Θάσο.
0: Λέω.
1: Έχουμε και
0: τη
1: Γιώτα εδώ, Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη. Αλεξανδρούπολη Σαμοθράκη. Έβλεπα και το πρόγραμμα. Και όλες βόλτα στην Αλεξανδρούπολη, ναι, μέχρι να πάρουν καφεδάκι, μέχρι να πάρουν το πλοίο. Μετά μία βόλτα εκεί στη Σαμοθράκη για να δουν τα αρχαιολογικά.
0: Η παραλία της Αλεξανδρούπολης είναι φοβερή. Ναι.
1: Και στη συνέχεια επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή υπάρχει πρόταση, υπάρχουν προτάσεις. Και επειδή έχει στραφεί ο κόσμος στις οργανωμένες εκδρομές, κακά τα ψέματα, λόγω και του κόστους των καυσίμων, αλλά και το γεγονός ότι αυτοί που έχουν χρόνο για να κάνουν τις εκδρομές είναι και μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και ο κόσμος προσπαθεί να ξεκλέψει ένα τριήμερο να πάει κάπου. Και ναι, πιο οικονομικό είναι το οργανωμένο, κακά τα ψέματα, και πιο ασφαλές συνήθως, αν δεν είσαι μια πολύ μεγάλη παρέα ενδεχομένως. Ναι, είναι πιο οικονομικό το οργανωμένο. Πάρε το αυτοκίνητό σου από τη Θεσσαλονίκη και πάνε μέχρι τη Σαμοθράκη και θα σου πω εγώ τι θα πληρώσεις σε καύσιμα, διόδια, το αυτοκίνητο μέσα στο φέρι μπότου και επιστροφή. Ναι. Βγάλ το

0: Με το Σωτήρι Μπέι στο πιάνο και τον Θανάση Κουλετιανό στο κανονάκι, το τρίχο, αυτή η ομάδα θα δίνουν το ανοιξιάτικο φεγγάρι τραγουδώντας στην παραλία του Βόλου, ημέρα Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Τρία λεωφορεία θα μεταβούν από Καβάλα.
1: Α, 150 άτομα.
0: Εννοείται με το καρεκλάκι τους.
1: Και θα είναι και δωρεάν. Και το καρεκλάκι μας.
0: Και θα είναι και δωρεάν. Και θα είναι και δωρεάν αυτή η συναυλία στο λιμάνι του Βόλου. Οπότε ο καθένας μπορεί να πάρει το καρεκλάκι του να πάει να καθίσει και να δει. Αλλά και τρία λεωφορεία, πάνω από 100 άτομα.
1: 150 άτομα σίγουρα.
0: Σίγουρα 150 άτομα. Και θα βάλουν, θα πάρουν τα καρεκλάκια τους και θα πάνε και θα τραγουδήσουν. Γιατί η Σοφία Ναοχωρίτου έχει και μια πάρα πολύ ωραία χοροδία. Με πάρα πολύ ωραίες φωνές, εξαιρετικές φωνές, απίστευτες φωνές, γιατί η Σοφία Ναοχωρίτου τραγουδάει και σε ανοιχτές εκδηλώσεις και εδώ στην ευρύτερη περιοχή και πηγαίνει και στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες περιοχές.
1: Και πρόσφατα ήταν εδώ δίπλα από εμάς, στο στρατόπεδο.
0: Ήταν στο στρατόπεδο, ήταν και κάτω εδώ στο Βύρονα, έξω από ένα βιβλιοπωλείο στη γειτονιά του Βύρονα και εκεί... τραγουδάει η Σοφία Ναοχωρίτου με την ομάδα του, με τους μουσικούς και συγχρόνως τραγουδάει και η χοροδία της μαζί και ακούς ξαφνικά από δίπλα σου υπέροχες φωνές σε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά στο Βόλο, αλλά βλέπεις πόσος κόσμος συμμετέχει και πηγαίνει μαζί ομαδικά να κάνει αυτή την εκδρομή, να απολαύσει και αυτή τη βραδιά, αλλά συγχρόνως να κάνει και μια κοινωνική εκδρομή. Ωραία εκδρομή.
1: Να πιεις και το τσιπουρό σου.
0: Και να πιεις και το τσιπουρό. Αυτό, αυτό. Φυσικά. Χωρίς να χρειαστεί
1: να,
0: οδηγήσεις. Λοιπόν, είδες, όλα οδηγούν στο ότι το ομαδικό, ομαδική οργανωμένη, στο οργανωμένο ταξίδι σου προσφέρει αρκετά περισσότερα πράγματα.
1: Αυτό.
0: Βέβαια.

0: Λοιπόν.
1: Πιάσαμε εδώ τις κουβέντες για τα ταξίδια τώρα.
0: Ναι.
1: Με αφορμή το Βόλο.
0: Λοιπόν, τριήμερη εκδρομή. Δεν λέω ότι ποιος ούτε τι, απλά βλέπω. Ας πούμε, επειδή μου άνοιξε τώρα μπροστά στο διαδίκτυο. Ξαφνικά.
1: Ξαφνικά, ναι. Κάτι έψαξες. Δεν
0: ναι,
1: στο βγάλει τυχαία.
0: Σαμοθράκη. Έψαξα τη Σαμοθράκη. Μάλιστα. Και μου έβγαλε ταξίδι στη Σαμοθράκη από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη τριήμερο. 165 ευρώ σε δίκλινο, με θέα το βουνό, 175 με θέα τη θάλασσα, 155 σε τρίκλινο, 145 σε τετράκλινο.
1: Από μονοκλίνο, Θεσσαλονίκη για Σαμοθράκη.
0: 235. Από Θεσσαλονίκη, Σαμοθράκη και επιστροφή με λεωφορείο, με δύο διανυκτερεύσεις σε ωραιότατο ξενοδοχείο, με τα πρωινά του, με τα εισιτήρια του πλοίου μέσα, με τις περιηγήσεις που αναφέρει το πρόγραμμα, με συνοδό, με ασφάλεια αστικής ευθύνης, με φόρο διαμονής, με ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνει ποτά, γεύματα, φιλοδορήματα, εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα, αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτινόμενο. Σου λέω ότι οργανωμένα μπορείς να, οικονομικά να πας και να απολαύσεις κάτι στη Σαμοθράκη, όπου βρίσκονται στην τελική ευθεία 39 διαμερίσματα για τα στελέχη του στρατού. Κατασκευάζονται διαμερίσματα, προορίζεται η εστέχαση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στη Σαμοθράκη. Το έργο αυτό είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του προσωπικού που επικρατεί σε ευαίσθητες και ακριτικές περιοχές της χώρας, όπως μία από αυτές είναι και η Σαμοθράκη. Να σε πάω στην Ξάνθη, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά τι γίνεται με τις γιορτές παλιάς πόλης της Ξάνθης.
1: Εκεί τώρα είναι η Πατμόν.
0: Όλα η Πατμόν. Η Ελεονόρα Ζιβανέλη θα δώσει το ρυθμό για την επίσημη έναρξη των γιορτών παλιάς πόλης της Ξάνθης. Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για αυτή την Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ, στην κεντρική σκηνή της πλατείας Μητροπόλεως, στην Παλιά Πόλη. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί κάποιος να το αναζητήσει. Όλη η περιοχή εδώ, η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, η αλήθεια είναι ότι στρέφεται και κοιτάζει προς την Ξάνθη για τις γιορτές της παλιάς πόλης και τα ονόματα που έρχονται. Όπως οι φίλοι του κινηματογράφου στρέφουν τα βλέμματά τους προς τη Δράμα, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας.
1: Είναι αυτά κάποια γεγονότα ορόσημο που σιγά σιγά σε βάζουν, αν δεν μείνουν το πώς το χειμώνα, το πώς το φθινόπωρο. Δηλαδή είναι οι γιορτές παλιάς πόλης, είναι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι η Καβάλα Έξπο πιο μετά, είναι το Φεστιβάλ Φιλίππων, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα.
0: Τελειώνει και το Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Τελειώνει και το Φεστιβάλ Φιλίππων, αυτό ήθελα να πω.
0: Σεπτέμβριο τελειώνει, να ξέρετε.
1: Και λες σιγά σιγά την ανάψουμε και τα καλοριφέρ, να βάλουμε πετρέλαιο να έχουμε για το καλοριφέρ.
0: Τέλος, 5 Σεπτεμβρίου νομίζω τελειώνει, με Μάρθα Φριτζίλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με Μάρθα Φριτζίλα και καλογεράκια. Έχουμε παραδοσιακό γλέντι σήμερα, έτσι, Τρίτη, 25.
1: Στον Άγιο Τρίφωνα.
0: Όχι, στην Οικίσχιανη. Στον Άγιο Τρίφωνα έχει ακόμη νομίζω. Έχει και σήμερα είναι.
1: Α, το Σάββατο, το Σάββατο
0: τα
1: είναι στον...
0: Τα Πρατήμια
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, το Σάββατο είναι στον Άγιο Τρίφωνα, 29.
0: Τα Πρατήμια, λοιπόν, για τα οποία αναφερθήκαμε για τη Θάσο, είναι σήμερα απόψε στην Οικίσχιανη. Είναι έτσι κλείνει τον κύκλο των καλοκαιρινών του εκδηλώσεων ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Οικίσχιανης, διοργανώνοντας μια μεγάλη γιορτή στο δημοτικό γήπεδο της περιοχής. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9, θα πλαισιωθεί μουσικά από το γνωστό παραδοσιακό σχήμα Μπρατήμια και όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το ανοιχτό του κάλεσμα πρόκειται για το μεγάλο αποχαιρετιστήριο γλέντι της σεζόν, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, να συμμετάσχουν σε μια βραδιά γεμάτη χορό τραγούδι με την οποία θα πέσει η αυλαία του καλοκαιριού.
1: Στο γήπεδο, οπότε δεν πιστεύω να τους ενοχλήσει κανείς με κατακυλίες εκεί.
0: Εντάξει, είναι νομίζω. Καλά πήγε στην Οικίσχιανη, καλά πήγαν στην Οικίσχιανη με τις εκδηλώσεις.
1: Και με τα Μπρατήμια που ήταν στα λιμενάρια της Θάσου την Παρασκευή, το Σάββατο νομίζω. Mm-hmm. Έγινε χαμός. Έγινε χαμός γιατί δεν πήγαν μόνο ντόπιοι, πήγαν και πολλοί επισκέπτες, τουρίστες που βρέθηκαν για το Σαββατοκύριακο, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην περιοχή και έγινε χαμός.
0: Υπάρχει ήταν πάρα πολύ ωραία. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι προετοιμάζομαστε στο Δήμο Προσοτσάνης για την 30η γεωργική και κτηνοτροφική έκθεση στο Φωτολίβος. Πρόκειται, επισήμως ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες. Έτσι λοιπόν η 30η γεωργική κτηνοτροφική έκθεση Φωτολίβους θα πραγματοποιηθεί το τρίμερο Παρασκευή 28 έως Κυριακή 30 Αυγούστου, προσελκύοντας όπως κάθε χρόνο το ενδιαφέρον επαγγελματιών και επισκεπτών από όλη την περιφέρεια. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η συγκεκριμένη διοργάνωση πληρώνει 3 δεκαετίες ζωής και όπως τονίζεται στο κάλεσμα του Δήμου, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, τα νέα προϊόντα γύρω από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την ψηφιακή καινοτομία, αλλά και να συνομιλήσουν με εκπροσώπους του κλάδου.
1: Ναι, έχει εξελιχθεί μάλλον σε ένα τοπικό δεσμό που ενώνει εκθέτες και επισκέπτες για 30 χρόνια και προσφέρει έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στον τομέα της κτηνοτροφίας και της γεωργίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ναι. Παρασκευή έως Κυριακή, 28 με 30 Αυγούστου.
0: Ναι. Και να αναφέρω και την ανακοίνωση της κυρίας πλέον του συγγραφέα και ποιητή Διαμαντή Αξιώτη. Χθες μιλούσαμε γι' αυτόν με τον επιστήθιο φίλο του, τον νομικό και συγγραφέα Κοσμά Χαρπαντίδη, όπως έκανε γνωστή η οικογένειά του. Θα τον αποχαιρετήσουν αύριο 1:30 το μεσημέρι, Τετάρτη 26 Αυγούστου, στο αποφυτευρωτήριο Υπερίων Ημαθίας, το τελευταίο αντίο, στο Διαμαντή Αξιώτη, ο οποίος θα είναι πάντα παρόν, γιατί έχει αφήσει ένα πλούσιο ποιητικό συγγραφικό έργο και πάρα πολύ καλή, έτσι, και έχει δημιουργήσει ανθρώπους οι οποίοι πάντα θα τιμούν το έργο του και αφορμή θα έχουν από το έργο του για να δημιουργήσουν και αυτοί στο μέλλον. Αυτά για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Με ένα τελευταίο τραγούδι θα κλείσουμε την εκπομπή μας, Κώστα, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Κώστας Λουκούμης και Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Η Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο. Με μια τελευταία μουσική επιλογή φτάνουν και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας αποχαιρετούμε. 12 η ώρα συνδεόμαστε με το Earth News Radio. Ακούμε ένα δελτίο ειδήσεων και μετά διευρυμένη περιφερειακή εκπομπή 4 περιφερειακών σταθμών από τις Σέρες μέχρι και την Ορεστιάδα σε ένα κοινό πρόγραμμα περιφερειακό. Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι, καλά να περνάτε. Αύριο τα λέμε πάλι, λίγο μετά τις 10.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι μία από τις στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων η Αττική. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται σχετικές καταγγελίες. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μαξίμου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, από το οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ τραυματίστηκε ο πατέρας της και άλλοι ένικοι της πολυκατοικίας. Όπως ανέφερε κατά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί του. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ορεστιάδας Σερών, από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 25η μέρα του Αυγούστου, Τρίτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδεύσουμε σε λίγο από τη Μωτινή, σε αυτήν την καβάλα, σε αυτήν την καβάλα, Έρτσερον, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμίκ Ραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου η Ερμιώνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλας, στην ΕΡΤ Ροσκέρδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και σιγά σιγά λέμε σήμερα, έτσι να μεταφερθούμε, να θυμίσουμε ότι δεν έχουμε μεγάλες εξελίξεις για την ώρα στη Μέση Ανατολή. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, για να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας στα θέματα των θυμών. Χτες είχαμε το πρώτο υπουργικό συμβούλιο και ακούσαμε και τις επισημάνσεις του Πρωθυπουργού για το τι έχουν κάνει και τι σκοπεύουν περίπου να κάνουν. Από αύριο ξεκινάει και την λειτουργία της Βουλής, ενώ την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θα έχει συνάντηση με όλους τους δημάρχους από την Βόρεια Ελλάδα και έχει ζητήσει και προτάσεις δικές τους. Με αυτά θα πάμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Έχουμε ένα μικρό θέμα, έτσι από ό,τι φαίνεται στα τεχνικά μας θέματα. Θα πάμε όμως να δούμε και λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, μέχρι να δούμε και τι θα γίνει. Στη Γερμανία είχαμε ένα μικρό πρόβλημα.

0: Εθνών για την ώρα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε σιγά σιγά Τρένα Πανταζόγλου εκεί στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, να δούμε τι γίνεται και τι τρέχει εκεί. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να πούμε αυτό που είναι το πιο καινούργιο, την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πριν από κανένα 20 λεπτό στην περιοχή Βρύσης στο Δήμο Παγκαίου Καβάλας. Μιλάμε για την περιοχή της Κάριανης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στο δρόμο και ξέφυγε σε παραδιπλανή χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικοί, έχει κινητοποιήσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΒΕ και 8 οχήματα. Και από αέρος έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα για την επιχείρηση της κατάσβεσης, ενώ βοηθά και ο Δήμος Παγκαίου με υδροφόρες και με τις δικές του δυνάμεις. Τώρα, να πάμε στην χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί εχθές έγινε ένας διάλογος για το κάθετο άξονα δράμας Αμφίπολης. Μιλάμε για το δρόμο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι δραμηνοί για να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη και οι δραμηνές επιχειρήσεις για να μεταφέρουν τα προϊόντα τους προς το λιμάνι. Όπως υπόθηκε χθες. Λιμάνι της Θεσσαλονίκης προέρχονται. Άρα περνούν από αυτόν τον επικίνδυνο δρόμο που πρόσφατα είχαμε ένα ακόμα τραγικό τροχαίο. Από την συζήτηση που έγινε, αποφασίστηκε από σήμερα κιόλας να αναλυφθούν κάποιες πρωτοβουλίες. Θα γίνει μια διερεύνηση, γιατί μισό κομμάτι ανήκει, ένα κομμάτι ανήκει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ένα κομμάτι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα στο δρόμο είναι. Θα γίνει διερεύνηση για διαπεριφερειακή συνεργασία με την Κεντρική Μακεδονία, να μπουν χρήματα από την πολιτεία σε ένα κοινό λογαριασμό για τον δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Μετά τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνει συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών, παρουσία των Δημάρχων, επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων και των βουλευτών. Θα ζητηθεί από την αστυνομία προς το παρόν στις άμεσες ενέργειες βοήθεια για καλύτερη αστυνόμευση του δρόμου και αν δεν προχωρήσει διαπεριφερειακή συνεργασία, τουλάχιστον με χρήματα της περιφέρειας να γίνουν βελτιώσεις στο δρόμο που αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Αυτά συμφωνήθηκαν στη συζήτηση που έγινε χθες το βράδυ. Στο μεταξύ, να πούμε ότι από την περιφέρεια δίνονται ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ στο νοσοκομείο της Καβάλας για προμήθεια νέου ιατροτεχνικού εξοπλισμού. Ενώ να πούμε και για την τουριστική κίνηση στο νησί της Θάσου, ιδιαίτερα καλά εξελίσσεται η τουριστική κίνηση, οι πληρότητες είναι υψηλές, αγγίζουν το 95% και φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και ως το τέλος του Αυγούστου, όπως προκύπτει από τις πλατφόρμες κρατήσεων. Αν σήμερα βρεθείτε στην Καβάλα, κινηματογραφική λέσχη, σύνδεσμος φίλων γραμμάτων και τεχνών, προβάλλει την ταινία την ισπανική του 2023 «Μητέρα Πατρίδα» σε σκηνοθεσία Αλβάρο Γκάκο, μια ταινία με ηρωίδα μια γυναίκα που παλεύει καθημερινά για τη βίωση και αξιοπρέπεια. Τα έσοδα όμως της βραδιάς θα διατεθούν για την ενίσχυση του Συλλόγου Αυτισμού Καβάλες και για να μπορέσει να συνεχίσει την κατασκευή του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες που έχει αναλάβει. Και να κλείσω με τη Δράμα, όπου χθες ξεκίνησε το Dramaica Youth Festival στα Γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας. Απόψε, για όποιον βρεθεί στη Δράμα, στις 8.30 έναρξη με Fia Kando και στις 9.30 Detonation Symphonic Rock Orchestra, μια επική συμφωνική rock εμπειρία. Με χωρίς είσοδο φυσικά αυτές οι διοργανώσεις. Χθες πάρα πολλοί κόσμος ήταν την πρώτη μέρα του Φεστιβάλ Νέων στη Δράμα Dramaica. Σαμί.
0: Πολύ τυχαίο. Ένα όσο θα βρεθούν και σήμερα το βράδυ εκεί στη Δράμα. Να σε ευχαριστώ την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας αλλά και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Και λέμε να πάμε δίπλα αυτή τη φορά στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί να συναντήσουμε τη Θάλια Καμποίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας σε μια συνεδρίαση που ξεκίνησε πριν από λίγο. Είναι η συνεδρίαση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Σερών. Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν το σώμα είναι η λήψη απόφαση για την έγκριση πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας για το διδακτικό έτος 2026-2027, ούτως ώστε όλα τα σχολεία του Δήμου Σερών να έχουν προσωπικό καθαριότητας, όπως επίσης και η έγκριση υποβολής.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλετε να πάτε, ναι.
0: Όχι, όχι.
2: Και όπως επίσης και η έγκριση υποβολής αίτησης για την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα του ΕΔ για απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω. Όσον αφορά την προετοιμασία για την έναρξη σχολικής χρονιάς, θα πρέπει να σας πω πέρα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες στις σχολικές μονάδες, όχι μόνο του Δήμου Σερών, αλλά και όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, με στόχο να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς χωρίς προβλήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα πρόγραμμα στο Δήμο Σερών όσον αφορά τις διαβάσεις. Ήδη κάποιες που είχαν χάσει το χρώμα τους ζωντάνευσαν εντός εισαγωγικών, ενώ σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο γίνεται μια συνεργασία για 14 σημεία για την τοποθέτηση έξυπνων διαβάσεων σε 14 σημεία, φυσικά μπροστά από μεγάλες σχολικές μονάδες για την διευκόλυνση και κυρίως την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών. Ενώ παράλληλα έχουμε και διαβάσεις όπου έχουν τοποθετηθεί αυτά όπως λέμε τα μάτια της γάτας, δηλαδή να υπάρχει έντονη φωτεινή σήμανση κατά τις νυχτερινές ώρες, ούτως ώστε να προειδοποιεί και για τις σχολικές μονάδες, αλλά να διευκολύνει στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων πάντα με ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό 14 αλλοδαπών, οι οποίοι υδραπέτευσαν από την κλειστή δομή μεταναστών στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Ενώ αύριο στις 10 το πρωί θα δικαστούν τελικά όλοι μαζί συλληφθέντες της μεγάλης εξέγερσης που σημειώθηκε. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής διαδικασίας, οι 23 κατηγορούμενοι, ο ένας συνοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο, μέσω των διερμηνέτων ζήτησαν από τον πρόεδρο του δικαστηρίου πως δεν επιθυμούν να έχουν ίδιο συνήγορο υπεράσπισης, τόσο οι συλληφθέντες με καταγωγή από την Αίγυπτο, όσο και εκείνοι από τον Μπαγκλαντές, ζήτησαν ξεχωριστή εκπροσώπηση, αίτημα που έγινε δεκτό και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα με κατηγορίες που αφορούν την απόδραση, επίθεση κατά αστυνομικών αρχών και πρόκληση καταστροφών στη δομή. Στο μεταξύ, χθες είχαμε συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής για την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας με κύριο αίτημα το οριστικό κλείσιμο της δομής στο κλειδί. Αυτό αναφέρουν σε ψήφισμά τους τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής και ζητούν άμεση λήψη πολιτικής απόφασης για το οριστικό κλείσιμο της δομής, την άμεση ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων που είναι φορτισμένες με τη φύλαξη της δομής μέχρι την οριστική πάυση λειτουργίας της, την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, την άμεση αποκατάσταση όλων των ζημιών και τη λήψη έκτακτων μέτρων ασφάλειας μέχρι την απομάκρυνση των φιλοξενούμενων και κυρίως να μην δημιουργηθεί νέα δομή μεταναστών ή άλλη αντίστοιχη κατάσταση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Συντικής. Αλλάζω τελείως θέμα και κλίμα και αναζητά νέους, νέες ή όσους αγαπούν το θέατρο και είναι ανεξαρτήτου ηλικίας, ο Όμιλος Ορφέας Σερών. Μιλάμε για το έναν από τον πιο ιστορικό σύλλογο της πόλης. Ο Όμιλος Ορφέας Σερών ιδρύθηκε το 1905. Είναι γέννημα εθνικής ανάγκης και

0: τα μέσα πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δάση και δασικές εκτάσεις. Και μιας και μιλήσαμε για την έναρξη της κυνηγητικής χρονιάς, να πούμε ότι σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώην πρόεδρο της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης, δηλαδή από την Καστοριά μέχρι και την Ορεστιάδα, είναι ο ίδιος ο αριθμός των αδειών, όπως και πέρσι, με τις οποίες ξεκινά η νέα χρονιά για τους κυνηγούς. Μιλάμε για 63 κυνηγητικούς συλλόγους και 35.000 κυνηγούς, οι οποίοι έχουν εξορμήσει τη φύση από τις 20 Αυγούστου, με πρώτο θύραμα τα πουλιά. Καίπονται τα υπόλοιπα, πάντως ο Εύρος φημίζεται ότι έχει πλούσια και ιδιαίτερα θυράματα και ξεχωρίζει, και ξεκινάμε και από τον υδροβιότοπό του, το Δέλτα, ο οποίος, όπως είπε ο κύριος Φραγκίδης, προξενεί το ενδιαφέρον πολλών Ευρωπαίων κυνηγών που έρχονται να εξασκήσουν το χόμπι τους. Να θυμίσουμε ότι ενώ ο νόμος μετά την πυρκαγιά απαγόρευε το κυνήγι στις καμένες εκτάσεις για 5 χρόνια, τώρα κατάφεραν και μέσα σε 3 χρόνια ανοίξανε τις απαγορευμένες εκτάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν ακόμη κομμάτια μη επιτρεπτά, έτσι. Προχωράμε τώρα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τη χθεσινή, που αφορά αυτή την περιβόητη επένδυση εξόρυξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Ομόφωνα αρνητικό το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι παρατάξεις του γνωμοδότησαν για αυτήν τη σχεδιαζόμενη επένδυση. Μια συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ζήτησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή εξορύξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της θα είχαν διακρατική διάσταση. Η κυρία Χαμητίδου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στην Περιφέρεια, έκανε την εισήγηση στο θέμα, που συμπερασματικά κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδες αβεβαιότητες και ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διεθνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Εκτός από την κυρία Χαμητίδου, στο θέμα τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος του ΤΕ Θράκης, ο Άκης Παραθιαγόπουλος, αλλά και ο εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ευρώπης Εύρου κατά του Χρυσού, Ανέστης Στρατιάδης, οι οποίοι ανέλησαν το θέμα και γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης. Υπογράψαν και αυτοί τους κινδύνους και τις παγίδες τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Να πούμε ότι είχαμε άλλο ένα περιστατικό, το 16ο στη σειρά, περιστατικό τραυματισμού και διάσωσης στη Γριά Βάθρα στη Σαμοθράκη.
1: Φέτος όμως ότι πολλαπλασιάστηκαν τα επεισόδια αυτά, Μαριά.
0: Πολλαπλασιάστηκαν πραγματικά, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Αυτό τώρα είναι δείγμα, ξέρεις, έχουμε άγνοια κινδύνων και ανεβαίνουμε, ξέρουμε δεν ξέρουμε αναρρίχηση, ξέρουμε δεν ξέρουμε τα μονοπάτια και τα κρυφά σημεία στην περιοχή. Εμείς το κάνουμε, το τολμάμε. Μία 60χρονη, τέλος πάντων, απεγκλωβίστηκε στη Γριά Βάθρα από το περιοριστικό

πολύ ενδιαφέρον το δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Δαδιά και το Σουφλί, στη Δαδιά, Σουφλί, συγγνώμη, και στην Αλεξανδρούπολη, την προηγούμενη.

0: παναγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τις δύο Μητροπόλεις του Εύρου, Αλεξανδροπόλεως και Δηδημοτήχου. Και θα έχουμε και την επίσημη έναρξη των εργασιών που αναμένεται να κηρύξει ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος θα θυεί από την Αθήνα, θα φυχθεί στον Εύρο για να παραστεί στο συνέδριο. Θα έχουμε την συμμετοχή περισσότερων από 15 ακαδημαϊκών στις τρεις συνεδρίες και επιστημόνων βεβαίως, εκτός από ακαδημαϊκών, οι οποίοι θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον νομό μας, τον Εύρο, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του νομού. Ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων της κοινωνίας και της θεολογίας, για να ξαγίνει την Τρίτη μας έρχεται στη Δαδιά το απόγευμα. Οι εργασίες θα συνεχιστούν στο Δημαρχείο του Σουφλίου και την Τετάρτη το συνέδριο θα μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης. Αυτά από τον Εύρο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Το συνέδριο αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μας ενδιαφέρει και εμάς άμεσα η κλιματική αλλαγή και το πώς μπορούν να συνδυαστούν όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνουν. Και εμείς τώρα λέμε να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μας βάλει, θα είναι ουσιαστικά η εισαγωγή για την χτεσινή συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αφορά το θέμα της επένδυσης μεταλλίου χρυσού και άλλων κοιτασμάτων στην περιοχή Ροζίνα της Βουλγαρίας.

0: Μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ένας μουσικός εδώ από την περιοχή μας, την περιοχή της Ευρώπης, ο Χρήστος Χατζόπουλος, όχι στο χρυσό. Το έχουμε ξαναπεί και το έχετε ξανακούσει, είναι κόκκινη γραμμή η επένδυση του χρυσού σε αυτές τις περιοχές όλης της κοινωνίας, δεν εξηγείται κανείς σε αυτή τη διαδικασία. Χτες είχαμε λοιπόν την συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήταν ένα από τα τρία θέματα που είχαν και πολύ ενδιαφέρον και έχουν και ένα ενδιαφέρον επιπλέον και για την κινητικότητα που υπάρχει για το χρυσό και στη δική μας την περιοχή. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μια κινητικότητα στην περιοχή της Βουλγαρίας, στην περιοχή του Ιζινού, αλλά υπάρχει και μια κινητικότητα με πολλές δημοσιεύσεις την τελευταία περίοδο και στη δική μας την περιοχή. Πάμε τώρα από αυτή την συζήτηση που έγινε χτες, λίγο να ακούσουμε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Λωτοψίδη.
1: Μια θέση που αφορά την εξόριξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων χρυσού και αργυρού στη Βουλγαρία, στην περιοχή Ροζίνου. Και θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι η σημερινή συνεδρία γίνεται 24 του μήνα, γιατί ξέρετε ότι αύριο 25 του μήνα είναι η καταληκτική ημερομηνία για να καταθέσουν προτάσεις στη διαβούλευση που έχει ανοίξει η κυβέρνηση της ελληνικής πλευράς, γιατί είναι ένα έργο διασυνοριακό και ζητείται και η γνώμη της γείτονας χώρας. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι από την πρώτη μέρα που ανέβηκε στη διαβούλευση το έργο, παρακολουθούμε πάντα την υπηρεσία μας και ενημερώθηκα, στείλαμε μέσω του εκτελεστικού γραμματέα σε όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων τη συγκεκριμένη διαβούλευση που ήταν στην για επεξεργασία, ενημερώσαμε την Διανομαρχιακή Επιτροπή και ήρθαμε σε επαφή και με το ΤΕΕ, με τον Πρόεδρο, ο οποίος και αυτό την δική του ομάδα θα τοποθετηθεί μετά για να μας πει τις θέσεις τους. Δηλαδή, δείξαμε γρήγορα τα κλασικά για να προλάβουμε, παρότι ήταν μέσα στο καλοκαίρι. Πολλές φορές έχουμε δει θέματα να είναι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο Καπεντάγωνο, και υπάρχουν και αργίες και υπάρχουν και άδειες. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια, όπως είπα, και την υπηρεσία μας, η οποία, παρότι είναι καλοκαίρι, εξέτασε μεγάλη προσοχή όλο το φάκελο, τον λόγο έργου, διαπίστωσε ότι υπάρχουν σοβαρά και σημαντικά επιστημονικά κενά και αβεβαιότητες, κυρίως ως προς την προστασία των υδάτων, την ασφάλεια της εγκατάστασης αποβλήτων, τις πιθανές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα και τη δημόσια υγεία, καθώς και την αξιολόγηση ακραίων σεναρίων αστοχίας με δυσυνοριακές συνέπειες. Υπό τα δεδομένα αυτά, θέλω να κάνω και εσείς, γιατί έφτιαξε μια πολύ ωραία μελέτη που καταλήγει στο συμπέρασμα αυτό. Εμείς εκφράζουμε ως παράταξη ξεκάθαρα την αντίθεσή μας θέση στην υλοποίηση αυτού του έργου στην περιοχή του Ροζίνα, καθώς δεν προκύπτει με επάρκεια ότι αποτρέπονται οι σοβαροί κίνδυνοι για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Χριστόδουλος Λωτοψίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την χτεσινή συζήτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το μεταλλείο χρυσού στην περιοχή του Ροζινού στην Βουλγαρία. Θα πάμε να ακούσουμε. Ο καταλήτης όλη αυτή την ιστορία ήταν το τεχνικό επιμελητήριο, το κομμάτι της Θράκης. Περιμέναμε την έκθεση, την δική τους τη μελέτη, για να δούμε γιατί θα είναι και η συμβουλή πώς την κυβέρνησε. Να πάμε να συναντήσουμε τον Πολυζώη Παρασκευόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΘΕΕ Θράκης, κατάγεται και από τις περιοχές εκεί του Εύρου, να δούμε τι αποφασίσανε, τι λέει η δική τους η μελέτη.
2: Παρασκευόπουλος Πολυζώης, πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης. Τώρα ολοκληρώθηκε και τυπικά πέρασε από μια απόφαση της δικού σας το πόρισμα, την εισήγηση της ομάδας εργασίας επιστημόνων που σύστησε το ΤΕΕ Θράκης για την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εξαιρετική δραστηριότητα στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Ένα πολυσέλιδο κείμενο το οποίο τις επόμενες μέρες θα τεθεί και στην κοινωνία για να το έχει υπόψη του, το οποίο κατατέθηκε μόλις πριν από λίγο και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων και αφορά την αξιολόγηση της πρότασης για την εξορρυκτική δραστηριότητα. Τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία θέλω να σας αναφέρω είναι ότι αποτελεί κατά γενική διαπίστωση μια μελέτη η οποία ναι μεν έχει ακολουθήσει τους κοινούς επιστημονικούς κανόνες, αλλά αν κάποιος καθίσει και τη δει προσεκτικά, αφορά το πρώτο στάδιο της εξορρυκτικής δραστηριότητας, δηλαδή προκύπτει ένα προϊόν μείγματος το οποίο περιέχει το πολύτιμο μετάλλευμα, το χρυσό και άλλα μεταλλεύματα, και εκεί σταματάει η επένδυση αυτή χωρίς να μας λέει πού γίνεται τελικά η απόλυψη του πολύτιμου μεταλλεύματος του χρυσού, δηλαδή πού θα ξεκινήσουμε να έχουμε και άνοση. Ένα σημείο το οποίο θα θα πρέπει να γνωρίζουμε ως διασωνυριακή χώρα. Το δεύτερο σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη ένα έργο το οποίο είναι υψηλής επικινδυνότητας έργο. Δεν έχουν στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πάρα πολύ μεγάλα ατυχήματα σε έργα τα οποία συγκρατούν τις ποσότητες αυτές των τελμάτων, τα οποία είναι τοξικά τα τέλματα αυτά. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη στη μελέτη αυτή της ατυχηματικής περίπτωσης. Τι θα γίνει αν σπάσει το φράγμα και αν αυτά τα τέλματα διαχυθούν στην κοιλάδα όπου καταλήγουν τελικά στον Ερυθροπόταμο, άρα καταλήγουν, και να σας πω έτσι πολύ απλά, ότι είναι πάρα πολύ κοντά, περίπου στα 100 χιλιόμετρα από το Δέλτα του Εύρου. Αυτή η εγκατάσταση. Σε παρόμοιες περιπτώσεις όπου είχαμε ατυχήματα, τα οποία θα τα πω σήμερα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Βραζιλία, πριν από 6-7 χρόνια, μεταφέρθηκαν σε αποστάσεις 500 χιλιόμετρων πάρα πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε θετικά σε μια τέτοια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν δεν ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι μελέτες οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν, στις οποίες περιέργως το Υπουργείο έχει θέσει ερωτήσεις, αλλά όχι περιέργως δεν απαντήθηκαν όπως έπρεπε από την εταιρεία που αφορά, που ενδιαφέρεται για την επένδυση του χρυσού.
0: Ομόφωνα αρνητικά λοιπόν από όλους και από όσους βρέθηκαν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνη και στην κατεύθυνση αυτή είναι και η μελέτη που έρχεται και από το ΘΕΕΤΡΑ, και σε αυτούς που ακούσαμε ήταν ο κ. Πολυζωής Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του ΘΕΕΤΡΑ, για να δούμε και την δική του στη μελέτη, το οποίο ουσιαστικά είναι και αυτό που έχει σταλεί στο Υπουργείο για να απαντήσει στην βουλγαρική πλευρά, και θα δούμε και τις εξελίξεις που υπάρχουν μαζί με το θέμα του χρυσού στην περιοχή του Ροζινού. Είχαμε και το θέμα που αφορά τη Δράμα, το θέμα του διαλόγου για την κρισιμότητα υλοποίησης του έργου κατασκευής του κάθε του άξονα Δράμας Αμφίπολης. Θυμίζουμε ότι η Δράμα μαζί με την Έδεσα είναι οι δύο πόλεις στην Βόρεια Ελλάδα που δεν έχουν διέξοδο σε ένα κεντρικό αυτοκινητόδρομο όπως είναι η Εγνατία. Πάμε τώρα, πριν από λίγο μίλησε στην εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής ο περιφερειακός, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Στέβιος Ηλιόπλος, για το κομμάτι αυτό και το τι έφερε η χτεσινή κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα.
3: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, η οργή και η θλίψη εδώ στη Δράμα δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε λέξεις. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για άσφαλτο, δεν μιλάμε για στατιστικές, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που χάνονται άδικα, επειδή κάποιοι αντιμετωπίζουν την ασφάλεια των πολιτών της Δράμας ως δευτερεύουσα προτεραιότητα. Θέλω να πω κάτι που το έθεσα κοιτώντας στα μάτια όλους τους συναδέλφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πέρα από κομματικές ταυτότητες. Η Δράμα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά καρκινοπαθών στην περιοχή, και εκατοντάδες συμπολίτες μας είναι αναγκασμένοι να μετακινούνται καθημερινά στη Θεσσαλονίκη, στο Θεαγένιο, για τις χημειοθεραπείες τους. Άνθρωποι που δίνουν μάχη για τη ζωή τους επιστρέφουν εξαντλημένοι μέσα στη νύχτα, και πολλές φορές ακούς το συγκλονιστικό ότι θα γλιτώσουμε από τον καρκίνο και θα πεθάνουμε σε αυτόν τον δρόμο. Οπότε για μας εδώ στη Δράμα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο δρόμος, γιατί χθες ακούστηκαν και διάφορα λόγια για τα οικονομικά ωφέλη, αλλά νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε δευτερεύοντα μεριά. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΤΑΤ, πάνω από το 55% έως το 60% των θανατηφόρων τροχιών στη χώρα μας συμβαίνουν στο επαρχιακό και στο εθνικό δίκτυο εκτός αυτοκινητοδρόμων, ακριβώς λόγω της έλλειψης των υποδομών ασφάλειας. Και η Δράμα, όπως είπατε κι εσείς, παραμένει με κυβερνητική ευθύνη η μοναδική πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας σε όλη την περιφέρειά μας, χωρίς άμεση πρόσβαση σε σύγχρονο κλειστό αυτοκινητόδρομο. Και αυτό είναι μια ιστορική αδικία που διαρκεί πλέον εδώ και δύο γενιές. Και μιλάμε για έναν εμπεγμό, διότι η ιστορία των κυβερνητικών υποσχέσεων για τον άξονα Δράμα Αμφίπολη την τελευταία επταετία είναι το απόλυτο μνημείο της κοροϊδίας. Το Σεπτέμβριο του 2019, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε δημόσια στη ΔΕΘ ότι ο δρόμος είναι μελετητικά όριμος και ότι θα δημοπρατηθεί εντός 18 μηνών. Οι 18 μήνες, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, πέρασαν και δεν έγινε τίποτα. Τον Απρίλιο του 2021 η κυβέρνηση αλλάζει το μοντέλο και λέει ότι θα κάνουμε αυτό το δρόμο με σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και μάλιστα έβγαλε και ένα κοστολόγιο 248 εκατομμύρια με νέα υπόσχεση για προκήρυξη εντός του 2021. Περνάει το 2021, έρχεται το Δεκέμβριο του 2022 και ξεκινάει η πρώτη φάση του διαγωνισμού. Ερχόμαστε το Δεκέμβριο του 2025, όπου υποβάλλονται οι δεσμευτικές προσφορές από τους εργολάβους και σήμερα, τον Αύγουστο του 2026, ακόμα συζητάμε για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και μάλιστα χθες ένα έγγραφο που έκανε ο κ. Περιφερειάρχης προς τον αρμόδιο υπουργό υποσχέθηκαν ότι προς το τέλος του χρόνου θα τελειώσει η διαδικασία και ότι στις αρχές του 2027 θα έχει τελειώσει η ιστορία με τις δημοκρατήσεις. Βλέπουμε όμως ότι αν προχωρήσει έτσι όπως λέει η κυβέρνηση ο δρόμος θα χρειαστούει τουλάχιστον μια κατασκευαστική περίοδος 4 ετών. Οπότε θα πάμε στο 2030, το 2031. Άρα εμείς δεν μπορούμε

0: Είχαμε και την πρόταση εχθές μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καταθέσαμε ένα απολύτως θωρακισμένο τεχνοκρατικό και νομικά εφαρμόσιμο σχέδιο, το οποίο διαχωρίζει το νέο το δρόμο, τον ΣΔΕΗΤ από τον υφιστάμενο, και απαιτούμε εδώ και τώρα τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούν τον υφιστάμενο άξονα της Εθνικής Οδού των 12. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα περιορισμένο πλάτος και ότι δεν μπορεί να μπει ένα κεντρικό στιθέο μέσα στο δρόμο. Αλλά όμως απαιτούμε πλευρικά στιθέα ασφάλειας στις επικίνδυνες τροφές που υπάρχουν, ένα πλήρη φωτισμό μελέτη στους ισόπεδους κόμβους, ειδικά στις διασταυρώσεις όπως είναι της Παλαιοκόμης και της Πρώτης, και τοποθέτηση των ανακλαστήρων οδοστρώματος, είναι αυτά τα λεγόμενα μάτια της γάτας που βλέπουμε το βράδυ όταν κυκλοφορούμε στον δρόμο για την νυχτερινή οδήγηση. Δεύτερον, ζητήσαμε από την Περιφερειακή Αρχή και μάλιστα ο κ. Περιφερειάρχης είπε ότι θα το δει, μια ενεργοποίηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί το νότιο τμήμα του δρόμου ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εκείνο είναι και το χειρότερο κομμάτι. Και έτσι προτείναμε εμείς την άμεση σύναψη μιας σύμβασης διαπεριφερειακής συνεργασίας μέσω του άρθρου 331. Και έστω με αυτή τη σύμβαση οι δύο περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας θα συστήσουν μια κοινή τεχνική επιτροπή παρακολούθησης. Άρα θα δημιουργήσουμε ένα κοινό ταμείο, θα ενώσουμε τεχνικές υπηρεσίες και να εκτελέσουμε τις σωστικές παρεμβάσεις συντήρησης στον υφιστάμενο δρόμο, παρακάμπτοντας έτσι την γραφειοκρατία και πολλές φορές αυτό που ακούμε από την πλευρά της Κεντρικής Μακεδονίας, ότι είναι ένας δρόμος δευτερεύοντων για αυτούς κτλ. Άρα ο νόμος μας δίνει το όπλο, η Περιφερειακή Αρχή οφείλει να το χρησιμοποιήσει, ο κ. Περιφερειάρχης είπε ότι θα το χρησιμοποιήσει. Και το τρίτο που πρέπει πλέον να δούμε είναι μια δυναμική διεκδίκηση αυτών των 160 εκατομμυρίων για το δρόμο Δράμα Καβάλας, που κατά καιρούς μας έχει πει ο κ. Περιφερειάρχης ότι πλέον δεν υπάρχουν τα χρήματα. Βέβαια η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει να υπάρχουν χρήματα για άλλους, για τους μεγαλοεργολάβους, σε διαδικασίες fast track, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι του Ηρακλείου, που δίνουν άλλα 444 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το έργο από 600 εκατομμύρια θα πάει στο 1.200 από ό,τι θυμάμαι. Στο flyover δίνουν άλλα 64 εκατομμύρια έκτακτη αποζημίωση στον εργολάβο. Θα δώσουν 240 εκατομμύρια επιπλέον στην Εγνατία εδώ, παίρνοντας το αποθυματικό της για το θέμα των γαλαριών. Βλέπουμε δηλαδή ότι μας έχουν εδώ στην περιοχή, όχι μόνο στη Δράμα, μας έχουν γενικά εδώ στην περιοχή, στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκης, πεταμένους. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για μια δυναμική απάντηση πέρα από κόμματα, γιατί αυτό είπα και στους συναδέλφους μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κανένας από εμάς σίγουρα δεν θέλει να ακούει συμπολίτες μας να μας κατηγορούν ότι δεν κάνουμε κάτι. Έχουμε και εμείς παιδιά που κυκλοφορούν σε αυτούς τους δρόμους, έχουμε γονείς που κυκλοφορούν σε αυτούς τους δρόμους, έχουμε γείτονες, φίλους που έχουν, δυστυχώς ο καθένας μας γνωρίζει για κάποιον άνθρωπο που έχει χάσει την ζωή του εκεί πέρα. Άρα δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες, πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή αντίσταση και νομίζω ότι αυτό ήταν και το αποτέλεσμα χθες του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι πάμε συμπαγής και δυνατή πάνω σε αυτό το θέμα της διεκδίκησης.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Στέργιος Χιλιόπουλος, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τους δρόμους Καρμανιόλες που υπάρχουν εκεί στην περιοχή της Δράμας, μεταξύ Δράμας και Σερών, για τον κάθετο άξονα Δράμας, Αμφίπολης που θα αργήσει να γίνει και στο ενδιάμεσο πρέπει να γίνουν πράγματα άμεσα ταχύστα και σε αυτό θα πρέπει να συνεργαστούν και οι δύο περιφέρειες. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και οι άνθρωποι ετοιμάζονται για κινητοποίηση σε περίπτωση που αργήσουν πολύ όλα αυτά εδώ που λέμε. Πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, ένα θέμα που έχουν ετοιμάσει ένα πανταζόγλο με τον Κώστα Λοκούμη. Θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο της Καβάλας, τον Θόδωρο Μουβιάτη, ο οποίος την Πέμπτη μαζί με άλλους πολλούς δημάρχους από την Βόρεια Ελλάδα θα συναντήσει και τον Πρωθυπουργό. Να δούμε τι θα βάλει αυτός για το Δήμο της Καβάλας, τις προτεραιότητες, τις τρεις που έχουν σχέση με τα εθνικά ζητήματα, αλλά πρέπει και να έχουν και μια σχέση και με τα τοπικά, και τα τοπικά, τα πρώτα ας πούμε τρία θέματα που θα μπουν από την πλευρά τους. Να τους ακούσουμε.
2: Καταρχήν η συνάντηση θα είναι την Πέμπτη στις 27 Αυγούστου. Εντάξει, η πρώτη συνάντηση θα είναι στις 12 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής της

0: Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα γίνει από τον Πρωθυπουργό, θα παρουσιαστεί η εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και για την τοπική αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη στη Βόρειο Ελλάδα. Και στις 4 η ώρα, σε μια αίθουσα του Μεγάλου Μουσικής πάλι Θεσσαλονίκης, θα ακολουθήσει η σύσκεψη του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης με όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτό θα γίνει στις 4 η ώρα. Μας είχαν πει πολύ πιο μπροστά να βάλουμε 3 θέματα τα οποία να προτείνει ο καθένας μας. 3 θέματα εθνικού χαρακτήρα που αφορούν όμως και τις τοπικές κοινωνίες και 3 θέματα τοπικά.
1: Μάλιστα.
0: Που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά. Το που έχουμε πει ως προβλήματα εθνικά, διότι όντως είναι εθνικά αλλά αφορούν και την τοπική κοινωνία, καταρχήν είναι ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις για τα τενάγη. Διότι το πρόβλημα στα τενάγη δεν είναι μόνο οι αποσημειώσεις. Αυτό θα δοθεί κάποια στιγμή. Το θέμα είναι ότι στα τενάγη πρέπει να γίνουν έργα για να ελαχιστοποιηθεί αυτό το οποίο, η πιθανότητα αυτό το οποίο συνέβη φέτος. Το θέμα λοιπόν σαν τοπικού ενδιαφέροντος είναι τα τενάγη. Διότι αν αναλογιστείτε ότι το 35-36 πότε ήταν όπου έγινε η αποξήρανση των τεναγών, διότι το θεωρούσαν εθνική σημασία τότε για την γεωργία, δεν είναι δυνατόν το 2026 που είμαστε τώρα να μην υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Επίσης είναι για τον Ε61 ότι είναι ένα σημαντικό έργο που πρέπει να τελειώνει. Αφενός υπάρχει συνδέεται ο άξονας με την Βουλγαρία και αφετέρου η πολύ μεγάλη κίνηση η οποία υπάρχει πλέον μέσα από τον Αμυγδαλεώνα και τον δρόμο αυτό που οδηγεί στη Δράμα. Και το τρίτο είναι η περιμετρική της Καβάλας. Και είναι εθνική σημασία πλέον, το τρίτο είναι το λιμάνι. Είναι η σιδηροδρομική σύνδεση με τους Τοξότες. Διότι δεν μπορεί να υπάρχει λιμάνι χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Και ναι μεν υπάρχει η εξαγγελία ότι έχει πει σε πρόγραμμα και θα χρηματοδοτηθεί, αλλά πρέπει όμως να ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το έργο να γίνει εχθές, αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι τα εθνική. Λοιπόν, και στα τοπικά είναι η περιμετρική, η οποία είναι πολύ σημαντική για την πόλη μας, διότι θα ελαφρύνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το κυκλοφοριακό στο κέντρο. Είναι οι οδοποιίες, δηλαδή ότι πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα όπως το Αντώνης Τρίτης για τους Δήμους που να είναι αποκλειστικά μόνο για οδοποιίες. Και επίσης θα να βγουν προγράμματα για την αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος που υπάρχει στην πόλη μας. Και εννοώ τα καπνομάγαζα τα οποία υπάρχουν, τα κτίρια τα οποία έχει ο Δήμος, βλέπε 10ο Δημοτικό Σχολείο, το παλιό σχολείο, το πρώτο γυμνάσιο, δηλαδή έχει κτίρια τα οποία οφείλουμε να τα σώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα θέματα τα οποία έχουμε βάλει στην ατζέντα για τον Πρωθυπουργό. Για το νέο μουσικό σχολείο νομίζω ότι τα πράγματα είναι σε πολύ καλό δρόμο, ότι η προσπάθειά μας ήταν το μουσικό σχολείο, το ΕΝΙΧΙΛ και το ειδικό νηπιαγωγείο να μπουν σε ένα πρόγραμμα σε ΣΔΙΤ. Το ΣΔΙΤ έχει το καλό ότι ο εργολάβος ο οποίος κατασκευάζει τα κτίρια αυτά έχει και για 10 χρόνια τη συντήρηση των κτίριων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η δουλειά είναι καλύτερη, διότι όσο καλύτερη είναι τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχει και απαλλάσσεται ο Δήμος για τη συντήρηση αυτών των σχολείων. Και από το ΣΥΤ πληρώνεται από το κράτος, δηλαδή δεν πληρώνεται από το Δήμο, πληρώνεται από το κράτος. Λοιπόν, ήδη έχει γίνει σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός συγκεκριμένα έθεσε και το θέμα, δηλαδή όταν του είπανε για τα σχολεία που πρέπει να μπουν σε ΔΙΤ, είπε και για το μουσικό, για το μουσικό σχολείο, διότι ήδη τον είχαν ενημερώσει οι βουλευτές, από ό,τι ο κ. Πασχαλίδης τον είχε ενημερώσει για την αναγκαιότητα του μουσικού σχολείου.
2: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος της Καβάλας, ο Θεόδωρος Μουριάδης, για τα θέματα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό την Πέμπτη το απόγευμα από την πλευρά του Δήμου Καβάλας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, καθώς θα υποθέσουν, θα βάλουν τα θέματα τους όλοι οι δημαρχοί από την Βόρεια Ελλάδα, όποια θεωρούν σημαντικά, και θα δούμε τι θα μπορέσει να προχωρήσει από αυτά. Πάμε τώρα, λίγη σήμερα στις 7 το απόγευμα, υποθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα παιδαγωγικής επαρχίας και συμβουλευτικής του παραρτήματος της ΑΣΠΕΙΤΕΣ της ΣΑΠΕΣ. Πάμε να ακούσουμε τον Σπυρίδων Πανέτσο, ο οποίος είναι καθηγητής της ΑΣΠΕΙΤΕ.
3: Η ΑΣΠΕΙΤΕ, να πούμε ότι είναι ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου οι εγκαταστάσεις της και η έδρα της μάλλον βρίσκεται στην Αθήνα. Παράλληλα όμως με τα προπτυχιακά τμήματα που έχει, τα οποία όπως είπαμε λειτουργούν στην Αθήνα, διοργανώνει και το πρόγραμμα παροχής παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, το λεγόμενο ΕΠΕΚ, ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, το οποίο λειτουργεί σε 13 περιφέρειες στην Ελλάδα. Για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί στις ΑΠΕΣ Ροδόπης. Ειδικά τώρα για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, οι υποψήφοι ενδεχομένως να μπορούν να εξυπηρετηθούν και από το παράρτημα της Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκεται στις Σέρες.
1: Ναι.
3: Νομίζω η απόσταση Καβάλα-Σέρες, Καβάλα-Σάπες είναι περίπου ίδια. Λειτουργεί λοιπόν στις Σάπες Δόπης, όπου παράλληλα με το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, από φέτος έχουμε βάλει και ένα δεύτερο πρόγραμμα που είναι στην συμβουλευτική και στον προσανατολισμό. Άρα στις ΣΑΠΕΣ Ροδόπης λειτουργούν δύο προγράμματα, το παιδαγωγικής κατάρτισης και τη συμβουλευτική και του προσανατολισμού.
1: Μάλιστα.
3: Τα δύο αυτά προγράμματα είναι διακριτά. Δηλαδή το ένα απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν ως μόνιμοι ή αναπληρωτές, και αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό προκειμένου να διοριστούν. Όλες οι ειδικότητες που υπάρχουν στα ΕΠΑΙ.
1: Μάλιστα.
3: Πρακτικά εμείς δεχόμαστε τον οποιονδήποτε είναι πτυχιούχος πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Οι κάτοχοι λοιπόν οποιοδήποτε πτυχίου γίνονται δεκτοί. Η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Η υποβολή των αιτήσεων είναι, όπως είπαμε, μέχρι την 3η 25 Αυγούστου 7 η ώρα το απόγευμα, και η κλήρωση γίνεται δημόσια την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι. Ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε περίπου, δεν ξέρω φέτος, αλλά τα τελευταία χρόνια, πέρυσι και πρόπερς δηλαδή, είχαμε περίπου 5.000 αιτήσεις. Και οι θέσεις οποίες, πανελλαδικά, και οι θέσεις οποίες προσφέρουμε είναι 2.500. Σίγουρα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Λοζάνη, η ζήτηση είναι πιο ευξημένη σε σχέση με τα νησιά Ρόδο, Μυτιλίνη κλπ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση δύο πίνακες. Ένας είναι ο πίνακας που περιλαμβάνει τα άτομα που είναι κάτοχοι διδακτικής επάρκειας, το πιστοποιητικό αυτό που λέμε, και ο άλλος ο πίνακας που δεν έχουν επάρκεια όσοι είναι γεγραμμένοι σε αυτόν. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν από την μοριοδότηση που γίνεται από τα άλλα κριτήρια εγώ έχω συγκεντρώσει 80 μόρια και έχω παιδαγωγική επάρκεια, εσείς έχετε συγκεντρώσει 120 μόρια και δεν έχετε παιδαγωγική επάρκεια, πρώτα θα διοριστώ εγώ και αν χρειαστεί μετά θα διοριστείτε εσείς.
1: Άλιστα.
3: Δηλαδή πρώτα διορίζονται οι κάτοχοι του πιστοποιητικού ανεξαρτήτως πόσους βαθμούς έχουν, και μετά πάμε στον πίνακα που είναι οι υποψήφοι οι οποίοι δεν έχουν παιδαγωγική επάρκεια.
1: Άλιστα.
3: Άρα ουσιαστικά με το πιστοποιητικό αυτό, όταν το πάρουν οι σπουδαστές, αλλάζουν πίνακα. Περνάνε στον πίνακα αυτών από τους οποίους γίνονται οι διορισμοί, έχουν την παιδαγωγική επαρκεία. Η φοίτηση είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμεινο, ένα ακαδημαϊκό έτος, αρχίζει στις 5 Οκτωβρίου του 26 και ολοκληρώνεται στις 4 Ιουνίου του 27.
1: Μάλιστα.
3: Συγκεκριμένες ημερομηνίες έχουν ανακοινωθεί. Θα πρέπει να πω, τόσο η πρόσκληση όσο και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία υπάρχουν ανεδημένα στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΕΤΕ, asPETE.gr. Μέσω αυτής της ιστοσελίδας γίνεται και η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό. Σε αυτούς που θα κληρωθούν, τους καλούμε μετά να καταθέσουν τα δικαιολογητικά.
1: Μάλιστα.
3: Επίσης, θα πρέπει να πω για την πληρέστερη ενημέρωση ότι για τη συμμετοχή στην κλήρωση υπάρχει μια επιβάρυνση 30 ευρώ, η οποία κατατίθεται σε ένα λογαριασμό του ΑΣΠΕΤΕ, που και αυτός είναι ανιτημένος στην ιστοσελίδα μας, και για την φοίτηση

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ. Ερευνητικό σύστημα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κλειστός είναι ως το απόγευμα ο φόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη λόγω των έργων αναβάθμισης. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ύποπτο κρούσμα και στην Καβάλα. Σημαντική αύξηση της τάξεως του 20% παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε καθώς σήμερα είναι κλειστός μέχρι το απόγευμα ο βόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη, όπως και την Πέμπτη, λόγω των έργων αναβάθμισης που συνεχίζονται, προκαλώντας φυσικά ταλαιπωρία στους οδηγούς καθώς και προβληματισμό στους επιχειρηματίες του νησιού, οι οποίοι περιμένουν την πολυπόθητη ολοκλήρωση των εργασιών. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ουσιαστικά πρέπει να παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του βορειοδικού άξονα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο για να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία, η τεράστια ταλαιπωρία που υπόκεινται οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες εδώ στην περιοχή. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο αλλά και την Ιεράπεδο και τη Σετία, διότι και ο δικός κόμβος από Ηράκλειο προς τις περιοχές αυτές γίνεται μέσω του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, μεγάλη ταλαιπωρία. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά πρέπει να διέρχονται μέσα από παλιούς παρχιακούς και δημοτικούς δρόμους. Ουσιαστικά θα πρέπει τα οχήματα να κινούνται από την πλευρά των Λακωνίων, να παρακάπτουν δηλαδή το κομμάτι βορειοδικού άξονα για να φτάσουν μέχρι την Νεάπολη και από την Νεάπολη μετά να συνεχίσουν μέχρι το Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει εκφραστεί και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης, αλλά και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Εστίας και Ιεράπετρας, όπως ζητούν την ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων, προκειμένου να παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα και να ανοίξει ο δρόμος. Τώρα να σας πω βέβαια ότι υπάρχει εντατική προσπάθεια και από την πλευρά της εταιρείας, αλλά προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά, υπάρχει όμως καθυστέρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, και όπως είπαμε θα είναι και την Πέμπτη κλειστός ο ΒΟΑΚ.
1: Και την Πέμπτη, 9 με 5.
0: 9 με 5. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ μετά και τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο όρος Κέρκης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην ΣΑΜΟ έχει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι η Σάμος δυστυχώς όλο το καλοκαίρι βρίσκεται μεταξύ του 3 και του 4 και πολλές φορές και στο 5. Όμως παρόλα αυτά όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή. Τα κλιμάκια, η πυρασφάλεια, οι εθελοντές, ο στρατός και οι πάντες για να παρακολουθούν καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά. Χθες το μεσημέρι λοιπόν είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό, όπου στον Κέρκη, θα λέγαμε σε ένα σημείο που δεν πιστεύει κανείς ότι μπορούσε να πάρει φωτιά, μέσα δηλαδή σε μια βραχώδη έκταση, είχαμε το ξέσπασμα μιας φωτιάς, κινητοποίησε τις δυνάμεις, η 14η ΕΜΟΔΕΑ, όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές, αλλά και το ελικόπτερο το οποίο πήγε άμεσα και έριξε ρήψεις. Θα μου πει κανείς όμως ότι γιατί αυτή η κινητοποίηση σε μια περιοχή όπου είναι βραχώδης, γιατί την ίδια ώρα από την κάτω πλευρά υπήρχε ένα πολύ πυκνό δάσος και ο λιμνώνας όπου είναι μια τουριστική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα. Δεύτερον, θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί βλέπετε ότι η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αλλά και την ξηρασία είναι ένα μείγμα το οποίο δυστυχώς φέρνει πυρκαγιές, τις οποίες εάν δεν τις προλάβουμε στο πρώτο μισάωρο, τότε θα μιλάμε για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας από την Αθήνα με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ηλικιωμένος ταξίδεψε στην Κρήτη έχοντας ήδη προσβληθεί από τον ιό, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως σταθερή. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για έναν 80χρονο, ο οποίος έφτασε από την Αθήνα στην Κρήτη. Να πούμε ότι βρέθηκε τις πρώτες ημέρες στο νομό Λασιθίου. Κρίθηκε όμως αναγκαία η μεταφορά του εδώ στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, που παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Να πούμε ότι πρόκειται ένα εισαγόμενο κρούσμα. Μάλιστα, όπως τονίζουν από την περιφέρεια Κρήτης, τα δείγματα σε τοπικό επίπεδο δεν εμπνέουν καθόλου ανησυχία. Δεν υπάρχει κανένα έβριμα του ιού. Η περιφέρεια Κρήτης δηλαδή επιδημιολογικά είναι απολύτως ασφαλής. Ωστόσο, επειδή υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στην Αττική, υπάρχει μια εγρήγορση και επιφυλακή. Αυτό που τονίζουν σε κάθε περίπτωση από την περιφέρεια Κρήτης, επόπτες δημόσιας υγείας και άλλοι επιστημονικοί φορείς, είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, παρακολουθείτε η εξέλιξη του φαινομένου και ανάλογα λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, Βίκυ, είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί ολόκληρη τη χώρα. Τα κρούσματα είναι παραπάνω από όσα ήταν το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό σε όλες τις περιφέρειες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αρμόδιοι και κυρίως η περιφέρεια με τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας είναι σε μια επιφυλακή, παρακολουθώντας καθημερινά την εξέλιξη αυτού του φαινομένου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ύποπτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε και στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο είναι υπό διερεύνηση και μάλιστα αύριο Τετάρτη αναμένεται να εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ αναφορικά με αυτό το περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου σε γυναίκα στην Θάσο που εργάζεται σε τουριστική επιχείρηση. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, σημείωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε, θα εκδοθεί ανακοίνωση του ΕΟΔΗ και θα διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως τέτοιο κρούσμα, το οποίο αυτό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μετάδοση στη Θάσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, διότι μπορεί να κόλλησε κάπου αλλού. Δεν σημαίνει ότι όποιος βρεθεί κάπου έχει κολλήσει σε εκείνο το μέρος. Σημείωσε χαρακτηριστικά, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα προέρχεται από άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η Διεύθυνση Υγείας κάνει πάρα πολλούς υγειονομικούς ελέγχους σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για επιχειρήσεις και μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο δύσκολο των τελευταίων 15 ετών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε χθες το βράδυ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχεδιαζόμενο έργο εξορίξεων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Οι γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Εύρου και του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται πλέον στη διαβούλευση που προκάλεσε το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς πιθανές επιπτώσεις από τις εξορίξεις αυτές θα είχαν διασυνοριακή διάσταση. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, ένα θέμα το οποίο το δείξαμε και χθες, μάλιστα, με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Μέχρι σε ένα σημείο, Βίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, για να το ολοκληρώσουμε, οφείλουμε να πούμε και για τη χθεσινή συνεδρίαση και συζήτηση του θέματος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου, όπως είπες και εσύ, ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Συμβουλίου σε αυτή τη συνεδρίασή του. Με αυτό το θέμα άλλωστε άνοιξε η συνεδρίαση, δηλαδή με τη γνωμοδότηση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόριξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Αυτή η συζήτηση, το προανέφερες και εσύ, γίνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει δει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή των εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της, ναι, θα είχαν διακρατική διάσταση. Αυτό επισημάνθηκε από όλους χθες. Τώρα, στην αρχική εισήγηση του θέματος, που συμπερασματικά θέλω να σας πω, κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διασυνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει πρόβλεψη λειτουργίας 35 ετών. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε απόσταση 11,6 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη Ροδόπη και 19,4 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Εύρο. Τώρα, και η εισηγήτρια, η υπηρεσιακή παράγοντας της περιφέρειας ήταν, αλλά και οι επικεφαλής των παρατάξεων υπογράμμισαν ιδιαίτερα τους κινδύνους που προκύπτουν από την στενή υδρολογική σύνδεση που υπάρχει με την περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο. Διότι ένα πιθανό ατύχημα θα είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ίσως και καταστροφικές, και στα επιφανειακά υδάτινα δίκτυα, μέσω των ποταμών δηλαδή που περνούν και από τις δύο χώρες, αλλά και στα υπόγεια νερά, άρα και τα υπόγεια νερά της Βουλγαρίας και στα υπόγεια νερά που είναι εντός ελληνικής επικράτειας. Mm-hmm. Τώρα, στη συνεδρίαση να σας πω ότι τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΦΡΑ, ο κ. Παρασκευόπουλος, αλλά και εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας και τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες, όπως είπαν, με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία το τελευταίο αυτό διάστημα να κατευνάσει τις όποιες αντιδράσεις ακούγονται και από την Ελλάδα αλλά και από τη Βουλγαρία, θα πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Βελτίωση στην εικόνα της θαλάσσιας μεταφοράς απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς την Ιγουμενίτσα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μετά τις καταγγελίες του Σωματείου για διαρροές στραγγισμάτων, έντονες οσμές και επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας στα πλοία. Ωστόσο, η οριστική λύση του προβλήματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ένταξη σε λειτουργία 6 νέων οχημάτων που έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί η εταιρεία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ζήτημα έχει αναδειχθεί έντονα από το Σωματείο Αυτεργατών, το οποίο στις 30 Ιουνίου είχε προχωρήσει στις καταγγελίες που είπες και εσύ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΚΕ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλίας Στέφανη Γκίκα, του Λιμεναρχείου, εκπροσώπων των δύο Δήμων και της εταιρείας που είχε αναλάβει τη μεταφορά. Οι παρεμβάσεις, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυτεργατών, ο κ. Κουσικόπουλος, ξεκίνησαν από τα υπάρχοντα φορτηγά που κάνουν τις μεταφορές, έχουν γίνει επισκευές και σύμφωνα με τον κ. Κουσικόπουλο, οι διαρροές των αγγισμάτων έχουν περιοριστεί αισθητά. Παράλληλα, έχει αναλάβει ειδικό συνεργείο τον καθαρισμό και την απολύμανση των φορτηγών και των χώρων που επιβαρύνονται μέσα στο πλοίο, ώστε να μην επομίζονται πλέον το πλήρωμα των πλοίων αυτή τη διαδικασία. Αλλαγή έχει υπάρξει και στα δρομολόγια επιστροφής. Τα φορτηγά από την Ιγουμενίτσα μεταφέρονται πλέον με ειδικό εγκεκριμένο δρομολόγιο χωρίς επιβατικό κοινό, περιορίζοντας έτσι την έκθεση επιβατών και εργαζομένων σε οσμές και ενδεχόμενες διαρροές. Η μεγαλύτερη όμως παρέμβαση αναμένεται με την προμήθεια 6 νέων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι η αγορά τους έχει ολοκληρωθεί και η άφηξή τους αναμένεται περίπου σε έναν μήνα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αναμετρητοδότησης. Επομένως, το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την αναξιδουργία τους παραμένει ακόμη ανοιχτό, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Προς το τέλος της οδεύει η αρδευτική περίοδος και δηλώσεις γι' αυτό έκανε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος του ΧΟΕΒ Αλφιού Πίνιου, Τάκης Παρασκευόπουλος. Ο Μπάμπης Πλάγος είχε έκανε την συνέντευξη από την ΕΡΤ Πύργου και θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη φετινή αρδευτική περίοδο, καθώς έχουμε αφήσει πίσω μας τη λειψιδρία των προηγούμενων δύο χρόνων. Ο χειμώνας ήταν αρκετά βροχερός στη Δυτική Ελλάδα και στην Ιλία, με αποτέλεσμα εκεί που τα πράγματα ήταν άσχημα, κυρίως στο φράγμα του Πινιού, να έχουμε φέτος το φράγμα να είναι σχεδόν γεμάτο με νερό, ακόμη και τώρα που ολοκληρώνεται η αδρευτική περίοδος σε λίγο καιρό. Συγκεκριμένα πρέπει να σας πω ότι το φράγμα του Αλφιού γεμίζει στα 93 μέτρα και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε περάσει την αδρευτική περίοδο, έχει φτάσει στα 88 μέτρα. Οι εκτιμήσεις, όπως μας είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, είναι ότι θα ολοκληρωθεί η φετινή αδρευτική περίοδος με το φράγμα να βρίσκεται στα 87 μέτρα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα 82 μέτρα που είχε το φράγμα όταν άνοιγε η αδρευτική περίοδος τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που τόνισε ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ότι ακόμη και τώρα που έχουμε ζεστές μέρες στην Δυτική Ελλάδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες τους 40 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά της Ηλίας υπάρχουν ακόμη βροχοπτώσεις και εισραίει ακόμη και τώρα νερό μέσα στο φράγμα του Πινιού. Και μάλιστα ο κύριος Παρασκευόπουλος τόνισε ότι το νερό το οποίο εισραίει στο φράγμα είναι ισόποσο με το νερό το οποίο δίνεται καθημερινά στους αγρότες μας για αυτή την καλλιεργητική περίοδο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ακόμη ότι παρότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, δεν έχει αλλάξει καθόλου η πολιτική της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσον αφορά την ίδρυυση. Και τόνισε χαρακτηριστικά ότι για να έχουμε θα πρέπει να προσέχουμε ακόμη και όταν οι χρονιές με τις βροχοπτώσεις είναι καλές όπως ήταν η φετινή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.

0: σημαντική αύξηση της τάξεως του 20%. Παρουσιάζει η Διεθνής Επιβατική Κίνηση στο αεροδρόμιο Καλεμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Να πάμε στη Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καβάλας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλημέρα από την, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 108.000 αφήξεις επιβατών διεθνών πτήσεων σε σχέση με τις 90.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση λοιπόν διαμορφώνεται στο 20,1%. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης με περισσότερες από 38.000 αφήξεις. Ακολουθεί η Γερμανία με περίπου 22.000 και αύξηση 46,3%. Στην τρίτη θέση η Ολλανδία με 8.800 αφήξεις και αύξηση 5,5%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με περισσότερες από 7.000 αφήξεις και άνοδο που ξεπερνά το 80%. Η Ελβετία κατέγραψε περίπου 6.300 αφήξεις με αύξηση 16,7% και από την Αυστρία έφτασαν περίπου 6.200 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5%. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει η κίνηση από τη Γαλλία. Οι αφήξεις περιορίστηκαν σε περίπου 5.000, που δείχνουν μια μείωση της τάξης του 29,5%. Ισχυρή δυναμική καταγράφει η Πολωνία με περισσότερες από 3.300 αφήξεις, αύξηση 137%. Επίσης σημαντική είσοδος της Ουγγαρίας, η οποία από μόλις 3 αφήξεις το περσινό επτάμηνο φέτος έφτασε τις 3.386. Ανωδική είναι και η κίνηση από το Ισραήλ με περισσότερες από 2.000 αφήξεις. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι οι 6 μεγαλύτερες αγορές προέλευσης συγκεντρώνουν πάνω από το 82% της διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου, αλλά να διευκρινίσουμε ότι τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορούν τη χώρα προέλευσης των πτήσεων και όχι την εθνικότητα των επιβατών. Έτσι.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνέβη τις προηγούμενες μέρες. Υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, μετά από συναλλαγή σε ψευδές περιβάλλον τράπεζας, δεν αντιλήφθηκε ότι επί της ουσίας παραχώρησε τους κωδικούς πρόσβασης σε απαταιώνες, οι οποίοι πραγματοποιώντας σε επόμενο διάστημα συναλλαγές, άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από τα Χανιά, έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει η υπάλληλος ότι πρόκειτο για ψευδές περιβάλλον εκεί όπου έκανε τη συναλλαγή, την οποία πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι. Ήταν μια τυπική συναλλαγή της υπηρεσίας, την οποία έκανε η αναπληρώτρια προϊσταμένη ταμιακής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ωστόσο, είχε μπει σε ένα ψευδές περιβάλλον, είχαν χακάρει, όπως λέμε, το περιβάλλον της τράπεζας κάποιοι απατεώνες του διαδικτύου. Η υπάλληλος έκανε τη συναλλαγή, ωστόσο άφησε και τους κωδικούς πρόσβασής της. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης έγιναν φυσικά αποδεκτοί με ιδιαίτερη χαρά από τους απατεώνες, τους κράτησαν, τους αποθήκευσαν και Δευτέρα τα ξημερώματα, μεταξύ 3 και 6 το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, έκαναν 55 συναλλαγές, παρακαλώ, αρπάζοντας από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 152.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για μια τεράστια διαδικτυακή απάτη. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες, μόνο δύο υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου γνώριζαν τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες συναλλαγές. Mm-hmm. Ενώ το πρωί της Δευτέρας διαπιστώθηκε φυσικά το ψευδές περιβάλλον που κατασκεύασαν οι απατεώνες και καταγγέλθηκε στην αστυνομία με την αναπληρώτρια προϊσταμένη, δηλαδή το θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και τον προϊσταμενό της, να καταθέτουν στην αστυνομία, η οποία είναι αυτή που πλέον ερευνά την υπόθεση. Η υποδιέθεση, δηλαδή δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων Ρεθύμνου, χειρίζεται την υπόθεση μαζί με την τράπεζα, η οποία, όπως λένε τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες, βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση και σε καλό στάδιο της έβρεσης ιχνών των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Πάντως, Βίκη, mm-hmm. από διοικητικούς κύκλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου εκφράζεται η απορία γιατί δεν υπήρξαν δικλείδες ασφαλείας εκ μέρους της τράπεζας τη στιγμή που γίνονταν συναλλαγές από επίσημη υπηρεσία σε μια χρονική περίοδο, σε μια ώρα δηλαδή, που δεν ήταν εργάσιμη, και πόσο μάλλον τα ξημερώματα της Δευτέρας. Όλα αυτά βέβαια θα διευκρινιστούν βάσει και των ερευνών της αστυνομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ερευνητικό σύστημα τώρα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή του Πανεπιστήμιου Πατρών. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Θα σας μιλήσω για την εφαρμογή που λέγεται Κυβέρνο Αυτής. Τι θα είναι αυτό ουσιαστικά? Καταρχάς είναι σε πιλωτικό στάδιο αρχικά να σας πω και προχωρούν όλες οι διαδικασίες ώστε να έχει και μια εμπορική αξιοποίηση. Είναι ένα σύστημα που η τεχνική αναφορά του Πανεπιστημίου Πατρών το περιγράφει σαν κάτι που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με στοιχεία από την ψυχολογία της εξαπάτησης. Και εξηγώ λοιπόν. Το πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής είναι ότι θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια που έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, το σύστημα αυτό θα αναλύει το περιεχόμενο της συνομιλίας, θα αναζητά τις ενδείξεις που πιθανόν το παραπέμπουν σε απάτη και αν εντοπίσει αυτά τα ύποπτα στοιχεία, όπως σας είπαμε, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψυχολογία της εξαπάτησης, θα λαμβάνει ο χρήστης, θα του στέλνει δηλαδή ένα μήνυμα, μια ηχητική ειδοποίηση ότι πρόκειται για απάτη, προκειμένου να μην δώσει προσωπικά του στοιχεία. Επίσης, θα μπορεί να γίνει αυτό και με εφαρμογή σε μήνυμα, σε συγγενικό πρόσωπο, αν μιλάμε για κάποιον ηλικιωμένο. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που, όπως σας είπα, το σύστημα το αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι συντονιστής και το τμήμα, το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου με συνεργασία που έχει με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν είναι μια εφαρμογή ούτως ώστε να λαμβάνει άγκαιρα, να αναγνωρίζει έγκαιρα την περίπτωση εξαπάτησης, ακόμη και εκφοβισμού, ακόμη και παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Όταν λοιπόν το αναγνωρίζει, θα ειδοποιεί το χρήστη. Έγιναν κάποιες πιλωτικές αξιολογήσεις του συστήματος, ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα και, όπως σας είπα, είναι σε πιλωτική φάση. οι φορείς που συμμετέχουν στη δημιουργία του και στα τα πανεπιστήμια προχωρούν τόσο ώστε να δώσουν και να υπάρχει μια εμπορική αξιοποίηση, να μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί και από παρόχους τηλεφωνικής επικοινωνίας σε πρώτη φάση, από τράπεζες αλλά και οργανισμούς που τόσο ώστε να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το σύστημα στις καθημερινές τους λειτουργίες. Έπειτα από αυτή την εξάπλωση που έχουμε τελευταία των τηλεφωνικών απατών, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση αυτή σήμερα.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών παρουσιάστηκε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, παρουσιάστηκε χθες στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, υγειονομικές κρίσεις, ισχυρές χιονοπτώσεις και γενικότερα σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η βασική του διαφορά από ένα απλό σύστημα ειδοποίησης είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται ένας πολίτης, πού χρειάζεται βοήθεια, αν έχει ανάγκη να μετακινηθεί και ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του. Έτσι θα μπορούν να καθορίζουν την προτεραιότητα διάσωσης, τα κατάλληλα μέσα και την ασφαλέστερη διαδρομή προσέγγισης ή εκένωσης. Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται ένα περιφερειακό ψηφιακό μητρό ατόμο με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών. Η εγγραφή θα γίνεται εθελοντικά, με ρητή συγκατάθεση και με πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα μπορούν να καταγράφονται οι συνηθείς θέσεις του πολίτη, στοιχεία επικοινωνίας, φροντιστές και συγκεκριμένες ανάγκες υποστήριξης, όπως κινητικές, εσωτερικές ή γνωστικές δυσκολίες, χρήση αμαξιδίου, που είναι το πιο σημαντικό, ή οξυγόνο, ανάγκη συνοδού ή ειδικού οχήματος. Κάθε άνθρωπος θα μπορεί να διαθέτει μοναδικό κωδικό, ψηφιακή ταυτότητα, ώστε οι εξισοδετημένες υπηρεσίες να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Ο σχεδιασμός προβλέπει κρυπτογράφηση ελεγχόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Το Μητρό θα συνδεθεί με μια γεωχωρική πλατφόρμα όπου θα αποτυπώνται κρίσιμες υποδομές, καταφύγια, ράμπες, προσβάσιμοι χώροι, επικίνδυνες περιοχές και σημαίνα αυξημένου κινδύνου. Προβλέπονται επίσης χάρτες προσβάσιμου οδικού δικτύου με πληροφορίες για κλήσεις, πεζοδρόμια, εμπόδια και δυνατότητα κίνησης αμαξιδίου. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει ένας πολίτης ή η πυροσβεστική, το ΚΑΒ, οι υπηρεσίες των Δήμων, οι εθελοντικές ομάδες. Εάν αλλάξουν οι συνθήκες μιας επιχείρησης, για παράδειγμα λόγω επέκτασης πυρκαγιάς, πλημμύρας ή αποκλεισμού δρόμου, η διαδρομή θα μπορεί να επανεπολογίζεται με βάση τα νέα δεδομένα, τις καιρικές συνθήκες και τα διαθέσιμα διασωστικά μέσα. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το λεγόμενο ψηφιακό δίδυμο, μέσα στο οποίο θα μπορούν να προσομοιώνονται διαφορετικά σενάρια καταστροφής και εκένωσης, ώστε το κέντρο επιχειρήσεων να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις πριν από την πραγματική επέμβαση. Για τους πολίτες και τους φροντιστές προβλέπεται εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα αποστολή σήματος SOS και ακριβούς θέσεις. Εξετάζεται ακόμα η χρήση ειδικών κουμπιών έκτακτης ανάγκης, βραχιολιών και άλλων τεχνολογιών, όπου που θα μπορούν να τους εντοπίσουν. Υπό εξέταση βρίσκεται και η αφίδρομη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε ο πολίτης να μπορεί να στέλνει πληροφορίες στις υπηρεσίες και να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο ειδοποίηση κινδύνου, οδηγίες προστασίας και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής. Η συγκεκριμένη δυνατότητα δίκη δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το σύστημα δεν θα αντικαταστήσει το 112. Όπως όμως τόνισε ο καθηγητής, ο κύριος Άννης Μπακούρος, θα λειτουργεί συμπληρωματικά, προσφέροντα πολύ περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο, πού ακριβώς βρίσκεται, εάν έχει μετακινηθεί και τι βοήθεια χρειάζεται. Προβλέπεται βέβαια και η διασύνδεση με το 112. Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην Δυτική Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής διασποράς των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και των αδυσκολιών πρόσβασης που μπορεί να προκύψουν σε μια καταστροφή, ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει συνεχώς την έκθεση σε πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις και παγετό. Η πιλωτική εφαρμογή θα ξεκινήσει στην Κοζάνη το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Θα προηγηθεί καταγραφή των αναγκών συνεργασία με συλλόγους, δήμους, νοσοκομεία και φορείς πολιτικής προστασίας και ανάπτυξης του Μητρώου, της βιοχωρικής βάσης, της εφαρμογής και της επιχειρησιακής πλατφόρμας. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, των υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών δομών, αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Στην πιλωτική φάση προβλέπονται ασκήσεις εκένωσης, δοκιμές ασφάλειας και αξιολόγηση του συστήματος. Στη συνέχεια θα επεκταθεί σε Δρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, με συνολικό ορίζοντα 24 μηνών για την καθολική εφαρμογή του στην περιφέρεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανόλου. Έχουμε απαγόρευση προσέγγισης τουριστικών μικρών σκαφών σε όλες τις παραλίες της Κοπέλου εν μέσω αιχμής της τουριστικής σεζόν, την οποία καταγγέλουν επαγγελματίες που εκτελούν ημερήσιες κουραζιέρες από τη Σκιάθο. Η απόφαση που εφαρμόστηκε από το Λιμεναρχείο στις 23 Αυγούστου άφησε εκατοντάδες τουρίστες που είχαν προπληρώσει εκδρομές προς τις παραλίες όπου γυρίστηκε η ταινία «Μάμα Μία» χωρίς πρόσβαση στον προορισμό τους. Ελένη Μανώλη έχει κάνει το ρεπορτάζ, έχει μιλήσει με τους καταγγέλλοντες. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σήμερα μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη ο κύριος Λαμπρός Χούμας, που είναι και ιδιοκτήτης σκάφους, και μας είπε πως η δραστηριότητα που ασκεί η οικογένειά του για δεκαετίες σταμάτησε από τη μια μέρα στην άλλη. Γινόταν, λέει, μια ζωή αυτό, προσέγγιση στην Αμμουδιά, εξηγώντας ότι ξαφνικά το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση αρχικά στην παραλία Καστάνη, όπου μεταξύ άλλων γυρίστηκε η ταινία, και συνέχεια σε όλες τις ακτές του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση συνδέεται με νομοθεσία περί προσάρεξη σκαφών που ισχύει εδώ και 2 χρόνια, αλλά εφαρμόστηκε τώρα στο μέσον της σεζόν, ύστερα από καταγγελία. Υπάρχει άλλωστε και σχετικό εφέκ τοπικό για όλες τις παραλίες των Σποράδων. Ο κ. Χούμας είπε ότι πίσω από την καταγγελία βρίσκονται επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε γειτονική παραλία, οι οποίοι ήθελαν να σταματήσει η Καστάνη, δηλαδή να δέχεται τόσο κόσμο αυτή η παραλία, ώστε να προσελκύσουν οι ίδιοι τους τουρίστες. Και στάθηκε ιδιαίτερα στην ασυνέπεια που εντόπισαν άμεσα σε Σκιάθο και Σκόπουλα, αφού στο πρώτο νησί, όπως είπε, επιτρέπονται τα πάντα, στη Σκιάθο δηλαδή, ενώ στο δεύτερο απαγορεύεται να πάμε σε οποιαδήποτε αμμουδιά, λες και έχουμε διαφορετικό κράτος. Τώρα, μιλήσαμε και με τη Λιμενάρχη Σκιάθου, την κυρία Κυρίτση, η οποία διευκρίνησε φυσικά ότι ο νόμος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε νησιά ή περιοχές, αλλά είπε ότι στη Σκόπελο ο νόμος εφαρμόστηκε έπειτα από συγκεκριμένη καταγγελία που οδήγησε το λιμενικό να παρέμβει. Ενώ είπε πως δεν είναι εφικτό να υπάρχει καθημερινός έλεγχος σε όλες τις παραλίες από ένα και μόνο κλιμάκιο του λιμενικού. Και βέβαια οι ιδιοκτήτες λένε ότι εμείς το Μάιο κληθήκαμε και κάναμε το αίτημα κανονικά και δήλωση σε ποιες παραλίες θα πηγαίνουν τα σκάφη μας, και το Λιμεναρχείο το δέχτηκε και δεν μας είπε κανείς ότι από φέτος ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Και περιέγραψε βέβαια το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επαγγελματίες, καθώς οι τουρίστες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν ήδη πληρώσει ακόμη μέσω των τουριστικών τους γραφείων για εκδρομές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είπε ότι τουλάχιστον για σήμερα ως προσωρινή λύση ο ίδιος, αφού πήγε με τα σκάφη του τους τουρίστες απέναντι στη Σκόπελο, συγκεκριμένα στο κεντρικό λιμάνι, εκεί ναύλωσε με δικά του έξοδο λεωφορεία για να τους πάει ο δικός στις ακτές που είχε υποσχεθεί, που είχε γυριστεί δηλαδή η ταινία. Ζητώντας βέβαια από τις αρχές να δοθεί χρονικό περιθώριο ή σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες πριν αρχίσουν εφαρμόζοντας τέτοια μέτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την ετήσια η οικονομική ενίσχυση γιατρών και τεχνολόγων με το ποσό των 320.000 ευρώ προτίθεται να αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο νησί. Οι λεπτομέρειες γνωστοποιήθηκαν σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν από λίγη ώρα και την παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Από τη Ρόδο, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε να υιοθετήσει μια πρόταση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της από τον διοικητή του νοσοκομείου, τον Νίκο Καραμαρίτη, και να συμβάλλει χρηματικά προκειμένου το ποσό να λειτουργήσει ως κίνητρο σε γιατρούς, τεχνολόγους αλλά και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα έλλειψη προσωπικού στις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες αλλά και σε άλλους τομείς, όπως είναι οι χειριστές ιατρικών μηχανημάτων αλλά και οι νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν, μετά από την πρόταση του διοικητή του νοσοκομείου, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε ότι για 3 χρόνια θα δώσει συνολικά το ποσό των 320.000 ευρώ προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, όπως είπαμε, ως κίνητρο σε κάποιους που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στη Ρόδο. Πρόκειται συγκεκριμένα για 8 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως είναι παθολόγοι, χειρουργοί, ακτινολόγοι, επεμβατικοί, καρδιολόγοι, νευροχειρουργοί και γιατροί εντατικής, Πρόκειται για τεχνολόγους, τρεις συνολικά, οι γιατροί να σας πω ότι θα πάρουν από 700 ευρώ το μήνα ο καθένας, τρεις τεχνολόγους οι οποίοι θα παίρνουν από 600 ευρώ το μήνα ο καθένας και έναν αριθμό νοσηλευτών στους οποίους θα δοθούν από 200 ευρώ το μήνα από την Ένωση Ξενοδόχων, ενώ προβλέπεται και 300 ευρώ το μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Mm-hmm. Να σας πω επίσης ότι αντίστοιχη δέσμευση έχει αναλάβει και ο Δήμαρχος της Ρόδου για να δώσει ο Δήμος Ρόδου κάποια λεφτά ως πριν. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου και της Ένωσης Ξενοδόχων υπεγράφει σήμερα από τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον Γιάννη Πάπα Βασιλείου, ο οποίος τόνισε ότι οι ξενοδόχοι στέκονται αρρωγοί στην προσπάθεια. Προσπαθούν και εκείνοι από την δική τους πλευρά να βοηθήσουν.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και πρωτίστως βεβαίως για όλους εμάς τους μονίμους κατοίκους του νησιού και της Δωδεκανήσου, καθώς το νοσοκομείο δέχεται ασθενείς από όλα τα νησιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο και στο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι. Βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομερούς του πνευματικού αστυνομικού, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, μόνο για αυτά.
0: Ναι.
3: Καθώς η καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του έγινε για αυτό, η εισαγγελέα διαχώρισε τα πλημελήματα, τα αυτόφορα πλημελήματα, δηλαδή το γεγονός, αυτά που κατήγγειλε, δηλαδή ότι εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε, με όσα κατήγγειλε εκ των υστέρων, ότι δηλαδή το προηγούμενο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις και την χτύπησε, και γι' αυτό έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται. Ο συγκεκριμένος δεν οδηγήθηκε χθες, γιατί είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, όμως σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα του αυτοφόρου και περιμένουμε την έναρξη της διαδικασίας.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Mm-hmm. Ναι, ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με αφορμή δημοσίευμα, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστεί για ποιο λόγο. Για να διερευνηθεί για ποιο λόγο έχουμε αύξηση πυρκαγιών που ξεκινούν από καλώδια, δίκτυα ή άλλες εγκαταστάσεις ρεύματος. Του ΔΔΕ συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές εξετάζεται από την πυροσβεστική μόνο για φέτος στη Θεσσαλονίκη, ότι ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις, από τέτοια δίκτυα του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ανατέθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών και με τη σειρά της εισαγγελέα ποινικής δίωξης, θα κληθούν να καταθέσουν πυροσβέστες, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, για να δώσουν σχετικά στοιχεία, όπως και τεχνικοί του ΔΔΕ, για να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τον απολογισμό δράσης για τον ένα χρόνο στο τιμόνι του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής παρουσίασε η διοικήτρια του Έλενα Ραφαέλα, κάνοντας λόγο για σαφή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής. Η Αμαλία Γαριφαλίδου είναι μαζί μας. Αμαλία.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Ένα χρόνο στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σεισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, δήλωσε η Έλενα Ραφαέλα. Η σχετική ανάθεσή της παρουσίασε τα πεπραγμένα επί της διοίκησής της. Μεταξύ άλλων, ο θετικός απολογισμός περιλαμβάνει μείωση της ενιαίας λίστας χειρουργείων κατά 53%, 100 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, αύξηση 20% στα διαθέσιμα και εξυπηρετούμενα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, θετική αξιολόγηση εμπειρίας ασθενών από 79% σε 87% και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 43 νέους εργαζόμενους. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία.

0: το υπνοτήριο Αστέγων μπορεί να φιλοξενήσει δίκαιος και 34 άτομα και παρέχει σύντηση, υγειονομική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική. Τώρα, μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές, Βίκη, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά μετά από κεραυνό στην περιοχή Λαΐστα του Δήμου Ζαγορίου. Στο σημείο ήδη μεταβαίνουν δυνάμεις και δόθηκε εντολή για απογείωση σε ένα αέριο μέσο, συγκεκριμένα σε ελικόπτερο. Αυτά αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, Βίκη. Παρακολουθούμε το θέμα και οτιδήποτε είναι θα ενημερώσουμε σχετικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.

0: Για 5 ημέρες ήταν αποκλεισμένοι οι 3 ωρινοί οικισμοί στη Λάρισα. Δεν είχαν επικοινωνίες, καθώς δεν είχε σήμα καμία εταιρεία. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι είναι. Για μία εβδομάδα ήταν αποκλεισμένη επικοινωνιακά, τηλεπικοινωνιακά, να το πούμε έτσι καλύτερα. Οι κάτοικοι σε 3 ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τα 2 εξ αυτών ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας και μιλάμε για τη Σικαμινέα και την Καριά Ολύμπου, που το καλοκαίρι θα έλεγα ότι σφίζουν από ζωή, και η Καλυπεύχη που ανήκει στο Δήμο Τεμπών. Ο λόγος έχει να κάνει με τα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα σταθερά, τα οποία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν λόγω βλάβης. Και βέβαια όλο το παράδοξο είναι ότι ενώ υπήρξαν οι επικοινωνίες από την πλευρά των τοπικών φορέων που επικοινωνούσαν με τις εταιρείες για την αποκατάσταση της βλάβης, αυτό δεν γινότανε και για 5 ημέρες οι άνθρωποι ήταν χωρίς επικοινωνία. Και μάλιστα χρειάστηκε, γιατί υπήρξαν περιστατικά για μεταφορά ασθενών και δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ακόμη και το 112 δεν λειτουργούσε στην περιοχή. Mm-hmm. Αυτό καταγγέλθηκε και από την πλευρά του Εκπαιδευτικού Συλλόγου της Καριάς, Καριά που είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, ένα χωριό που το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάνω από 1.500 κατοίκους και μαζί με τους επισκέπτες μπορεί να ξεπερνάει τους τα 2.000, αλλά και το χειμώνα, γιατί υπάρχει κόσμος που μένει. Και αυτό που ζητούν κάτι, εκεί μας έλεγε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Κατσίβλος, ότι χρειάζονται, εκτός από την επικοινωνία που πρέπει να είναι μόνιμη, γιατί υπάρχει το καλοκαίρι πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, το χωριό γεμίζει από κόσμο, όπως και στην Καλυπεύχη, γιατί είναι και τουριστικά έτσι θέρετα της περιοχής, είναι ότι χρειάζεται και έναν γιατρό τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι σε καθημερινή βάση. Τώρα έρχεται μία φορά την εβδομάδα και από την άλλη ο χώρος το αγροτικό, να το πούμε, ιατρείο που υπάρχει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να γίνονται αυτές οι εξετάσεις από τον αγροτικό γιατρό, η πρωτοβάθμια, να το πούμε έτσι, περίθαλψη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα βασικά αιτήματα. Και όπως λένε οι ίδιοι, ότι είναι ζωντανά χωριά, είναι κόσμος που ασχολείται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία και την λωτομία, που μένουν εκεί μόνιμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φυλάπτουν θερμοπύλες και ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά κυρίως όταν αφορά την επικοινωνία. Είναι ότι δεν παίρναν απαντήσεις, ενώ τους λέγανε ότι θα έρθουμε να αποκαταστήσουμε, δεν γινόταν, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εταιριών. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο και το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως είπαμε, που οι περιοχές αυτές σφίζουν από ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση προγράμματος μόνιμη στέγαση του Αρχείου Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου στην οικία Αλέξανδρου Σούτσου και του Θεατρικού Μουσείου στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Τσαούσογλου στην Αθήνα. Από την Ερτρίπολη, ο Σταύρος Ζορμπαλάς έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι ο συνολικός προϋπολογισμός μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση είναι στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εξαγοράσει το 2021 το σύνολο των συλλογών του Θεατρικού Μουσείου με το πολύτιμο αρχείο του. Το εν λόγω μουσείο και το αρχείο του έχουν χαρακτηριστεί από το 2016 νεότερα μνημεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου. Και βέβαια στόχος είναι η διάσωση, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ψηφιακή ανάδειξη

0: τη συλλογή του Θεατρικού Μουσείου, δήλωσε και υπουργό πολιτισμού η κυρία Μενδώνη. Βρήκε περισσότερα από 12.000 νεότερα μνημεία και αρχαιακά τεκμήρια που τώρα είναι στις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης, μελετώνται συστηματικά ώστε να εκτεθούν στο νέο Θεατρικό Μουσείο. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί και η προστασία της θεατρικής μας κληρονομιάς και να είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και στο κοινό. Το έργο διαρθρώνεται σε 7 υποέργα σε βάθος τετραετίας. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει λοιπόν τον λόγο σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αφορά πάνω από 12.000 αντικείμενα και εκθέματα και αρχαιακό υλικό. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσω της προγραμματικής σύμβασης για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε δεύτερη μοίρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ξεκινάνε σήμερα οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 και από την Earth Florinas η Τάμι Αδάμ θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Τάμι.
2: Με ένα πλούσιο και φέτος πρόγραμμα, οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 για φέτος δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις δροσερές νύχτες της Φλόρινας, του Αμιντέου αλλά και των Πρεσπών. Καθώς σήμερα η έναρξη γίνεται από εδώ, από την περιοχή της Φλόρινας, με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του πρώην βουλευτή και εκπαιδευτικού της Φλόρινας Θανάση Γερμανίδη στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, ενώ αύριο συνεχίζουν το ταξίδι τους οι εκδηλώσεις Πρέσπες στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με την μεγάλη συναυλία της Ελένης Σταλιγοπούλου και συνεχίζει το ταξίδι του στο Αμίντεο με την θεατρική παράσταση με την Νικολοπούλου, καθώς επίσης θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις τόσο στην περιοχή της Φλόρινας τις επόμενες ημέρες στην κεντρική πλατεία, όπου θα γίνει το 4ο Βαλκανικό Συμπόσιο για την παρουσίαση βαλκανικών γεύσεων και προϊόντων, όπως επίσης θα έχουμε και την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου στο τέλος των εκδηλώσεων. Έτσι πέφτει και η αυλαία των εκδηλώσεων μαζί με την εικαστική έκθεση από το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας στους δρόμους της Μνήμης. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, όπου θα γίνει και η παρουσίαση της έκθεσης, αλλά και η συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου για άλλη μια χρονιά. Οι εκδηλώσεις Πρέσπες δίνουν το δικό τους χρώμα στη Φλόρινα, την Πρέσπα και το Αμίντο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Γεύσεις, μουσική και πολλοί κόσμος πλημμύρισαν χθες στην Επάνω Σκάλα στο φινάλε του Taste Lesbos του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Δήμος Μυτιλίνης. Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι, χθες είδαμε την Επάνω Σκάλα να αλλάζει, είδαμε την Επάνω Σκάλα να σφίζει από ζωή, πράγμα που είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό, τόσος πολλής κόσμος συγκεντρωμένος με αφορμή το μεγάλο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος ο Δήμος Μυτιλίνης. Περισσότεροι από 50 παραγωγοί και επιχειρηματίες έδωσαν το παρόν, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από το νησί, ενώ το δικό τους ξεχωριστό στίγμα έδωσαν και οι σύλλογοι από τα χωριά που μέσα από ένα live cooking και την παρασκευή παραδοσιακών εντεσμάτων όπως είναι οι πατατοκεφτέδες και οι γκουζλεμέδες. Μετά τις γεύσεις, μετά από όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε, τη σκητάλη πήρε η μουσική με ένα μεγάλο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής να ολοκληρώνει τη βραδιά δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Φυσικά, όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι διοργανωτές στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, το γαστρονομικό φεστιβάλ έχουν σκοπό να γίνει θεσμός για το νησί, έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία, τουρίστες και επισκέπτες, να δοκιμάζουν τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και όχι μόνο της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με θλίψη και συγκίνηση, ο λογοτεχνικός κόσμος της χώρας πληροφορήθηκε την απώλεια του ποιητή και συγγραφέα Διαμαντή Αξιώτη, ο οποίος κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, για να βγάλει τη γενέφλια πόλη του την Καβάλα έξω από τα στενά σύνορά της, φέρνοντας την επιφάνεια της βαθιές της ρίζες στο χρόνο και την ιστορία. Θανάσης Γογάδης έχει επιμεληθεί το θέμα.
1: Έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 84 ετών ο καβαλιώτης ποιητής και συγγραφέας Διαμαντής Αξιώτης. Ο εκ λοιπόν υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές της καβαλιώτικης λογοτεχνίας, καθώς τίμησε τους ήρωες της καθημερινότητας που κατοικούσαν δίπλα του, όπως χαρακτηριστικά τόνιζε σε κάθε ευκαιρία, και τιμήθηκε πολλάκις τόσο για τα οντολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ζητήματα που άγγιξαν τα διηγήματά του, όσο και για τις ολοκληρωμένες περιγραφές των σκοτεινών πλευρών της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες έπλασαν τις περισσότερες ποιητικές του συλλογές. Τόνισε στη συλληπιτήρια δήλωσή του ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε το 1942 και δεν απαρνήθηκε ποτέ την Καβάλα. Το 2003 εξέδωσε την ανθολογία Καβάλα, μια πόλη στη λογοτεχνία, ενώ όμως στις σελίδες του οποίου συναντώνται κείμενα που αφορούν την πόλη από την εποχή των πρώτων ονομασιών και περιηγήσεών της μέχρι τις μέρες μας. Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής των Λογοτεχνικών Περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο. Κείμενό του, από το Διήγημα Η Άννα του Κλείδωνα, έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα αναγνωστικά της Δευτέρας Γυμνασίου στη Διδακτέα Ύλη των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1942, ξεκίνησε οικονομικές και πολιτικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που όμως διέκοψε. Με τη συγγραφή ασχολήθηκε στην αρχή ως πάρεργο και λίγο αργότερα επαγγελματικά. Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος των λογοτεχνικών περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο, εξέδωσε ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίας, καθώς και τα μυθιστορήματα «Το ελάχιστον της ζωής του», το 99 «Πλωτές γυναίκες» το 2002, «Μοιρασμένα χιλιόμετρα» το 2004, «Λάθος λύκο» το 2010. Ποίηματα και πεζά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες και ανθολογίες. Έργα του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Έχει συνεργαστεί με την ελληνική ραδιοφωνία και ήταν μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Η οικογένειά του ενημέρωσε ότι θα υλοποιηθεί η επιθυμία του για την αποτέφρωση της όρους του.
0: Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Με την έντονη ζέστη να επιμένει και σήμερα και να επηρεάζει τα πάντα, τους πάντες και τα πάντα, το μενού βλέπετε έχει σαραντάρια σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν εμποδίζει τις συνθήκες δυσφορίας που είναι αισθητές σε πολλές περιοχές. Κουράγιο και υπομονή σε κάθε περίπτωση μέχρι την Πέμπτη, οπότε θα έχουμε εκεί μια μικρή ανάσα δροσιάς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 25 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Λογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καβάλα στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Επιχειρούν 4 νεαρία μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Πλήρως προετοιμασμένη δηλώνει Τεχεράνη απέναντι στις νέες διευρυμένες κυρώσεις των ΗΠΑ. Δεκάδες τραυματίες και ζημιές σε σπίτια από τον αιμοστρόβιλο που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας. Και τέλος ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, από όλα τα μέτωπα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Βέβαιως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, εκεί που έχουμε την οικονομική D-Day για το Ιράν, με το ασφυκτικό κλοιό, με κυρώσεις, ενώ πάντα στο τραπέζι υπάρχει και η στρατιωτική επιλογή από την πλευρά των Αμερικανών. Είμαστε στο τέλος, στα τέλη Αυγούστου, με το υδράργυρο να παραμένει στα ύψη και περιοχές της χώρας και πόλεις όπως η Πάτρα, και ο Πειραιάς να έχουν μεταβληθεί κυριολεκτικά σε καμίνι με τον υδάργυρο να δίνει τουλάχιστον 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες και έχει να κάνει κυρίως με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Με το σήμα κινδύνου το οποίο εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας με το φυσικό αέριο να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 ετών και να συμπαρασύρει και τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, μας ενημερώνει η αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως το είπες και εσύ, το φυσικό αέριο είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ήταν πιο φρέσκια η ενεργειακή κρίση που είχε προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και δύο ενεργειακές κρίσεις μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Το ρεύμα ως αποτέλεσμα έχει ανέβει. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο λόγος, ο σημαντικότερος ίσως, είναι η ξηρασία που έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος των πυρηνικών εργοστασίων της Ευρώπης που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα από αυτά είναι και στη Ρουμανία που λειτουργεί στο 40% της δυναμικότητάς του και όπως ξέρουμε η Ρουμανία συνδέεται το σύστημά της πολύ στενά με το ελληνικό. Έχει επιμολύνει μοιραία και τις ελληνικές τιμές. Είναι και η ζήτηση πολύ αυξημένη λόγω του καύσωνα. Οπότε σήμερα είχαμε χοντρική τιμή ρεύματος στα 173 ευρώ. Αυτό για να το κάνουμε λίγο πιο προσιτό στους ακροατές. Φανταστείτε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος είναι 17,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χωρίς να μπουν καν οι επιπλέον φόροι. Με τους φόρους θα ήταν πολύ παραπάνω, συν το καπέλο της λιανικής. Για να μην ανησυχήσουν από πριν ο κόσμος, μέχρι στιγμής ο μήνας όπως διαμορφώνεται στη χοντρική δεν είναι πολύ υψηλός, δηλαδή είναι στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι τέτοιο το ποσό που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους.
1: Και δεν επηρεάζει τα τιμολόγια, εννοείς, ναι, που παίρνουμε.
2: Κάποια θα επηρεάσει. Αλλά μπορεί να μην επηρεάσει πολλά. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Στα πράσινα η πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν μείνει σε αυτά είναι κυρίως τη ΔΕΗ. Μπορεί, ξαναλέω, με αυτές τις τιμές, ακόμα δεν έχει κλείσει βέβαια ο μήνας, αλλά μένουν λίγες ημέρες, να απορροφηθεί αυτό το κόστος. Ωστόσο, η ανησυχία είναι για το χειμώνα. Χτες είχαμε εκτιμήσεις της Goldman Sachs που λέγανε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ το χειμώνα, αν παραμείνει ο πόλεμος με το Ιράν, δεν επιληθεί το ζήτημα και παραμείνουν και κλειστά ή μη κλειστά όπως είναι τώρα τα στενά του Ορμούζ, οπότε υπάρχει και πρόβλημα και στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου. Αυτό θα επηρεάσει πολύ την κατάσταση, δεδομένου και ότι οι αποθήκες δεν είναι σε πληρότητα στην Ευρώπη, είναι πολύ κάτω από τα περσινά επίπεδα. Τώρα, με βάση αυτό, χτες είχαμε μια εξαγγελία, μια προαναγγελία ουσιαστικά από τον Κωστή Χατζηδάκη, που είπε ότι η κυβέρνηση έρχονται καλά νέα για τις τιμές των ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο στήριξη των καταναλωτών. Δεν έχουμε ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να περιλαμβάνει αυτό το πλαίσιο, ωστόσο οι εναλλακτικές είναι τρεις. Η πρώτη εναλλακτική είναι να εφαρμοστεί αυτό που είχε εφαρμοστεί και το 2022 αν υπάρξει ανάγκη, δηλαδή ένας μηχανισμός έτσι ώστε να μην επιμολύνονται οι τιμές του ρεύματος από τις ΑΠΕ, από το φυσικό αέριο και στη συνέχεια από αυτό το κουμπαρά να επιδοτείται οριζόντια, να επιδοτούνται οι καταναλωτές. Υπάρχει μια δεύτερη επιλογή που προσωπικά τη βρίσκω πιο πιθανή. Να υπάρξουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να μην γίνεται αυτόματα η επιδότηση, αλλά να γίνει όπως είχε γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή κάνεις αίτηση και σου επιστρέφεται σαν ένα pass ένα μέρος των χρημάτων.
1: Σαν ένα pass, ακριβώς όπως το λες, ναι, το οποίο έχει δοθεί και άλλες φορές.
2: Και η τρίτη, ακριβώς. Και η τρίτη επιλογή, που είναι και η λιγότερο πιθανή, είναι μείωση των φόρων πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Αυτά τα τρία σενάρια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα Ορμούς και επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή, γιατί είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
2: Φανταζόμαστε όλοι πως καθώς προχωράμε στο φθινόπωρο θα χαμηλώσουν οι θερμοκρασίες. Ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν και εκτός από το πρόβλημα στη διακίνηση του φυσικού αερίου έχουμε και ένα μέρος της παραγωγής που έχει καταστραφεί, δηλαδή το μεγάλο δηληστήριο και οι μεγάλες υποδομές του Κατάρ που προμήθευαν το 20% της Ευρώπης πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκτός λειτουργίας και θα πάρουν χρόνια να αποκατασταθούν.
1: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Μαρίνα Δημερτζιά, κρατάμε τα τρία σενάρια που μας μετέφερες και παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι την οικονομική μας στάθμη Μαρίνα Δημερτζιά να μας λέει για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τα τρία σενάρια που υπάρχουν για το τι θα γίνει από εδώ και πάρει με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουν στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη μέρα στην αγορά ενέργειας, αν και εφόσον χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα. Εμείς να μείνουμε στο μέτωπο των τιμών και να περάσουμε στη συμφωνία για τη μείωση, στην οποία θα μπουν περισσότεροι από 1.000 κωδικοί προϊόντων από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έως και τις γιορτές, προκειμένου να διευκολυθούν όλα τα νοικοκυριά. Μάλιστα, ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Ανάπτυξης Θεοδωρικάκο να εκφράσει την εκτίμησή του ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 αυτά τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Γογό Κασέλη, την οικονομική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε για αυτή τη συμφωνία. Γογό, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Διευρύνεται καθημερινά η λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Προστίθενται συνέχεια νέοι κωδικοί, είτε επώνυμοι είτε ιδιωτικής ετικέτας. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι μπορεί οι κωδικοί τελικά να ξεπεράσουν και τους 1.500. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι στους 1.150 οι κωδικοί. Και οι πρώτες μειώσεις στα ράφια θα φανούν στις 31 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η συμφωνία με την αγορά αφορά βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, με τη μείωση να ξεκινά από τουλάχιστον 5% και σε αρκετούς κωδικούς, θα είπε, όπως είπε, θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αγγίζοντας ακόμα και το 20%. Ενώ τη Δευτέρα, που θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα. Να ανακοινωθεί και το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές. Καθώς, Γρηγόρη, πρέπει να επισημάνουμε ότι το εύρος των μειώσεων από 5, ότι στο εύρος αυτό από 5 έως 20% δεν περιλαμβάνεται και η έκπτωση που θα κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που εκεί κάθε μία για λόγους ανταγωνισμού θα δώσει ένα δικό της ποσοστό μείωσης ανακωδικό. Ο Υπουργός πάντως προειδοποίησε ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και η διεθνής αβεβαιότητα δημιουργούν κινδύνους, με βασικότερο την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε ολόκληρη την αγορά. Ενώ ανέφερε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, προκειμένου να κάνουν μια αναλυτική συζήτηση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Γρηγόρη.
1: Γογό Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν, τιμές στο ράφι, τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, τιμές ενέργειας, ηλεκτρικό ρεύμα και τιμές στα καύσιμα, το τρίπτυχο που ανάβει φωτιές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, όλοι περιμένουν από μέρα σε μέρα, ίσως και εντός εβδομάδας, να ανακοινώσει η κυβέρνηση παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε ότι έως τις 31 Αυγούστου βρίσκονται σε ισχύ επιδότηση στο ντίζελ κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος και πλέον 5 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της επιδότησης στα καύσιμα υπερτώνησε, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή πρωινή με παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
5: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα. Δηλαδή από τα δημιστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέση τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβδη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου Το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνετε 1070 ευρώ και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας με τη μεγάλη εικόνα αυτή τη φορά. Την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων το ελληνικό χρέος, δρομολογεί η κυβέρνηση. Μια κίνηση που θεωρεί πως θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την εξοικονόμηση των τόκων. Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Περακάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
6: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
1: Λοιπόν, πάμε στον οικονομικό μας τάχη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Περακάκης εξηγεί με το βίντεο αυτό, Κώστα, τι κερδίζει η χώρα και τι κερδίζουν οι πολίτες από την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Επανήλθε λοιπόν στο θέμα του χρέους ο κύριος Περακάκης με ανάρτησή του, όπως είπες και εσύ, στα social media. Εξήγησε, Γρηγόρη, γιατί γίνονται οι πρόορες αποπληρωμές, ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τόκους. Όπως είπε, όπως εξήγησε, επιλέγει η κυβέρνηση να κατευθύνει διαθέσιμους χώρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων και απέρριψε αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν με μισή μονάδα, 0,5%. Κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόορες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές και την ίδια ώρα θα κάνει αποπληρωμές 8,9 δισεκατομμυρίων. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόορων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα. Θυμίζουμε την ευκαιρία είναι γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Αλλά και το πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί, το πρωτογενές πλεόνασμα που ένα μέρος του, το μεγαλύτερο μέρος, το 60% Γρηγόρη, είναι υποχρεωμένη η χώρα να το πάει σε αποπληρωμή χρέους. Εξηγεί ακόμα ο κύριος Περακάκης ότι τα συγκεκριμένα χρήματα λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε αναλυτικά στο θέμα του χρέους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, επειδή έχει πρωτογενή πλεονάσματα, όλο το ποσό, όλο το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων να πάει για παροχές. Γι' αυτό και είναι και για την ενόψη της ΔΕΘ, είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι και το θέμα των δαπανών από την άλλη μεριά, που είναι βασικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, για τις πρόορες αποπληρωμές και γενικότερα για τις παροχές. Να πω επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Υπουργός στο 2032. Είναι μια χρονιά, Γρηγόρη, κατά την οποία το ξέραμε, το επαναλαμβάνω ο Υπουργός, ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρηση. Το έχει πει και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Λουνάρας, πάρα πολλές φορές. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης. Είναι δηλαδή η περίοδος χάριτος που είχε η Ελλάδα.
1: Και αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
7: Δηλαδή εδώ που αποπληρώνουμε, που έχουμε ανάγκες για 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άντε 8 για να εξυπηρετήσουμε τις δανειακές μας ανάγκες, μπορεί να χρειαζόμαστε 10 και 11. Και έτσι όμως η χώρα θα έπρεπε να, ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20 ετίας, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Και με τις πρόορες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε, λέει ο κύριος Περακάκης, αυτή την άρκη από τώρα, και βέβαια μια ανάγκη που οδηγεί από την εξοδοτρόνη σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκατομμυρίων ετησίως. Γρηγόρη.
1: Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν όμως πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα οποία ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Σάπαλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στον Οριανιάδη, καταλογίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δυστυχώς τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους δημοσιονομικού λαϊκισμού στο ζήτημα του δημοσίου χρέους και να επιμένουν σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε, να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα κ.ο.κ. Έλα όμως που λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχεις σαν χώρα ένα υπερπλεώνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεώνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεώνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω το 2025 είχαμε ένα υπερπλεώνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος.
1: Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα επί της αρχής. Για παράδειγμα, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης οικονομικών του κόμματος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Οτιανιάδη, είπε ότι το βλέπουμε θετικά όλο αυτό, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνική διαχείριση, στην οποία, όπως είπε, αναλώνει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της ατζέντα στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόορες αναπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυραγκάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας προέβη σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κ. Νανιάδη, είναι μια υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόορες αποπληρωμές να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερες τα επιτόκια. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές. Έτσι.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και αυτός εδώ στην ίδια κουμπή στο σταθμό μας και εξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη που είχαν αυτή στο μέτωπο της οικονομίας.
10: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει η ευρωπαϊκή καριέρα ο κύριος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο, και πάει και το σβήνει αυτό.
1: Να αλλάξουμε κλίμα τώρα στο δελτίο μας, χωρίς να φύγουμε όμως από το θέμα αυτό το μεγάλο, το ζήτημα της οικονομίας, το οποίο δίνει το τέμπο στην επικαιρότητα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πει και άλλες φορές, η πολιτική ζωή της χώρας έτσι κι αλλιώς κινείται σε ρυθμούς οικονομίας και σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ήδη από χθες το News Radio 105,8 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, ένα μεγάλο αφιέρωμα, άνοιξε τα μικροφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, της πραγματικής οικονομίας και των εργαζομένων, προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους εν ώψη της έκθεσης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
11: η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το λογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1 τρίτο του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε ότι η υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
1: Αυτά λοιπόν ζητούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του εργατικού κεντρού Λάρισας, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΝΘ. Ναι. Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια, φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
1: Τώρα, τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στη στήριξη πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετία ορίζοντα συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως λένε οι πληροφορίες, στο επίκεντρο μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύσεις, η μείωση προκαταβολής φόρου και η στήριξη οικογένειας των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης. Είναι εδώ στο κοντά μας ο Νότης Ανιάδης, πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί έχει το ρεπορτάζ. Βασικό ζητούμενο Νότη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η μάχη της ακρίβειας. Είχαμε και στην αρχή του δελτίου μας αναλυτικά ρεπορτάζ για την ακρίβεια στο ράφι, για το ρεύμα, για τα καύσιμα κτλ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκέλος υπάρχει μια ενόχληση στο Μαξίμιο για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Οπωσδήποτε υπάρχει ενόχληση. Όχι γιατί, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, αισθάνονται μια ανασφάλεια, δημιουργεί μια ανασφάλεια η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει μια μέρα πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί υπάρχει ένα άγραφος κανόνας, η ΔΕΘ καλεί κατά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δύναμη τον Πρωθυπουργό, τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν και τοποθετούνται στο οικονομικό πολιτικό σκέλος, πλαίσιο το οποίο περιγράφεται από αυτές τις τοποθετήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά πάει μια μέρα νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πιο πριν στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που είχα στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή που έπρεπε να λείψει, ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους θεσμούς ο κύριος Τσίπρας, αν και αυτό δεν είναι θεσμικό, απαντούν από την Ελλάς, λέγοντας ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι προσκεκλημένος της ΔΕΘ, μόνος το ανεβαίνει, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνει για να προκαταλάβει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού και να τον υποχρεώσει εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο να απαντήσει σε όσα πει είτε στην ομιλία του το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, είτε την μεθεπόμενη Κυριακή συνέντευξή του. καταλαβαίνει κανείς ότι οι τόνοι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θα κρατούν ψηλά. Όχι ότι δεν κρατιόνται ψηλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει δημοσκοπικά προηγούμενα νωρίτερα να χάνει τη δεύτερη θέση, ενώ και από τα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πιέσεις εμέσως πλησαφώς ο κύριος Παπάς, που επίσης είχαμε στην εκπομπή.
1: Θα ακούσουμε συνέχεια και αποσπάσματα και άλλα.
13: Να τον κατηγορεί για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από εκεί έπειτα η κυβέρνηση ανεβαίνει, όπως καταλάβαμε, στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας ένα πλεόνασμα να το μοιράσει ισότιμα προς όλους, όλη την ελληνική κοινωνία, όχι λίγο παραπάνω για τους συνταξιούχους, λίγο παρακάτω για τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αλλά ό,τι μπορεί να μοιραστεί ισότιμα, ελπίζοντας ότι έτσι θα ξεπεραστεί και το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που κανείς δεν αρνείται ότι είναι το σημαντικότερο. Ακούσαμε και τον κύριο Τσάπαλο πάλι νωρίτερα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, να τοποθετείται και να εξηγεί πριν αφήγηση της κυβέρνησης από αυτού.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τι είπε και νωρίτερα και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος αναφέρθηκε στις περαιτέρω μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για το 2027.
14: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια, η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
15: Άρα
14: και έτσι
15: εισόδημα.
14: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
15: θα το κάνει
14: τα εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού τελεστές με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις, και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
15: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
14: Η προκαταβολή φόρου είναι ένα συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
1: Λοιπόν, μάχη με την ακρίβεια και μειώσεις φόρων ψηλά στην ατζέντα την κυβερνητική Νότια Ανιάδη, αλλά και ταμείο ανάκαμψη. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.
13: Και μάλιστα υπήρχε και παρασκήνιο.
1: Δηλαδή.
13: Βεβαίως έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ταμείο ανάκαμψη, στο γεγονός ότι από τα 136 ορόσημα τα δύο μόνο εκκρεμότητες υπάρχουν, στο ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει και διαλαλεί, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ότι κατά να χρησιμοποιήσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο σχεδόν στο 100% αν υλοποιηθούν και αυτά τα δύο. Σου θυμίζω ότι και χθες το λέγαμε, δεν πρέπει να χαθεί κάτι, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως γίνεται στο ΕΣΠΑ. Είναι έτοιμη να υποβάλει πλήρη φάκελο και να έρθουν τα τελευταία δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει, το σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ΑΝΑΕΠ ποσοστό από αυτό το μεγάλο ταμείο μετά το COVID, αλλά είχαμε και παρασκήνιο, όπως είπα. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο Υπουργικό Συμβουλίο βρέθηκε χτες ο κύριος Κυλακάκης αλλά και ο κύριος Πατέλης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών αλλά και ο πρώην Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, επί των ημερών των οποίων κερδίθηκε η εισήγηση, γιατί είναι μια εισήγηση του Νότου.
1: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
13: Για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μακρόν και ο Ντακώστα, δηλαδή ένας σοσιαλδημοκράτης, να πάμε ανάποδα, ένας φιλελεύθερος και ένας συντηρητικός πολιτικός, εισηγήθηκαν και κέρδισαν τις αντιρρήσεις, υπερκέρδισαν τις αντιρρήσεις του Βορρά να φτιαχθεί αυτό το ταμείο. Και βρέθηκαν εκεί, όπου ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να απονεμεί τα εύσημα στον Νίκο Παρθανάση για τη λειτουργία τον Υπουργό, για τη λειτουργία και τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου ταμείου.
1: Μάχη για την ακρίβεια μπροστά μεγάλη για την κυβέρνηση, αλλά μάχη και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Και αυτό το ζήτημα θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση.
13: Εδώ έχουμε μια περίεργη συνθήκη, ότι ο νόμος Πιερακάκη βεβαίως κρίθηκε συνταγματικός. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κάποιες από τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από αυτόν τον νόμο δεν επληρούνται, και έτσι είναι στον αέρα η λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων. Ακούσαμε στελέχη της αντιπολίτευσης να λένε ότι πρέπει, όχι προς όφελος των κολεγιάρχων, αλλά προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, να βρεθεί μια λύση. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο επήγει μάλιστα, γιατί ξεκινάει η εκπαιδευτική χρονιά.
1: Ακριβώς. Και μια πολύ σύντομη κουβέντα. Νωρίτερα είχαμε στο Μαξίμου συνάντηση, είχε ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την Αφροδίτη Νέστορα, να θυμίσουμε, η οποία είχε δεχθεί τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, που είχε τραυματιστεί.
13: Η ίδια είναι ακόμη, δεν έχει αναδείψει εντελώς.
1: Τι προέκυψε από την συνάντηση αυτή, λοιπόν?
13: Εντάξει, συζητήσανε, ευχαρίστησε η κυρία Νέστορα την πρόσκληση που δέχθηκε από τον Πρωθυπουργό, ήταν πολιτεύτρια. Υπάρχει μια συζήτηση να είναι εκ νέου πολιτεύτρια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μόνο επικοινωνικά αυτό θα αναβάσει. Υπάρχει και μια συζήτηση οπωσδήποτε και ακούγεται για να είναι και υποψήφια στο επικρατείας. Αυτό μένει να το δούμε. Η κυρία Νέστορα στις δηλώσεις που έκανε φεύγοντας σημείωσε ότι θα δούμε, συζητήσαμε βεβαίως και τα ζητήματα της Θεσσαλονίκης εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο στη ΔΕΘ, και μεθαύριο για τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά του Μέτρο Θεσσαλονίκης.
1: Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Φούλι Μηχανές, λοιπόν, στο Μαξίμου για τη ΔΕΘ, στο Φούλι Μηχανές όμως και στο ΠΑΣΟΚ, στη διαδρομή μέχρι τις κάλπες, οπότε και αν στηθούν αυτές, τα πρώτα ορόσημα, στα οποία Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι είναι καθοριστικά για τη συνέχεια, είναι η εκδήλωση για την ιδρυτική διαχείριση της 3η Σεπτέμβρη, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Εντωμεταξύ, ταυτόχρονα έχουμε νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, Ευγενία, για το ζήτημα των συνεργασιών. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα πούμε όλα με τη σειρά. Να πούμε και εμείς ότι ανεβάζουν στροφές, όπως είπες και εσύ, στη Χαριλάου Τρικούπη, με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει βεβαίως ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα να σου πω, Γρηγόρη, ότι αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη σύσκεψη εργασίας του κύριου Ανδρουλάκη με κορυφαία στελέχη του κόμματος, και να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά με την πολιτική εκδήλωση που προανέφερα της 3ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της 25ης επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκικής εκστρατείας. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτική θα έχει και οραματικά, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά, με στόχο τι άλλο, να συσπυρώσει το όλον της Δημοκρατικής Παράταξης. Τέλος, να αναφέρω ότι η αντεπίθεση θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αττική. Είναι μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ, στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, στις 6 το απόγευμα. Είναι μια θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε για την απόφαση του κ. Τσίπρα να πάει στην Θεσσαλονίκη πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και πριν από την παρουσία εκεί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε τον κ. Κουκουλόπουλο.
9: Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει, τι να πω.
13: Δηλαδή το καταδικάζεται, έτσι.
9: Κοιτάξτε, δεν καταδικάζω τίποτα. Εγώ γενικά με τον κ. Τσίπρα στου θεσμού δεν ήταν πολύ πίνη καλά, γιατί είναι το άλλο που είπε, είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για τους Δήμους. Άντε, λέει κανένα εκατοστή παραπάνω. Να τους κάνουμε 150, αν είναι. Δηλαδή, τι προσέγγιση είναι αυτή.
1: Φεύγουμε από τον ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κουμουνδούρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαρθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, Ανδρέα, κάπου διάβαζα ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ή θέλουν να στήσουν, εν πάση περιπτώσει, νέες σωματικές κάλπες στην Κουμουνδούρο. Ισχύει αυτό? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Πράγματι, να πούμε καταρχά ότι συνεδριάζει στι 5 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματο στην πλατεία Κομονδούρου με θέματα συζήτηση στον απολογισμό τη προηγούμενη περίοδου μετά την τελευταία συνεδρία τη πολιτική γραμματεία, προετοιμασία εν ώψη τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη και προγραμματισμό δράσεων του κόμματο για την επόμενη περίοδο. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν στροφέ μετά και την θερινή ραστόνη, θα έλεγα, και είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσαν χθε στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοβρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανακοίνωσε, τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, η εισήγησή του δηλαδή, ήταν απλώς η αφορμή για μια νέα επικοινωνιακή καταιγίδα. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πράγματι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο, ίσως το φθινόπωρο, το νωρίτερο μάλλον, τον Οκτώβρη, να στηθούν εσωκομματικές κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο Βασίλης Μπόκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε χαρακτηριστικά και με νόημα, απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, και είναι πολύ πιθανό το θέμα αυτό να τεθεί στα όργανα του κόμματος, ώστε στις εκλογές να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο, σε εθνικές εκλογές εννοώ, να κατέβει με πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη, στόχος αυτός άλλωστε είναι του κριτικού βουλευτή. Και φυσικά εδώ πέρα να πούμε ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον και τη στάση της Ρένα Βούρου τόσο στο ζήτημα αυτό, αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία της εκεί στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα δώσει την ομιλία και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Και είναι ζητούμενο αν θα είναι μόνη της ή στη συνέντευξη τύπου θα είναι παρόντες και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης.
1: Πριν πάντως από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτή την κίνηση.
17: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Χαριλάου Γκούπη, από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ακούσαμε νωρίτερα, βέβαια.
17: Ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αντίδραση. Πράγματι, ο πρώην Πρωθυπουργός στις 2 του μήνα ανεβαίνει παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στις 9 Σεπτεμβρίου θα δώσει την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, προφανώς συνεδριακό κέντρο, όπως συμβαίνει και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ενώ αμέσως μετά θα έχουμε και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Βούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο επόμενο Σαββατοκύριακο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Αμβρουλάκη, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και το πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό το λόγο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το
1: τα ακούσαμε αυτά, Αντρέα, νωρίτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το ορατή εδώ στο σταθμό μας που είναι από λίγο ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τόνισε ότι παρατηρεί μια μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα.
18: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίζαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερο.
19: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας. Άγραφου νόμου σε αυτή την επιλογή του Αλέξη.
18: Εμάς μας αφορά το.
19: Όχι, σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν.
18: Καθόλου έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, πριν καλά-καλά φύγει το καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση της Interview μετά την καλοκαιρινή ανάπτυξη.

0: από 1% που ήταν στην προηγούμενη έρευνα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η αντιπαράθεση ΗΠΑ Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις σε 60 πρόσωπα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν, απειλώντας παραλληλά με αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα όσους συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις απειλές, δηλώνοντας πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, περνά σε νέα φάση οικονομικής πίεσης. Ο Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε χθες μια ευρεία επιχείρηση εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Καταρχήν, όπως είπες, επέβαλε κυρώσεις σε σχεδόν 60 πρόσωπα οντότητες πλοία που συνδέονται με τα ιρανικά δίκτυα. Επίσης, υπήρξε η προειδοποίηση για χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη και ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις και αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, και προανήγγειλε νέο κύμα κυρώσεων και σημαντική ανακοίνωση και μια σημαντική ανακοίνωση ως το τέλος της εβδομάδος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί σχέση με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα είχαμε και στην πρόθεση οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, είχαμε και σαφείς προειδοποιήσεις για στρατιωτική δράση. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει την πυρηνική απειλή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ενώ ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Βέβαια, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το State Department και δημοσίευμα του New York Times, έχουν ενημερωθεί οι διπλωμάτες για την επιστροφή τους στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, με βάση δημοσίευμα των Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις αυτές μονομερείς. Το ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό κάνει και το Κατάρ, που στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης. Και σε όλα αυτά το Ιράν βέβαια απορρίπτει όλη αυτή την απορρίπτει τις κυρώσεις και είναι προετοιμασμένο ότι θα τις αντιμετωπίσει.
0: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν τη Συρία από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πολύ σημαντική εξέλιξη.
2: Μετά από 47 χρόνια, η ανακοίνωση είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου και χθες ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων προσφέρει στους Σύριους ένα δρόμο προς την ευημερία. Μάλιστα, χαιρέτησε την απόφαση αυτή και η Τουρκία με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άλλη μια επιχείρηση για να απομακρυνθούν από παραλία ομπρέλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και εξοπλισμός που ήταν μόνιμα τοποθετημένα από παραθεριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική. Πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, αυτή τη φορά η επιχείρηση απομάκρυνση έγινε στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου. Καλό μεσημέρι.
3: Ναι, σωστά. Στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου, πολύ νωρίς το πρωί, ο Δήμος είχε επιστρατεύσει φορτηγό με ταγκάνα, ένα σκαπτικό μηχάνημα, και οι υπάλληλοι είχαν μάλιστα μαζί τους και τροχούς για να μπορέσουν να βγάλουν από την άμμο και αυτές τις ομπρέλες που είναι τοποθετημένες με τσιμέντο ή και πακτωμένες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση βρήκαμε αυτές τις ψάχινες, τις μεγάλες που έχουν και τα beach bar και τραπέζια τα οποία είχαν φτιάξει αυτοσχέδια εκεί οι ιδιοκτήτες από ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία έμπαιναν και στην τιμή, όπως είπαν, για το ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολλές οι ομπρέλες εξαπλώστρες που μάζεψαν. Πάνω από ένα χιλιόμετρο καθάρισαν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, η αλήθεια είναι. Παρά το γεγονός πάντως που βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δυστυχώς συνεχίζεται. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, γίνεται ακόμα και πάλι βλέπουμε να φυτρώνουν επί της ουσίας συνεχώς ομπρέλες μόνιμες που μάλιστα θέλουν να είναι και μπροστά κύμα. Όλο αυτό που έχουμε, όλος αυτός ο εξοπλισμός που έχουμε μαζέψει, να πούμε ότι θα πάει για ανακύκλωση, τώρα θα κάνουν και

0: άλλες εξορμήσεις, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ελπίζουμε βέβαια κάποια στιγμή να αλλάξει και η κουλτούρα του κόσμου και να μην χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις κούπα. Πάντως δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες παραθεριστές, το κάνουν κυρίως και οι Βαλκάνοι, όπως μας είπαν, οι οποίοι έρχονται για 5-10 μέρες και θέλουν να περάσουν όσο δυνατόν πιο άνετα γίνεται.
1: Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή αυτά όσα γίνονται στις παραλίες, να μείνουμε στο μέτωπο του καιρού, με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Όσοι βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα προσπαθούν να καταπολεμήσουν την αίσθηση δυσφορίας, παραμένοντας σε κλιματιζόμενους χώρους ή αναζητώντας ανάσες δροσιά σε πάρκα.
2: Δεν παλεύεται η ζέστη, δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
3: Ελκοντήσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε εδώ.
4: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε. Υποφέρουμε, αλλά περνάει.
5: Τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
6: Πολύ ζέστη, τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
7: Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρέσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
0: Γρηγόρη, όπως τα έχουμε πει, ζέστη που κουράζει, ζέστη που καταπονεί, χωρίς ακρότητες, αλλά επειδή έχει κάποια διάρκεια, ειδικά σε περιοχές με υγρασία και στα αστικά κέντρα, είναι πιο επιβαρυντική. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι σήμερα, να μιλήσουμε και με αριθμούς, φτάνουμε τους 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές στη Νότια Κρήτη, στην Αργολίδα, αλλά και στη Λακωνία, σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν. Τις επόμενες ώρες, να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία, και πια αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι μπαίνει στη χώρα βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος. Αυτός λίγο θα ανακουφίσει τα δυτικά, θα πέσει λίγο εκεί η θερμοκρασία, όμως θα αυξήσει εκεί τον κίνδυνο πυρκαγιά σε κατηγορία 4, ιδίως στα νησιά του Ιωνίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε 37-39 βαθμούς και την Πέμπτη συνολικά πάλι ζέστη θα είναι αισθητή, ίσως και με σαραντάρια. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ζωηρεύει το Μελτέμι στο Αιγαίο, την Πέμπτη στα 7 Μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και 8. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, στα δυτικά θα παραμείνει ζέστη και νομίζω ότι από την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και την εβδομάδα, δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα, ούτε χειρότερη κατάσταση από την τρέχουσα. Άρα σε γενικές γραμμές η άλλη εβδομάδα θα είναι συνολικά καλύτερη και παράλληλη νομίζω ακόμα καλύτερη.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία που μεταξύ άλλων αφορά ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Πάμε στο Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομελού του πλημελιδικίου ο 48χρονος. Πριν από λίγο οι συνήγοροι του ζήτησαν να αναβληθεί η υπόθεση, καθώς απουσιάζει από την αίθουσα η 51χρονη πρώην σύντροφός του που κατήγγειλε τον ίδιο τόσο για ενδοοικογενειακή απειλή όσο και για βιασμό. Σήμερα η υπόθεση που δικάζεται είναι μόνο το σκέλος της απειλής, καθώς το υπόλοιπο έχει παραπευθεί τον εισαγγελέα σε ξεχωριστή έρευνα.
1: Κώστα Καντούρη, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δέσμε Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μεγάλο μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εμπορική σύγκρουση με τον Καναδά, Δέσποινα. Σήμερα η Οτάβα αναμένει να ανακοινώσει τα αντίπεινα στους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
9: Έτσι ακριβώς. Χθες, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από τον Καναδά στο 50%, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 22 Αυγούστου, οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 Ιουλίου και αρχικά είχε προγραμματιστεί γρηγόρη να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τριήμερη καθυστέρηση, λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία τελικά δεν επετεύχθη. Και να σου πω πριν από λίγο, σε μια τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι σκέφτεται να εξετάσει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική.
1: Μάλιστα. Δέσποινα Σιροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση σε βάρος σταθμάρχη στο σταθμό του μετρό Κορυδαλός σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση και πολλά ερωτηματικά και προβληματισμό, με την Ελλάς να προχωρά σε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Σε ανακοίνωσή της λοιπόν, η αστυνομία διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα τα οποία δεν υπήρξε άμεση αντίδραση των αστυνομικών. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Με αφορμή το περιστατικό, η Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τους ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τον Φεβρουάριο λοιπόν του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 283.988 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 4.432. Για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τον Στέλιο Βραδέλη, ο Λεωνίδας Κουλός, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ.
10: Υπάρχουν αποξυλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείου έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
11: Γιατί έρχεται ο άλλος και το βαράει, για ποιο λόγο δεν σταμάτησε στη στάση.
10: Δεν σταμάτησε στη στάση, άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και ξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον πληροτικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα, η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες, τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε σημαντικές αγώνες σήμερα και το Champions League, αλλά να ξεκινήσουμε μια είδηση που έχει ευρύτερες διαστάσεις και επιπτώσεις, καθώς σοβαρές πολιτικές και αθλητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η πρόθεση της Μπαρτσελόνα να πραγματοποιήσει προπονητικό κάμπ για νεαρούς ποδοσφαιριστές στα κατεχόμενα. Καλό μεσημέρι.
13: Και όχι μόνο στην Κύπρο, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΚΟΠ, ήδη έχει στείλει υπόμνημα στην UEFA και διαμαρτύρεται εντόνως. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε λοιπόν τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού ΚΑΜΠ στα κατεχόμενα και, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δημιουργεί και μια οργή. Λευκωσία Βόρεια Κύπρος ονομάζει στην ιστοσελίδα της το ΚΑΜΠ αυτό, το οποίο το έχει σχεδιάσει, το έχει προγραμματίσει για 7 και 11 Σεπτεμβρίου και από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ως χώρος αναφέρεται ειδικοί χώροι στα κατεχόμενα και καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί αντιδράσεις, και αν συνδυάσουμε και το Λαμπόρ, το πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, που το 2014 σχεδίαζε φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Καταλωνίας με το ψευδοκράτος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά το ένα φέρνει το άλλο και προκαλούν αντιδράσεις. Φυσικά δεν αναγνωρίζεται τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ούτε καν από την UEFA, και κάτι τέτοιο θα προκαλεί τώρα νέες έτσι εντάσεις και δημιουργεί και άλλες έρευνες. Θα θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως επικείμενο διεθνούς δικαίου, σε συμφωνία με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πάμε τώρα και στην υπόλοιπη αθλητή. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις επί του θέματος.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
13: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σημερινή μέρα επιβίωσε 3 χρυσά μετάλλια, 1 στην ξυπασκία και 2 στην πάλι, 2 ασημένια στην κολύμβηση και 1 χάρκινο στην πάλι. Και στην κολύμβηση, που είναι ο σχετικός απολογισμός για την Ελλάδα την τρίτη μέρα των μεσογειακών αγώνων, πάνε πάρα πολύ καλά οι 277 αθλητές και αθλήτριες, Έλληνες και Ελληνίδες, που θα έχουν βρεθεί στους 20 μεσογειακούς αγώνες. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κύπρου με 82-75 στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό της αγώνα. Η Εθνική την Παρασκευή στις 7 η ώρα, από την αρχή θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια, θα αντιμετωπίσει τη Ρίγα την Ουκρανία. Μάλιστα. Και μετά θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ισπανία τη Δευτέρα.
1: Τάσο.
14: έκρηξη πυρκαγιές σε Ξηρολίβαδο Βέρειας στην περιοχή Κρυαβρύση του Δήμου Ζαγοραίου στα Γιάννενα που καίει σε δασική έκταση. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της 25χρονη που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άνδρα μέσα στο σπίτι του στις 40 εκκλησίες Θεσσαλονίκης. Δίωξη για γενετήσιες πράξεις και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος 44χρονου. Μείωση των φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ με την υπέρβαση έναντι του στόχου στα 302 εκατομμύρια στο πρώτο 7μηνο του έτους. Το μετρό θα λειτουργεί όλο το 24ωρο την Παρασκευή και το Σάββατο στη διάρκεια της ΔΕΘ, δήλωσε χτες στην ΕΡΤ ο Νίκος Ταχιάος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο μοντέλο να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους. Απαλωτρίωση χώρων για στάθμευση δεν είναι εύκολη υπόθεση, δήλωσε ο Νίκος Ταχιάος σήμερα στον 102 FM με αφορμή το γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός για πάρκινγκ 32 στρεμμάτων στη Μίκρα δεν υπάρχει πλέον. Στο Βόλο 30χρονη κατήγγειλε τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού, αρνείται τις κατηγορίες ο 50χρονος εργοδότης. Οικονομική ασφυξία στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
15: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤΡΙΑ καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
16: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
17: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
18: Ναι, coach.
17: Κουγιουμτζόπουλος.
18: Ναι, coach.
17: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
18: Γιατί, coach?
17: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
19: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, σύστημα 352 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με τους δείκτες του δικού μας δρολογίου να δείχνουν μόλις 6 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5 το απόγευμα με ειδησιογραφία της πόλης, αλλά και βεβαίως τα αθλητικά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους καλούς συναδέλφους για ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και Άρη. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας του μπάσκετ με αφορμή το πάρα πολύ σημαντικό παράθυρο για πρόκριση στο παγκόσμιο που ανοίγει τέλη Αυγούστου. Επίσης θα φύγουμε και εκτός Ελλάδας πηγαίνοντας μια βόλτα αρχικά μέχρι το Άμστερνταμ και την Ολλανδία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της κοπηλασίας, αλλά και μια δεύτερη στάση μέχρι την γειτονική Ιταλία όπου γίνονται οι μεσογειακοί αγώνες με πολλές και μεγάλες επιτυχίες για τα ελληνικά χρώματα. Θα πλαισιώσουμε βεβαίως την ενημέρωση με πολύ και καλή μουσική, καθώς βγαίνουμε από ένα κομμάτι έτσι έντονης ενημέρωσης. Οι περισσότεροι από εσάς είστε στο δρόμο της επιστροφής, επομένως θέλουμε να σας κάνουμε όσο πιο ευχάριστο γίνεται αυτό το κομμάτι της ημερήσιας διαδρομής σας. Σε κάθε περίπτωση το Viber της εκπομπής και του σταθμού συνολικά είναι στη διάθεσή σας φίλες και φίλοι, 6930 078 228. Επαναλαμβάνω το νούμερο 6930 078 228. Το αποθηκεύετε στο Viber, σας βγάζει στοιχεία επαφής 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και από εκεί και πέρα περιμένουμε τα μηνύματά σας. Για τους φίλους οδηγούς λοιπόν, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από το τιμόνι, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχω εγώ μπροστά μου για το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης μας είναι σχετικά καλή, με ελάχιστα σημεία στο κόκκινο, όπως παραδείγματος χάρη τα σημεία της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούνται τα έργα για το flyover, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε μέχρι σήμερα να το έχουμε συνηθίσει. Υπάρχει λίγη κίνηση στις παράλληλες του κέντρου, δηλαδή Εγνατία Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης, κυρίως στη Λεωφόρο Νίκης. Επίσης με κίνηση στα φανάρια της Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως κάθε στιγμή της ημέρας, έτσι και σήμερα, η κίνηση γίνεται απρόσκοπτα. Δεν έχει μποτιλιαριστεί ποτέ. Έτσι, ίσως είναι ο μόνος δρόμος της Θεσσαλονίκης που έχει αυτό το προνόμιο. Και λίγο πιο έξω, ανατολικά βεβαίως, χωρίς κανένα ζήτημα, η έξοδος προς τη γειτονική Χαλκιδική, μόνο μικροκαθυστερήσεις εκεί στο Φίνικα, στο φανάρι με την περιφερειακή οδό της πόλης. Καλησπέρα βεβαίως σε όλους εσάς που μας ακούτε και από τα δυτικά της Θεσσαλονίκης, Εύοσμο, Σταυρούπολη, Ελευθέριο, Κορδελιό, Μενεμένη, Αμπελόκηπη, Νεάπολη. Εδώ είμαστε και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Τα κόκκινα σημεία του δικού σας εντός εισαγωγικών βάλτε, οδικού δικτύου, εντοπίζονται κυρίως στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στην πρώην Λαγκαδά και έτσι σε κάποια σημεία εκεί της εσωτερικής περιφερειακής. Και βεβαίως περιμένω να δω και εγώ μεθαύριο με την έναρξη της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, αν τα κόκκινα σημεία στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης, κυρίως από ανατολικά προς το κέντρο, μειωθούν, που σημαίνει ότι θα έχει αγκαλιάσει η πόλη και οι πολίτες της και την επέκταση του μετρό που θα έχουμε πλέον στην διάθεσή μας και θα αφήσουμε ακόμη περισσότεροι, το περισσότερο με όμικρον γιώτα, το γιώτα χ στην άκρη. Αμήν, θα μπορούσε κάποιος να πει. Για τα εγκαίνια του μετρό και τα νούμερα της επέκτασης θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε δύο κουβέντες κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα θα βάλουμε ένα τραγούδι να συνοδεύσει την πρώτη μας και ελπίζω και τελευταία προσπάθεια να έχουμε στο τηλέφωνο τον καλό συνάδελφο Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, Γιώργος Μπίνος είναι μαζί μας με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος κέρδισε πολύτιμο χρόνο με αφορμή την επικράτησή του, την κυριακάτικη επικράτησή του στο γήπεδο της Τούμπας με αντίπαλο τον Λεβαδιακό. Χρόνο για να τον δουλέψει, να τον αξιοποιήσει ώστε να εμφανιστεί πανέτοιμος στο do or die που θα λέγανε και οι ξένοι, παιχνίδι της Πέμπτης στη Νορβηγία. Γιώργο, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Θα πω μια είδηση τώρα που επί του παιχνιδιού. Ο Γκνιέν Ούγκρισιτς είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, έκλεισε ο Δεκέμβριο τη φορά το δεκάρι της Παρτιζάν 20 χρονών. Μια μεταγραφή που θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μια μεταγραφή η οποία οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τη δουλέψαν πάρα πολύ και έγινε πραγματικότητα. Μια μεταγραφή που εδώ και γύρω στις 28 μέρες ο σχεδιασμός ήταν αυτός και τελικά κατάφεραν να το αποσπάσουν το OK. Και έτσι ο παίκτης είχε συμβόλαιο μέχρι το 2030.
0: Πες μας το όνομα πάλι, Γιώργο.
1: Ουγγνιέν Ούγκρισιτς. Ούγκρισιτς. Ουγγνιέν Ούγκρισιτς. Γεννημένος το 2006, είναι 20 χρονών, έχει έπαιζε συνεχόμενα παιχνίδια με την Παρτιζάν. Τον ήθελε και ο Παναθηναϊκός, τον ήθελαν και οι ιταλικές ομάδες και τελικά κατέληξε στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός τον ήθελε, πήγε ο Κοτσόλης εκεί, αλλά τελικά προτίμησε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα γίνουν ακόμη δύο μεταγραφές, ένας υψηλόσωμος, γιγαντόσωμος στόπερ και ένας σέντερφορ. Και ακολουθεί ένα εξτρέμ.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε την πρώτη, όπως μας ενημέρωσες εδώ, Ούγκρισιτς, Ογκνιέν Ούγκρισιτς, 20χρονος Σέρβος ποδοσφαιριστής, έχει κλείσει μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, στον ΠΑΟΚ και παίρνει σειρά ο στόπερ και ο...
1: Ο γιγαντός όπως στόπερ.
0: Και ο σέντερφορ.
1: Και ο σέντερφορ, ο οποίος έχει πολλές ευρωπαϊκές παραστάσεις και όχι μόνο, θα κάνει τη διαφορά. Και ακολουθεί το εξτρέμ.
0: Και ακολουθεί ένα ακόμα εξτρέμ για να ολοκληρωθεί αυτή η τετράδα των μεταγραφών που είχες πει.
1: Και θα δούμε αν θα αποκριθούν και άλλοι δύο ποδοσφαιριστές αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Οι δύο ποδοσφαιριστές που σου είπα είναι επί του πιεστηρίου. Η μία διαλέξει την άλλη μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και φεύγει αύριο το πρωί για την Νορβηγία, εκεί θα κάνει το βασικό, εκεί θα παίξει την Μπραν, τελευταίο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι τελικός για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην Πραν, το 1-1. Ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει την ευρωπαϊκή διοργάνωση στο Conference League. Για αυτόν τον λόγο θα το δώσει όλα σε ένα κατάμεστο γήπεδο, το Σολτάτο Αρκοδευτήρια. Περισσότεροι από 300-400 σπίτι του ΠΑΟΚ θα βρίσκονται σε εξέδρες της Πραν, του γήπεδου της Πραν, για τον Δεκέμβριο του Βορρά, στις 8 η ώρα το παιχνίδι αυτό, μεθαύριο. Ενώ αύριο θα φύγει η αποστολή του Δικεφάλου του Βορρά στις 7.30 θα είναι η συνέντευξη τύπου του Λύση, του Αρέσιο Λύση και ένας πρωτοθανιστή. Περιμένουμε τώρα και την έφεση που έκανε ο ΠΑΟΚ, αν τελικά θα καθίσει στα μαλακά, δηλαδή μειωθεί η ποινή ή όχι. Οι πιθανότητες υπάρχουν, αλλά ελάχιστες. Θα δούμε όμως τι μέλη γενέθλια.
0: Με αφορμή αυτές τις ελάχιστες πιθανότητες, ο Ζίφκοβιτς θα ταξιδέψει με την αποστολή ή θα παραμείνει στο τηλέφωνο σε κατάσταση, ας πούμε, ετοιμότητας για να πάει σε περίπτωση που πέσει στα μαλακά ο ΠΑΟΚ?
1: Κοίταξε να λύσω. Μέχρι αργά το βράδυ θα ξέρει ο ΠΑΟΚ αν θα ισχύει η τιμωρία δύο αγωνιστικών ή μία αγωνιστική ποινή της τιμωρίας και οπότε θα ξέρουμε και τι μέλη γενέθλια. Επίσης ότι ο ΠΑΟΚ έχει τώρα ένα συνεχόμενα παιχνίδια μέχρι 20 Σεπτεμβρίου και το λέω αυτό γιατί μετά το παιχνίδι με την Πράν, ο ΠΑΟΚ έχει τρεις αγώνες πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο, με τον Παναθηναϊκό, με τον Άρη, τέσσερις αγώνες με τον Άρη και με τον Πανετολικό και ανάμεσα στους αγώνες έχει και τρεις τετάρτες αγώνες κυπέλου. Πρώτη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική, η οποία η εκτίωση τώρα Ελλάδας γίνεται σήμερα στις 7 η ώρα.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Εκτός από τον Ούγκρισιτς, Γιώργο, κάνα όνομα, έτσι, μιας που σε έχουμε ζεστό τώρα, έχεις άλλο να μας πεις, δίνει το ρεπορτάζ?
1: Δεν μπορώ να σας πω, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει, επί του πιεστηρίου θα το ανακοινώσω.
0: Μάλιστα, εντάξει, ευχαριστούμε, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, γεια χαρά. Για εσάς βεβαίως που αναρωτιέστε αν περίμενε ο ΠΑΟΚ μέχρι τελευταία στιγμή για να καταθέσει την έφεση εναντίον της τιμωρίας του Ανδρίγια Ζίφκοβιτς, να σας πούμε ότι δεν μπορεί κάποια ομάδα να καταθέσει έφεση αν δεν έχει πρώτα στα χέρια της το σκεπτικό της απόφασης. Έπρεπε λοιπόν πρώτα να περιμένει να καθαρογραφεί, που λέμε εδώ και στην Ελλάδα, η απόφαση, να έχει το σκεπτικό στα χέρια της για να μπορέσει να καταθέσει την έφεση. Επίσης να σας πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν από την ιστορία δηλαδή και μόνο ότι είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο αυτές τέτοιου τύπου εφέσεις να γίνονται δεκτές. Συνήθως μένει η πρώτη τιμωρία. Θα μου πείτε, αυτά δεν είναι και πολύ ευχάριστα ναι, για το δικέφαλο του Βορρά, αλλά τι να κάνουμε, αυτό έχει δείξει η ιστορία. Πολύ δύσκολα δηλαδή ότι θα γίνει δεκτή η έφεση που έχει καταθέσει ως όφιλε ο δικέφαλος. Θα δούμε όμως, όπως είπε και ο Γιώργος Μήνος, μέχρι το βράδυ αυτό το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει.

Ο συνάδελφος είπε το όνομα, ψάξαμε κι εμείς. Ογνιέν Ούγκρεσιτς, μόνο εύκολο δεν το λες το όνομα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι. Το όνομα του παίκτη της μεταγραφής των 10 εκατομμυρίων, παρακαλώ, που κλείνει ο ΠΑΟΚ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου, όπως λένε εδώ συνάδελφοι του αθλητικού ρεπορτάζ. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει έρθει σε συμφωνία με την Παρτιζάν για την μεταγραφή του και φαντάζομαι ότι όσο περνάει η ώρα τόσο θα γίνονται γνωστές οι λεπτομέρειες. Το Transfermarkt πάντως, το οποίο όπως σας είχαμε πει και στο παρελθόν το εμπιστευόμαστε κυρίως για τα νούμερα του και όχι για τις πληροφορίες που δίνει, κοστολογεί τον συγκεκριμένο παίκτη όντως στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Με το πρωτάθλημα βεβαίως να έχει ξεκινήσει ήδη, θα σταθούμε λίγο και σε δύο διαδικασίες. Είναι προγραμματισμένες για αυτή την εβδομάδα λίγο αργότερα και συγκεκριμένα για την Πέμπτη, όπου υπάρχει προγραμματισμένη και συνεδρίαση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και οι δύο συνεδριάσεις την Πέμπτη, και κάνουμε αυτή την αναφορά τώρα ανάμεσα στο ρεπορτάζ των δύο μεγάλων της Θεσσαλονίκης, γιατί και σε αυτές τις δύο συνεδριάσεις κεντρικό θέμα σε πρώτο πλάνο θα είναι η επαναφορά των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο κύριος Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μίλησε στο Sky τις προηγούμενες μέρες για το συγκεκριμένο θέμα. Έχει μία σημασία κατά την άποψή μου για την ιστορία να σταθούμε στη δήλωση που έχει κάνει, ώστε να μπορούμε να ανατρέχουμε σε αυτή τη δήλωση όποτε συμβαίνει κάτι στα της ελληνικής διαιτησίας. Και δυστυχώς, επειδή είμαστε ακριβώς στην Ελλάδα και επειδή μιλάμε για την ελληνική διαιτησία, πολλές φορές συμβαίνουν αρκετά πράγματα στη συντριπτική τους πλειοψηφία αρνητικά. Είπε λοιπόν ο κύριος Γκαγκάτσης, προηγείται η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Θα θέλαμε, για να πάμε και στο Zoom τώρα, να υπάρχει ομοφωνία των τεσσάρων. Εάν παρατηρήσετε την περσινή χρονιά, τα περισσότερα παράπονα ήταν με ξένους διαιτητές. Εάν συμφωνήσουμε, θα πάμε με Έλληνες διαιτητές και ξένους στο ΒΑΡ. Εάν υπάρχει καχυποψία, θα το καθυστερήσουμε μέχρι ότου οι ομάδες να το δεχτούν. Θα γίνει όταν αυτές πιστούν. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Γκαγκάτσι, με αφορμή βεβαίως το ενδεχόμενο, θα πω εγώ, φέτος να δούμε ντέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος με Έλληνα διαιτητή. Στο κύπελο, γιατί και εκεί έγινε μια σχετική αναφορά, και το κύπελο έχει την σημασία, μια ιδιαίτερη μάλλον σημασία, γιατί το φορμάτ είναι πάνω κάτω το ίδιο, οπότε μπορούμε να κρίνουμε αν ήταν πετυχημένο ή όχι. Ο κύριος Γκαγκάτσης λοιπόν είπε πως στο κύπελο θα υπάρξει το ίδιο φορμάτ με πέρσι, δηλαδή Έλληνες στο χορτάρι και ξένοι στο ΒΑΡ. Εάν δεν πιστούν, μπορεί να γίνει και μέσα στη χρονιά. Όλοι είναι σε θετική κατεύθυνση. Κάποιοι εξ αυτών έχουν επιφυλάξεις. Οι επιφυλάξεις είναι στην πίεση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μπορεί να επηρεάσουν με κάποιον τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν. Δήλωσε επίσης ότι τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να γίνει αυτό, όχι για το κύπελο, έτσι, για να γίνει το μεγάλο βήμα και να έχουμε πρωτάθλημα με Έλληνα διαιτητή στα ντέρμπι, γιατί σύμφωνα με τον κύριο Γκαγκάτσι έχει μειωθεί η τοξικότητα, και επιπλέον είπε ότι ο ίδιος συμφωνεί με τον κύριο Λανουά και τη θέση του να μην υπάρχει ούτε φέτος βίντεο report για επίμαχες φάσεις ή για φάσεις που χρήζουν ειδικής ανάλυσης. Ένα θέμα που υπενθυμίζω εγώ πέρσι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όσο υπήρχε, και ακόμα εντονότερες όταν αυτό κόπηκε. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Πρόεδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αν θέλετε 2-3 σχόλια έτσι από εμένα και την εκπομπή πάνω σε αυτό το κομμάτι της διαιτησίας, να ξεκινήσουμε με αυτό που το έχουμε ήδη πει, ότι το σύστημα διεξαγωγής του κυπέλου σε γενικές γραμμές άρεσε. Αυτό που δεν άρεσε ήταν το ότι πολλά παιχνίδια γινόντουσαν σε διαφορετικές μέρες και ώρες, με αποτέλεσμα μια ομάδα να ήξερε ακριβώς πόσα γκολ έπρεπε να βάλει για να καταλήξει τελικά στην επιθυμητή της θέση. Θα μπορούσαν τα πράγματα δηλαδή να είναι λίγο πιο αξιοκρατικά και να λέγανε ότι παίζουν όλοι 8 η ώρα, και με ακριβώς αυτό το ίδιο σύστημα να μην υπάρχει αυτή η εικόνα που υπήρχε πέρσι. Όχι ότι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι ομάδες, γιατί συναντήσαμε πέρσι το άλλο έτσι οριακά αστείο, να γνωρίζουν οι ομάδες πόσα γκολ θέλουν για να τερματίσουν πιο ψηλά. Νομίζω έγινε, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι έγινε στον ΠΑΟΚ και νομίζω πως έγινε και στον Παναθηναϊκό, και στο τέλος να μπερδεύονται κιόλας και να μην τα καταφέρουν και να νομίζουν ότι το έχουν πετύχει, ενώ στην πραγματικότητα είχαν πετύχει μια τρύπα στο νερό. Το φορμάτ του κυπέλου άρεσε σε γενικές γραμμές. Αν και η διεξαγωγή των αγώνων λίγη γίνει με λίγο καλύτερο τρόπο, εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και τα τηλεοπτικά, υπάρχει και μεγάλη παραμετροποίηση, αλλά αν γίνει με λίγο καλύτερο τρόπο, νομίζω ότι και οι τελευταίες διαφωνίες θα εκλείψουν. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ελληνικής διαιτησίας για τα ντέρμπι, νομίζω πως θα πρέπει, για να πιστούν οι ομάδες που αντιδρούν,
να τους παρουσιαστεί και ένας οδικός χάρτης για το τι ακριβώς θα γίνει σε περίπτωση που όντως οι Έλληνες διαιτητές σφυρίξουν στα ντέρμπι, αλλά τα κάνουν μαντάρα. Σε αυτό λοιπόν το ενδεχόμενο, τι ακριβώς θα γίνει? Θα συνεχίσει το μοντέλο ή μεσούσης της χρονιάς θα επιστρέψουμε στο ξένοι διαιτητές, ξένοι στο ΒΑΡ? Νομίζω ότι αν το ξέρουν αυτό οι ίδιοι, δηλαδή αν ξέρουν τι συνέπεια θα έχει η δικιά τους επίπτωση ή η δικιά τους γκρίνια ή η δικιά τους τοξικότητα, τότε τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα και θα πάμε όλοι πιο μπροστά και όλοι θα σκέφτονται λίγο περισσότερο πριν μιλήσουν ή πριν κατηγορήσουν έναν διαιτητή για το οτιδήποτε.

Υπάρχει βεβαίως και ένα τρίτο θέμα το οποίο θα θέλαμε να σχολιάσουμε από την δήλωση που σας αναφέραμε νωρίτερα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και είναι το κομμάτι του video report. Ένα κομμάτι το οποίο υπήρχε πέρσι, υπήρξαν αντιδράσεις για το ποιες φάσεις επιλέγονται και ποιες φάσεις μπαίνουν εκτός του video report από διάφορες ομάδες, και εξαιτίας αυτών των αντιδράσεων κόπηκε. Κόπηκε και βεβαίως, όπως είναι φυσιολογικό όταν κόβεται κάτι, μετά να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση και ακόμα μεγαλύτερο ερώτημα, το γιατί αυτό κόπηκε. Σε γενικές γραμμές, το να υπάρχει μια εκπαιδευτική διαδικασία, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι, πάρα πολύ καλό να υπάρχει αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία με το video report. Επίσης θα έπρεπε να υπάρχει και μεγαλύτερη διαδικασία, μάλλον μια καλύτερη διαδικασία επιλογής των φάσεων, όπου γιατί να υπάρχουν μόνο 3 και να μην υπάρχουν 5 ή 10. Αν είναι να μάθουμε, ας μάθουμε σωστά, ολοκληρωμένα και σφαιρικά. Δηλαδή, γιατί να μείνουν μόνο στις 3, 4, 5, 6 και να μην βάλουν όλες τις επίμαχες φάσεις έτσι όπως τις θεωρούν οι ομάδες που θίγονται πως υπάρχουν. Έτσι. Το δύσκολο κομμάτι βεβαίως είναι να συμφωνήσουμε ότι όταν βλέπουμε το ίδιο πράγμα, δεν γίνεται συνέχεια να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Και αυτό το πράγμα έγινε πέρσι. Γιατί πάρα πολλές φορές βλέπαμε το ίδιο ακριβώς πράγμα και οι μισοί έλεγαν ότι είναι πέναλτι, οι άλλοι μισοί λέγανε ότι δεν είναι πέναλτι. Οι μισοί ερμήνευαν με τον Α τρόπο τον κανονισμό, οι άλλοι μισοί ερμήνευαν με τον Β τρόπο τον κανονισμό. Οι μισοί έλεγαν ότι τον κλώτησε τελικά στο πόδι ή τον πάτησε, οι μισοί λέγανε ότι τελικά δεν τον ακούμπησε και αυτό είναι μια οφθαλμαπάτη. Πρέπει δηλαδή και το κοινό, είτε είναι οι δημοσιογράφοι, είτε είναι οι ομάδες, είτε είναι οι απλοί τηλεθεατές, να είναι έτοιμοι να πιστούν για κάτι το οποίο δεν θα τους αρέσει και θα είναι εναντίον της ομάδας τους, από τη στιγμή που το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ειδικός σε αυτά τα θέματα. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι διατεθειμένες οι ομάδες να κάνουν λίγο πίσω, να δεχθούν ότι ενδεχομένως σε κάποια πράγματα να είχαν κάνει και λάθος. Οι δημοσιογράφοι το ίδιο. Το κοινό, οι φίλαθλοι, οι οπαδοί το ίδιο. Αν όντως είναι διατεθειμένοι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην υπάρχει το video report. Αν τώρα θα περιμένουμε μία φάση για να βγάλουμε όλοι διαφορετικό συμπέρασμα, να έχουμε διαφορετική άποψη και να γίνεται στα social media το μάλε βράσε και να μαλώνει ένας με τον άλλον και να υπάρχει αυτή η απίστευτη τοξικότητα, τότε ίσως καλύτερο θα ήταν που δεν μπαίνει και δεν θα μας συντροφεύσει για την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από τα του ΠΑΟΚ, φεύγουμε και από τα σχόλια που κάναμε για τις δηλώσεις του κυρίου Γκαγκάτση σχετικά με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα γήπεδα της Super League, του πρωταθλήματος δηλαδή. Πάμε στον Άρη τώρα, ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας, θα μας δώσει ρεπορτάζ. Ένας Άρης ο οποίος ξεκίνησε με το δεξί και βλέπει και προσθήκες σιγά σιγά να μπαίνουν στην καθημερινότητά του, προσθήκες παικτών, σημαντικών παικτών, κάνοντας ελάχιστα πιο εύκολο τον ομολογουμένος πολύ δύσκολο δρόμο που έχει μπροστά του ο κύριος Γρηγορίου, με τέσσερα μάτς, στα τρία ντέρμπι και ο ορισμός της λέξης μάλιστα. Τάσο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, συγχαρητήρια στον μουσικό επιμελητή, καταπληκτικό τραγούδι, New Radicals, αγαπημένο.
0: Χαίρομαι, θα το σημειώσω να το βάζουμε συχνά πυκνά όταν είναι να μιλήσουμε, αφού σου αρέσει τόσο
1: ωραία.
0: Πολύ. Ναι.
1: Λοιπόν, όντως ο Άρης βρίσκεται σε μια φάση, ας το πω, προσπάθειας για ομοιογένεια αυτή την χρονική περίοδο. Άργησε λίγο να κάνει τις μεταγραφές. Έχουμε πει όλο το καλοκαίρι ότι το πρόβλημα ήταν κυρίως στην αμυντική του ζώνη, εκεί όπου χθες ο Σούταλο υπέγραψε το μονοετές συμβόλαιό του με οψιόν αγοράς, που είναι δανεικός πλέον, από την Standard Liège. Πέρσι αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Πολωνίας με την ομάδα της Κρακοβίας. Επιστροφή και για τον Μανού Γκαρθιά. Σήμερα προπονήθηκαν και οι δύο κανονικά. Υπάρχει και ο Ρίτσαρντς, ο αριστερός μπακ της ομάδας του Άρη, και αυτός κανονικά στην προπόνηση. Σιγά σιγά επιστρέφουν και οι τραυματίες. Έβγαλαν την προπόνηση και ο Κουάμε και ο Κατεβέρε. Μπαίνει και ο Χόγκλα σιγά σιγά. Άρα για τον Γρηγορίου, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, έχοντας πλέον δύο πλάγιους οπισθοφυλακές, ενώ είχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και στα φιλικά παιχνίδια και στο πρώτο παιχνίδι κυπέλου, το οποίο ήταν επίσημο γιατί τον Πετρίς τον χρησιμοποίησε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, αρχίζει και έχει τις επιλογές για να μπορέσει αμυντικά να λειτουργήσει μια ομάδα έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει και με την ποιότητα που πρέπει να έχει μια ομάδα όπως είναι ο Άρης. Δεν αποκλείεται να κάνει και μία ακόμα κίνηση ο Άρης, έναν πλάγιο επιθετικό, ο οποίος θα παίζει και με ανάποδο πόδι, να υπάρχει δηλαδή αυτή η επιλογή. Τώρα έχει τρεις εν δυνάμει βασικούς και μια επιλογή του Κέρκες, για παράδειγμα, που μπορεί να παίξει ως αναπληρωματικός. Έχει και κάποιους Έλληνες νεαρούς που και αυτοί μπορούν, εκτός από τα παιχνίδια του κυπέλλου, να βοηθήσουν και σε κάποια παιχνίδια του πρωταθλήματος. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Έχει πάρει τερματοφύλακα. Το ζητούμενο είναι ότι πλέον και με τις επιστροφές των ποδοσφαιριστών ο Άρης είναι πολύ γεμάτος επιθετικά. Έτσι. Το συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα με τον Βασίλη Μούτσι. Δεν ασπόρω ότι πλέον ο Άρης έχει Κατεβέρε, Κουαμέ, Ράφα Μίρ, Λορέν Μωρόν και Αλφαρελά, πέντε επιθετικούς, την ώρα που τα προηγούμενα χρόνια είχε μείνει μόνο με έναν. Πέρυσι στη μέση της χρονιάς ο Άρης είχε μόνο τον Μωρόν και έλεγε τότε ο Χιμένεθ ότι το Μωρόν είναι τα μάτια σας. Πλέον εκεί μπορεί να υπάρξει κάποια αποδεσμεύση, θα το δούμε αυτό. Υπάρχει και πιθανότητα να μπει ο Άρης στη διαδικασία να πάρει έναν ακόμα Winger, καθώς φαίνεται ότι ο Δόνης δεν βρίσκεται στα πλάνα των ανθρώπων της ομάδας του τεχνικού επιτελείου. Άλλωστε, το γεγονός ότι έμεινε εκτός αποστολής χωρίς να έχει πρόβλημα στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, αυτό κάτι λέει. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να δοθούν δανεικοί. Ήδη έχουν δοθεί δύο ποδοσφαιριστές δανεικοί. Γενικότερα, το παζλ έχει διαμορφωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα γίνει μεταγραφή μέχρι και το τέλος της περίοδου, της μεταγραφικής. Αυτό είναι δεδομένο. Μπορεί να είναι κεντρικός αμυντικός, μπορεί να είναι ένας πλάγιος οπισθοφύλακας, μπορεί να είναι ένας winger ή μπορεί να είναι δύο ποδοσφαιριστές σε δύο θέσεις. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Πάντως, αν αυτή τη στιγμή κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και πούμε τι λείπει στον Άρη, θα λέγαμε ότι λείπει ένας ακόμα στόπερ. Για να είμαστε ξεκάθαροι, έχει δύο πλέον ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν

0: Καλαμάτα δέχτηκε γκολ. Και, και στην μετάβαση την επιθετική του αντιπάλου δημιουργήθηκαν προβλήματα στην αμυνά του. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης έπρεπε να ενισχυθεί εκεί. Τώρα, από εδώ και πέρα τι γίνεται. Από εδώ και πέρα βλέπουμε ότι έχει δώσει ρόλους ο Γρηγορίου. Με την έλευση του Γκαρθία, του Σούταλο, του Ρίτσαρτς και τα λοιπά, η τράπουλα ανακατεύεται, γιατί ή θα πιεστεί να τους χωρέσει όλους μαζί ή θα μπει στη λογική ότι εναλλάσσει το αγωνιστικό του στυλ, έτσι, την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, γιατί στο 4-2-3-1 άλλα χαρακτηριστικά έχουν οι παίκτες που αγωνίζονται στο χώρο του κέντρου και στο 4-4-2 έχουν άλλα χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχει δεύτερος επιθετικός και οι παίκτες της ευθύνης του χώρου του κέντρου γίνονται λιγότεροι. Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 6 ποδοσφαιριστές για 3 θέσεις. Αυτό από τη μία είναι καλό, από την άλλη δυσκολεύει τον προπονητή να επιλέξει. Εγώ θα λέγα ότι είναι καλό, γιατί θα υπάρχει και εσωτερικός ανταγωνισμός. Το ίδιο υπάρχει και στην κορυφή της επίθεσης με τους πολλούς επιθετικούς του Άρη. Το ζητούμενο είναι ότι έχουν αργήσει οι μεταγραφές, αλλά καλό αργά παρά ποτέ. Το ζητούμενο σε αυτό το κομμάτι είναι το πόσο σύντομα θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα ισχυρό σύνολο και να βρεθούν μεταξύ τους. Και αυτό θα το προσπαθήσει ο προπονητής του Άρη να το κάνει μέσα από τα παιχνίδια, γιατί δεν έχει άλλο χρόνο μέχρι την πέμπτη αγωνιστική. Μετά την πέμπτη αγωνιστική υπάρχει μια διακοπή στις 20 του μηνός, μια διακοπή 3 εβδομάδων. Εκεί θα μπορέσει να δουλέψει ενδεχομένως και τα συστήματα και αυτά που θέλει να περάσει στους ποδοσφαιριστές.
1: Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι. Η πληθώρα σε ορισμένες θέσεις, όχι στην άμυνα, ποδοσφαιριστών του Άρη δημιουργεί, γεννά σκέψεις και για κάποια πιθανή αποχώρηση αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των μεταγραφών. Υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα?
0: Αν πούμε ότι ο Τάσος Δόνης, υπόθεση εργασίας, έτσι.
1: Υπόθεση εργασίας, προφανώς, ναι.
0: Δεν συμμετείχε στην αποστολή στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, ενώ σίγουρα θα ήταν χρήσιμο σε διαφορετική περίπτωση. Αυτό κάτι δείχνει. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν βρίσκεται μέσα στα πλάνα των ανθρώπων του Άρη. Ένα αυτό. Επίσης, στην κορυφή είπαμε ότι έχει 5 επιθετικούς. Δεν αποκλείεται να υπάρξει μια αποχώρηση. Τώρα, επειδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα λέμε για το Μωρόν, που είναι το τελευταίο έτος του συμβολαίου του κτλ. Η επιστροφή του Γκαρθία στην Θεσσαλονίκη ανεβάζει και την βαρύτητα του Μωρόν στην ομάδα. Έτσι. Αυτοί οι δύο βρίσκονται πάρα πολύ καλά, έχουν και μια σχέση μεταξύ τους, φιλική, είναι και οι δύο Ισπανοί. Δεν ξέρω κατά πόσο μια πρόταση που θα έρθει θα ικανοποιήσει την διοίκηση για να τον παραχωρήσει.
1: Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, τώρα θα με διορθώσεις. Εγώ δεν είμαι ούτε ρεπόρτερ του Άρη, ούτε γενικότερα ασχολούμαι με το αθλητικό ρεπορτάζ. Αλλά αν θυμάμαι τώρα καλά, την καλύτερη χρονιά, την πιο παραγωγική χρονιά του Λορέν Μωρόν, την έχει κάνει με το να έχει το Μανού Γκαρθία να του σερβίρει, έτσι για να το πω απλά.
0: Ναι. Είχε και την πρώτη και την δεύτερη χρονιά. Έκανε σάξιες χρονιές ο Μωρόν. Έβαλε πάνω από 20 γκολ και την πρώτη και την δεύτερη. Η τρίτη πέρσι, αν θυμάμαι καλά, μόνο 8. Είχε τον Μανού.
1: Στις καλές του χρονιές είχε τον Γκαρθία από πίσω, ναι.
0: Στο μεσοδιάστημα ο Γκαρθία τραυματίστηκε, έμεινε για μια σεζόν περίπου έξω. Επέστρεψε με πολύ διάθεση και γι' αυτό έκανε και τη μεταγραφή. Ο ίδιος δείχνει πολύ ικανοποιημένος που επέστρεψε. Θα το ήθελε και αυτός. Έχει κάνει και μια δήλωση ότι το ήθελε και ο πρόεδρος. Επιστρέφω σε μια ομάδα που αγαπάω κτλ. Φαινόταν ούτως ή άλλως από τη διάθεσή του να έρθει στην Θεσσαλονίκη αυτό το χρονικό διάστημα που βρισκόταν στην Αμερική, όταν η ομάδα του δεν είχε υποχρεώσεις. 2 φορές ήρθε. Και πλέον έχει ο Άρης και έναν ποδοσφαιριστή με πολύ μεγάλη ποιότητα σε μια θέση πολύ παραγωγική στον χώρο του κέντρου. Ένας παίκτης που βάζει την μπάλα κάτω, δημιουργεί προβλήματα και με τις πάσες του, γενικά σκοράρει κιόλας. Δεν δημιουργεί μόνο, αλλά εκτελεί κιόλας. Και με βάση την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν αποκλείεται, επαναλαμβάνω, επειδή με ρώτησες για τους επιθετικούς, να έχουμε και μια αποχώρηση. Αν δεν είναι ο Μωρόν, μπορεί να είναι ο Κουάμε, για παράδειγμα, έτσι. Μπορεί να είναι, γιατί έκανε και μια δήλωση ο Κουάμε ότι θέλει να γυρίσει, να επιστρέψει, γράφτηκε σε ιταλικό μέσο, να επιστρέψει στην Ιταλία. Τώρα, αν δεν υπάρχει χώρος για τον Κουάμε,

0: Έχει συμβόλαιο. Θα το δούμε αυτό. Το ζήτημα είναι να είναι καλά. Και αυτός και ο Καντεβέρε, οι οποίοι έβγαλαν κάποια προβλήματα την προηγούμενη σεζόν, πήγαν καλά στην προετοιμασία. Ήρθε ένας τραυματισμός του Κουάμε που τον άφησε έξω. Δεν έχει παίξει ακόμα σε επίσημο παιχνίδι. Mm-hmm. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Περιμένουμε σήμερα και την κλήρωση του κυπέλου το απόγευμα. Πλέον 16 ομάδες, η κλήρωση της Phase Link του κυπέλου Ελλάδος, και προχωράμε για να δούμε το πώς θα βγει η προετοιμασία, γιατί σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις οι παίκτες του Άρη, ενός παιχνιδιού που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό με τον Όφη την Κυριακή. Ο Όφη είναι πολύ ανεβασμένος γενικότερα ως σύλλογος και ως οντότητα, γιατί έχει κατακτήσει 2 τίτλους τους τελευταίους μήνες. Έχει κάνει καλά παιχνίδια, ξεκίνησε πολύ θετικά στην Ευρώπη. Είναι στα πρόθυρα της Phase Link του Europa League. Οπότε και για τον Άρη θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι αυτό στην έδρα του. Για να πάει, και θέλει την νίκη, για να πάει έχοντας 6 βαθμούς να παίξει τα 2 ντέρμπι, που ασφαλώς είναι πάρα πολύ δύσκολα στο πρόγραμμα αυτό. Το συνεχόμενο δηλαδή, ΑΕΚ στην Αθήνα και ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για να υποδεχτεί μετά τον Ηρακλή 5η αγωνιστική στο Κλάνης Βικελίδης και να κλειδώσει το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος. Μετά 3 εβδομάδες υπάρχει διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και εκεί να γίνει περισσότερο ομάδα ο Άρης. Αλλά μέσα σε αυτές τις 5 αγωνιστικές θέλει να συλλέξει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί και από τα εκτός έδρας παιχνίδια, και ασφαλώς στην έδρα του, που φέτος θα είναι απαγορευτικό να κάνει αυτό που έκανε πέρσι, δηλαδή να παραχωρεί ισοπαλίες και να γνωρίζει ήττες. Είχε μόλις 2 νίκες πέρσι ο Άρης στο Κλάνης Βικελίδης, που αν το έλεγε κανείς από την αρχή του πρωταθλήματος, μάλλον δεν θα τον πίστευε κανένας, και όντως συνέβη.
1: Λοιπόν, Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Θα τα πούμε και αύριο. Για χαρά.

Λοιπόν, πριν να κλείσουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής, να στείλουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας και τη δική μας καλησπέρα στον φίλο Δημήτρη Γεωργίου, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Καλησπέρα μας γράφει από τον προλετάριο Λαντζέρι της Λόντρας, που τρίβει τα ψιά στη σκοτεινή υπόγα της κέλτικης γης σημά στον Oxford Street. Κοντά στην Oxford Street. Πέστε, λέει, καμιά κουβέντα και για την Ηρακλάρα, καλή μου ρεπόρτερ. Επιστρέψαμε εκεί που δεν πέσαμε αγωνιστικά ποτέ. Ο λόγος φυσικά για την Super League. Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς, κύριε Γεωργίου, ή αλλιώς Δημήτρη, συνονόματε εκεί στο Λονδίνο, στην Oxford Street. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι δύσκολο το επάγγελμα και δεν ξέρω και αν κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά αυτό το τρίβει τα ψιά στη σκοτεινή υπόγα της κέλτικης γης κάτι μου έκανε καλοκαιριάτικα. Πολύ μαύρο, βρε αδελφέ. Έτσι είναι. Ελπίζω πως όχι. Κλείσαμε την πρώτη ώρα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε 2 λεπτά από τώρα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε καμίνι έχουν μετατραπεί οι πόλεις, με τον υδράργυρο να αγγίζει για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τους 40 βαθμούς. Πριν από λίγο πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Στο σημείο 62, πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων με 18 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψη νερού 4 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Έχασε τη μάχη με τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Να σημειωθεί ότι η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου 2024, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια πρόβας. Υπέστη οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο γεννηματάς. Από τότε παρέμεινε νοσηλευόμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Παρά τη μακρά νοσηλεία και τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Με φόντο τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social την ώρα που αναμένεται ο Καναδάς να ανακοινώσει τα αντίπεινα προς τους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, πριν από λίγο, σε ανάρτησή του γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Σε άλλη ανάρτησή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς και κάνοντας λόγο για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Η πίεση στο Ιράν αρχίζει να δημιουργεί ένα ευρύτερο διπλωματικό μέτωπο. Ήδη η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι θα αντιδράσει αν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, ενώ το Κατάρ χαρακτηρίζει μονομερείς τις κυρώσεις και υποστηρίζει την προσπάθεια επίτευξης λύσης μέσω διαπραγματεύσεων. Πάντως, το State Department ετοιμάζεται να στείλει ξανά διπλωμάτες στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, που είχαν εκκαινωθεί πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι εσωτερικό έγγραφο του State Department. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που έχει καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθριξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στα επιρροτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα πελάγη, δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Βρωμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Άλλη μια ζεστή μέρα, ζεστό απόγευμα. Αυτήν την ώρα βλέπω τα θερμόμετρα είναι κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου εδώ στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Αλλά σύμπλην θερμοκρασίες υψηλές υπάρχουν και σε όλη την περιφέρεια και σε όλη τη χώρα, πιο πολύ στα νότια τμήματά της. Είναι η εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Ορεστιάδας, της ΕΡΤ Κομοτηνής, της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Σερών. Τέσσερα ραδιόφωνα σε κοινό πρόγραμμα και αυτή την ώρα. Η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 5 θα ταξιδέψουμε μουσικά. Από τους 101 μας ακούτε αν είστε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, τους 103 και 5 στο υπόλοιπο του νομού, τους 98,1 ή 91,2 για Ροδόπη Ξάνθη, τους 96,3 για Δράμα Καβάλα και τους 101,5 για Σέρες. Ερτέκο.gr, όπου και αν είστε μπορείτε φυσικά να μας ακούτε. Επικοινωνία 25-52-0-22-751-52. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα από τα καινούργια τραγούδια του Κώστα Μακεδόνα, το οποίο παρουσιάστηκε στις αρχές του 26. Οι φανατικοί ακροβατές θυμάστε προφανώς ότι το είχαμε και σε πρώτη μετάδοση, αργότερα υπήρχε και συνέντευξη με τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Αυτό το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει μάλιστα σαν προπομπός του τελευταίου του άλμπουμ Τραβάλα, ο τίτλος του, σε στίχους, ποίηματα του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Μια συνεργασία λοιπόν τριών διαφορετικών γενεών του ελληνικού τραγουδιού. Τώρα για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο τι να πει κανείς, ένας από τους πιο σημαντικούς στιχουργούς και ποιητές ελληνικής σκογραφίας. Από την άλλη, ο συνθέτης και ενορχιστρωτής Γιάννης Χριστοδουλόπουλος και ο Κώστας ο Μακεδόνας στην ερμηνεία, και το τραγούδι αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και σαν τίτλος βασίζεται σε μια χαρακτηριστική στιχουργική προσέγγιση του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, που είχε πει μάλιστα ο ίδιος ότι η εξωτερική ψυχραιμία δεν σημαίνει απαραίτητα απουσία συναισθήματος. Αντίθετα, ο άνθρωπος που δεν δακρύζει μπορεί να είναι εκείνος που έχει εξαντλήσει κάθε τρόπο έκφρασης.
5: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζει.

Θα πάμε τώρα σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τραγούδια της γαλλόφωνης μουσικής του 20ου αιώνα, γραμμένο το 1958 και κυκλοφορεί στις 11 του Σεπτέμβρη του 1959. Η ιστορία της δημιουργίας του είχε συνδυαστεί, φίλες και φίλοι, και με τον χωρισμό του Ζακ Μπρέλ, του σπουδαίου αυτού συνθέτη, από τη Ζουζάν Καμπριέλο. Το τραγούδι αρχικά είχε γραφτεί για την άλλη σπουδαία φωνή της Γαλλίας, την Σιμών Λακρουά, η οποία το ηχογράφησε πριν από τον ίδιο τον Μπρέλ που θα ακούσουμε εμείς εδώ. Ένα χαρακτηριστικό άλλωστε είναι παράδειγμα της γαλλικής σανσόν, ένας τραγουδιστής δηλαδή, ένας δραματικός στίχος και μια μουσική που υπηρετεί απόλυτα την αφήγηση. Καλά, τώρα το ότι το τραγούδι έχει γνωρίσει τεράστια διεθνή διαδρομή, το γνωρίζετε φαντάζομαι όλοι σας, έχει γραφηθεί σε πάρα πολλές γλώσσες ακόμη και στην Ελλάδα, το ερμήνευσε και η Χαρούλα Αλεξίου και όχι μόνο. Υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, μη μου διαφύγει. Ο Μπρέλ είχε ηχογραφήσει και δεύτερη εκδοχή το 1972 και ήθελε να αποδείξει πόσο διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπιστεί το ίδιο τραγούδι σε διαφορετικές περιόδους της ζωής ενός ερμηνευτή. Ναι, με κύπτε πά.

0: plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Και από τη γαλλική Σανσόν και το σπουδαίο Ζακ Μπρέλ, πάμε σε ένα τραγούδι τώρα που συνδυάζει την ερμηνεία του Μάριου Φραγκούλη και τη γραφή του Παρασκευά Καρασούλου από το άλμπουμ Sometimes a Dream που κυκλοφόρησε κάπως στις αρχές του 2002, αν δεν κάνω λάθος, και τη μουσική υπογράφει ο Μάριος Φραγκούλης. Βέβαια, ο τίτλος παραπέμπει στη συνάντηση ενός ενήλικου ανθρώπου με τον παιδικό του εαυτό. Άλλωστε, η παιδική ηλικία λειτουργεί εδώ και σαν ένα σημείο αναφοράς, αν θέλετε, για τη μνήμη, για τις εμπειρίες, για τις αλλαγές που θα φέρει ο χρόνος. Πάντως, είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της συνεργασίας Μάριου Φραγκούλη αλλά και της προσπάθειας του Φραγκούλη να κινηθεί πέρα από τα στενά όρια μιας μόνο μουσικής κατηγορίας, και έτσι συνδυάζει την κλασική παιδεία από την μία, το μουσικό θέατρο από την άλλη και φυσικά το ελληνικό τραγούδι. Μας τα είπε άλλωστε και ο ίδιος πριν από λίγο χρονικό διάστημα εδώ, στο τετράδημο της ΕΡΤ.

Ακολουθεί άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντίληψης του σπουδαίου Μάνου Χαντζηδάκη πάνω σε ένα τραγούδι, στη σύνθεση, στο λόγο, στη μουσική και στην ερμηνεία βεβαίως εδώ του Βασίλη Λέκα.

Η μπαλάντα των αισθήσεων και παραστήσεων, λοιπόν, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο μάλιστα σφραγίστηκε ανεξίτηλε και από αυτήν την ερμηνεία του Βασίλη Λέκα. Βλέπετε, η συνεργασία με τον τότε νεαρό Βασίλη Λέκα γέννησε αυτό το κομμάτι σταθμός που είχε πει και ο ίδιος ο Χατζηδάκης ότι ισορροπεί με έναν μοναδικό τρόπο ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα. Και βέβαια ο Χατζηδάκης με τη γνωστή του ιδιοφυΐα που έντεσε με αυτήν την μελαγχολική αλλά και λυτρωτική παράλληλα, μπορεί να πει κανείς, μελωδία του στίχους του Άρη Δαβαράκη, έτσι δημιουργώντας αυτόν εδώ τον υπέροχο ύμνο για τις ανθρώπινες αισθήσεις που παγιδεύονται στις δικές τους ψευδαισθήσεις, από την Πορνογραφία του 1984, τον ιστορικό εκείνο δίσκο που είχε ανεβεί μάλιστα και σαν ένα μουσικό θέαμα στο θέατρο Superstar εκείνο το διάστημα. Πάμε τώρα και μέχρι το διάλειμμα με ένα τραγούδι που αποτελεί άλλη μια συνάντηση εδώ της ελληνικής αλλά και της ιταλικής αυτή τη φορά μουσικής δημιουργίας, η μουσική του πολυβραβευμένου και βραβευμένου με Όσκαρ παράλληλα Ιταλού συνθέτη του Νίκολα Πιοβάνι, η στίχη ελληνική από τη Λίνα Νικολακοπούλου, κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 19 όταν η Λίνα Νικολακοπούλου συνάντησε τον Θοδωρή Βουτσικάκη για να κυκλοφορήσουν ένα άλμπουμ με τα τραγούδια του Νίκολα Πιοβάνι, μεταξύ τούτων λοιπόν και η όμορφη ζωή.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
9: Πέμπτη, Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
5: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
9: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
5: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
9: Πέμπτη, Βαλκανική Συνάντηση 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
10: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
5: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
10: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
5: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
10: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Πήγαμε στο 1976, ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια της συνεργασίας της Δήμητρας Γαλάνης με τον Γιώργο Χατζινάσιο, Γιώργος Κανελόπουλος στους στίχους. Το βινήλιο γράφει ότι κυκλοφόρησε στις 24 Αυγούστου 1976 στο άλμπουμ «Λεύκομα». Από τις χαρακτηριστικές μπαλάντες της εποχής αλλά και των επόμενων εποχών μέχρι και τη σημερινή. Άλλωστε, με θέμα αυτήν την αναμονή, αν θέλετε, αλλά και την αλληλογραφία και τη μνήμη. Το ενδιαφέρον στοιχείο είχε έρχεται από τον ίδιο τον Γιώργο Χατζινάσιο. Σε μία συνέντευξή του είχε αναφέρει ότι η ιδέα για το τραγούδι αυτό συνδέθηκε με την περίοδο που βρισκόταν στο Παρίσι για σπουδές και λάβανε επιστολές σε γαλάζιο επιστολόχαρτο. Δείτε πώς μπορεί να ξεκινήσει λοιπόν η ιστορία ενός τραγουδιού. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο. Η μουσική του Σέρβου συνθέτη του Κίκη Λέσεντριτς, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, πρώτη εκτέλεση από το Μανώλη Μητσιά, και τσατίζουμε όταν ακούω ότι το τραγούδι είναι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ναι, το είπε πολύ ωραία ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αργότερα, αλλά η πρώτη εξαιρετική ερμηνεία ήταν από τον Μανώλη Μητσιά. Το χαρακτηριστικό, αν θέλετε, είναι παράδειγμα τραγουδιού όπου η ελληνική στιχουργική γραφή συναντά μια μουσική που έρχεται από διαφορετική πολιτιστική παράδοση αλλά με προσέγγιση ίδια κατά κάποιον τρόπο. Βαλκάνοι είμαστε άλλωστε. Το πάρτι.

Τώρα, επειδή θα το ξεχάσω και έλεγα από νωρίτερα, σας πω, από εβδομάδα θα είναι μαζί μας ο Μάρκος Κούμαρης στον Λοκομόντο, καθώς υπάρχουν δύο συναυλίες εδώ κοντά, 4 του μηνός στις Σέρες και 7 του μηνός στο Διδημότυχο, οπότε θα τα πούμε μαζί την επόμενη εβδομάδα, με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, για τον οποίο σας είπα λίγο πριν ότι τσατίζω, τον ακούω, ότι είναι το τραγούδι δικό του αυτό που μόλις ακούσατε. Θα τα πούμε προς το τέλος του Σεπτέμβρη, με αφορμή τα νέα του τραγούδια. Τώρα για το επόμενο. Γιώργος Καζαντζής, ο υπέροχος αυτός συνθέτης, Γιάννης Τσατσόπουλος στους στίχους και μια ερμηνεύτρια που έχει συνδυάσει τη φωνή της με ένα ρεπορτέρ που επικινείται ανάμεσα στο λαϊκό, στο έντεχνο και στο σύγχρονο τραγούδι. Πάμε στο μυστικό με την Φωτεινή.

Το επόμενο ανήκει στην πιο προσωπική πλευρά της δημιουργικής πορείας της Χαρούλας Αλεξίου. Μπορεί ο τίτλος να παραπέμπει στο... να χρειάζεται ίσως να διαβαστεί και σαν με θρησκευτικούς όρους. Δεν είναι όμως έτσι. Μπορεί να λειτουργήσει το τραγούδι και σαν μια εσωτερική έκκληση, έναν τρόπο αν θέλετε να διατυπωθούν σκέψεις και ανάγκες, και αναφέρομαι στην προσευχή της Χαρούλας. Σπουδαίη μουσική δίπλα της, Χάρης Ανδριάδης στην ορχήστρωση, Μάνος Αχαλινοτόπουλος εδώ στο κλαρίνο.

Το τέλος σε μουσική πάλι Γιώργου Χατζηνάσιο. Εδώ η στίχη της υπέροχης Ντελας Ρούνικ, μια συνεργασία που αποτελεί και ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια του ελληνικού ερωτικού τραγουδιού. Γιάννης Πάριος, ρεσιτάλ ερμηνεία στο ποιος να συγκριθεί μαζί σου, έτσι για το κλείσιμο. Θα τα ξαναπούμε όχι αύριο, ούτε μεθαύριο, ούτε παραμεθαύριο, τις 31 του μηνός, δηλαδή τελευταία μέρα του Αυγούστου. Θα τα ξαναπούμε πάλι για να ξεκινήσουμε έτσι και την καινούργια σεζόν που έρχεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Καλά να περνάτε πάνω απ' όλα και καλό βραδάκι.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, κοντά σε σπίτια. Ήχησε το 112, μήνυμα απομάκρυνσης. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν, τονίζεται, και να πάνε προς τη Λεωφόρο Λαυρίου. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ενώ ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη κάνουν ρήψεις νερού. Επίσης, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Εκεί κάνουν ρήψεις 7 εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη είναι και οι πυρκαγιές σε Ξηρολίβαδο Βέρειας, στην περιοχή Κρία Βρύση του Δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα, που καίει σε δασική έκταση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν, τόνισε, 3 δις ευρώ τον χρόνο, και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει στο σύνολο της κοινωνίας. Την ίδια ώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και συντάξεις στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι χειμώνας που ξεκινά είναι χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Ο Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς του λέμε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αξίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων συνεχίζεται, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση. Ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της ενδιαστάσης σύζυγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Εις βάρος του, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τέλεση γενετήσιας πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας, χωρίς τη συνένεσή του, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο 44χρονος παρέμεινε υποκράτηση μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ακολούθησε και ο ίδιος το δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως τη Μαρινέλα, τη Γκέτη Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, καθώς και με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα. Το 2007 κυκλοφόρησε ο 10ος δίσκος του. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις έχουν ήδη στοχεύσει εταιρείες σε Hong Kong και υπηρετική Κίνα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να πλήττουν μεγάλους κινέζικους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Το Πεκίνο χαρακτηρίζει τις αμερικανικές κυρώσεις μονομερείς και αντίθεται στο διεθνές δίκαιο και ζητά αποκλιμάκωση της επιστροφής στις διαπραγματεύσεις. Εντός των τυχών και πάλι, νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης, το ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά εθερίως προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Θράκη, στη Μακεδονία θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας κυρίως το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με έθριο γενικά καιρό αλλά λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής κοντά σε σπίτια ήχησε το 112 με μήνυμα απομάκρυνσης. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και πάνω από τον αύσταθμο της Σαλαμίνα στην περιοχή Ελληνικό. Ήχησε 2 φορές το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα. Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 10 μέσα και 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη επίσης είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας καθώς και στο ξυλό Λίβαδο Βέρειας και στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Ζαγορίου στα Γιάννενα, όπου και η δασική έκταση. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη με επίκεντρο την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή Αγίων 10 του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Βρύση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Μείωση φορολογικών συντελεστών με βάση στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν, είπε, 3 δισεκατομμύρια τον χρόνο και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους στο σύνολο της κοινωνίας. Την ίδια ώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και στις συντάξεις και στους εργαζόμενους. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς, στη τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε ότι ο χειμώνας που ξεκινά είναι χειμώνας μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του. Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι ο κύριος Μαρινάκης μας λέει ότι ο 13ος και 14ος μισθός κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς του λέμε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν στους εργολάβους με υπετιότητα της κυβέρνησης αξίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα το πάρτι με το λάθρεμπόριο πετρελαίου και τις απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ συνεχίζεται. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε ελέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβη σε γενετήσεις πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Η εκδίκαση των πλημελιματικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει αναβλήθηκε εκ νέου αυτή τη φορά λόγω απουσίας της καταγγέλουσας. Υπό αυτές τις συνθήκες το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο που παραπέμφθηκε να δικαστεί ήρε την κράτησή του επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά στο αστυνομικό τμήμα. Πάντως οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν έως την επόμενη δικάσιμο η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς. λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ο γιος του σπουδαίου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα ακολούθησε και ο ίδιος το δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους τραγουδιστές αλλά και με τον πατέρα του. Το 2007 κυκλοφόρησε τον 10ο δίσκο του. Στον διεθνή χώρο, ο διευθυντής της ΣΥΑ ταξίδεψε σήμερα στην Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, τόνισε δημοσιογράφος του CBS News σε ανάρτησή του στο X, επικανούμενος μη κατανομαζόμενες πηγές. Νωρίτερα σήμερα, μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, καθώς κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της λίμνης σε λίμνη Αμερικής, καθώς δεν αναμένουμε να κάνουμε πλέον πολλές δουλειές με το Οντάριο, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Εντός των τυχών και πάλι, τριετές μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας πόλης περισσότερο εκπαιδευμένης, οργανωμένης και έτοιμης να ανταποκριθεί στα κρίσιμα πρώτα λεπτά ενός επείγοντος περιστατικού, θα υπογράψουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Ανθρωπιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Τα παιδιά σώζουν ζωές». Η τελετή υπογραφής θα γίνει την Τετάρτη στις 12 στο νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το ξημέρωμα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στη Θράκη. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19-38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με λίγες παροδικές νεφώσεις, ανέμους μεταβλητούς 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23-36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
10: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3. Και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη και 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Νωρίτερα είχε σε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας κοντά σε σπίτια. Νωρίτερα ήγησαν δύο μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης, πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Κάνουν ρήψεις 9 εναέρια μέσα. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στη θέση Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι 10 Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θα βρίσκεται αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγάλης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην Ανατολική Πόλη. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιού δικείου, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του επιβάλλοντας τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύουν μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής και επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει τώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ήταν γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα και ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 1990. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας, γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Γενικά έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Επιχειρούν από αέρος 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα. Νωρίτερα είχε σε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας που επεκτάθηκε και στην περιοχή Άγιος Βλάσιος, ενώ ήχησε και το 112 για ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ κάνουν ρήψεις 9 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα και η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσοι αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, αφού το ετήσιο κόστος φτάνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη 2 δήμους της Αττικής, καθώς και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Το Μετρό Θεσσαλονίκης ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο με την επέκταση των 5 σταθμών προς Καλαμαριά, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με τη νέα διαδρομή να αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυση ομπρελών που τοποθετούν πολίτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν πακτωμένες ομπρέλες καθώς και ξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυριοδικείο που παραπέφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν έως την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Περίπου 45 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 2 ανδρών, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Ήταν γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα και ακολούθησε και ο ίδιος τον δρόμο της μουσικής από τη δεκαετία του 90. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

A house in New Orleans. They call the rising sun. It's been

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λιβαδαίων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Στο μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 28 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί περιοδικά 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της φωτιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή, η πυροσβεστική διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat αύριο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Ο κύριος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη 2 δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Την Πέμπτη παραδίδεται η επέκταση με τους 5 νέους σταθμούς που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Η διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο υπολογίζεται ότι θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της 51 ετών πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιο δικείο, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από 2 χρόνια νοσηλευόταν στο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω οξέως εμφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Νυχτερινός αποκλεισμός θα εφαρμοστεί σε τμήμα του περιφερειακού Θεσσαλονίκης από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤΡΙΑ καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 17 πυροσβεστικά οχήματα και οχήματα του Δήμου Λιβαδαίων. Μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Εν τω μεταξύ, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 28 οχήματα. Δεν προκαλεί ανησυχία η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπήρωση ή περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς. Ο πυκνός μαύρος καπνός που εξακολουθεί να είναι ορατός προέρχεται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη δύο δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Το μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο με την επέκταση των 5 νέων σταθμών Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Η νέα διαδρομή αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο να υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 λεπτά μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την απομάκρυση ομπρελών που τοποθετούν πολίτες μόνιμα σε παραλίες στη Χαλκιδική. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου απομάκρυναν πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες από την παραλία στις Καλύβες. Ελεύθερος αφέθηκε ο 48χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του ότι προέβησε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της χωρίς τη θέλησή της. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδική, όπου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ήρε την κράτησή του, επιβάλλοντάς του τους όρους να μην προσεγγίζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και να εμφανίζεται καθημερινά στο αστυνομικό τμήμα. Οι περιοριστικοί όροι θα ισχύσουν μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για την προσεχή Πέμπτη. Συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Συντάγματος ένας 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι με απειλή χρήσης βίας απέσπασε από οικογένεια τουριστών το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Σε βάρος του 38χρονου είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο ανακριτή. Σύμφωνα με την Ελλάς, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Αυγούστου, όταν ο κατηγορούμενος παρέλαβε την οικογένεια από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφηξή τους φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένος και να τους τρομοκράτησε προκειμένου να του παραδώσουν 600 ευρώ για να τους επιτρέψει να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ελλάς, διερευνάται και δεύτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του, καθώς φέρεται να επιχείρησε να το αποσπάσει 800 ευρώ. Στη Ρόδο εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος περισσότερο από δύο χρόνια νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς λόγω εφράγματος και ανακοπής καρδιάς που είχε υποστεί τον Μάρτιο του 2024. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3 και σε επανάληψη την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνη, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Sibelius. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν γινόταν να ξεκινήσουμε διαφορετικά, καθώς από σήμερα ο κόσμος της μουσικής είναι φτωχότερος. Το λέμε συχνά όταν φεύγει κάποιος καλλιτέχνης, πολλές φορές δεν το εννοούμε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει 100%. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα της Κάντρι, η Ντόλι Πάρτον. 80 ετών ήταν, είχε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και ψυχολογικά δεν ήταν καλά μετά την απώλεια του σύζυγου της. Στην Αμερική την λάτρευαν σαν Θεό. Ήταν, είναι και θα είναι από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες παγκοσμίως. 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 10 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και δεκάδες τραγούδια που φτάσανε στο νούμερο 1 των charts. Πολλά τραγούδια της έκαναν δεύτερη καριέρα με τη φωνή άλλων καλλιτεχνών, με χαρακτηριστικότερο το «I will always love you» με τη Whitney Houston, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως μετά. Καλό ταξίδι στο φως και φυσικά δεν θα την ξεχάσει ποτέ κανείς.

Έτσι λοιπόν αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, από σήμερα η καλλιτέχνης που το έγραψε και η τραγουδίστρια φυσικά που το απογείωσε, η Whitney Houston, δεν είναι πια μαζί μας. Όμως το τραγούδι θα μείνει για πάντα, όπως και δεκάδες επιτυχίες και από τις δύο τραγουδίστριες που πολύ αγαπάμε. Ο Παναγιώτης Ομανής συνεχίζει να είναι προκλητικός και να στέλνει βίντεο από εκεί που κάνει διακοπές. Βλέπω κάτι ωραία φεγγάρια, βλέπω κάτι λιμάνια, κάτι πλοία. Μας στέλνει την αγάπη του, λέει, μαζί και από όλη την παρέα που είναι μαζί, να διασκεδάζετε, να περάσετε καταπληκτικά, να ξεκουραστείτε, να φάτε πολύ, να πιείτε πολύ και να πάρετε και μετά ταξί. Μη ρισκάρετε να οδηγήσετε. Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930078228. Και δεν πέθανε μόνο η Dolly Parton σήμερα. Έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο γεννηματάς όπου νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο Δημήτρης Κόκοτας, σε ηλικία 57 ετών. Φυσικά γιος του επίσης αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα. Ο Δημήτρης Κόκοτας είδε τη ζωή του να αλλάζει δραματικά στις 28 Μαρτίου του 2024 όταν υπέστη οξία έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή. Έμεινε, όπως λένε οι γιατροί, για περίπου 8 λεπτά νεκρός. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών για το τηλεοπτικό show Just the Two of Us, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε σήμερα από συμπτικό σοκ. Αγαπημένος καλλιτέχνης με σπουδαίες επιτυχίες στη δεκαετία του 90s και των early zeros, πολύ αξιοπρεπής, πολλοί το συγκρίνανε άδικα με τον πατέρα του, να συγκρίνεται, παιδιά, δεκαετίες. Άλλα τραγούδια, άλλοι δημιουργοί γράφανε στο Σταμάτη Κόκοτα, άλλοι δημιουργοί γράφανε στο Δημήτρη Κόκοτα. Σημασία έχει ότι ποτέ δεν ακούστηκε κάτι κακό για τον συγκεκριμένο τραγουδιστή. Γέμιζε τα κέντρα διασκεδάσεως που εμφανιζόταν. Ήταν πολύ δημοφιλής, ήταν μέχρι και τώρα πάρα πολύ δημοφιλής. Όταν εμφανίστηκε στο συγκεκριμένο σόου, πολλοί ενθουσιάστηκαν που τον ξαναείδαν στο προσκήνιο. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και θα ακούσουμε και ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια.

Φαίνεται πως ο Δημήτρης Κόκοντας είναι αγαπημένος πολλών, καθώς ο Βασίλης που είναι οδηγός ταξί και μας ακούει την ώρα που εργάζεται, μας ζητάει να παίξουμε από Δημήτρη Κόκοντα την Ανεμόνα, καθώς θυμάται ότι το αφιέρωνε στον έρωτά του στα σχολικά χρόνια. Και εγώ έχω μια ιστορία με τον Δημήτρη Κόκοντα. Ήταν τα πρώτα μπουζούκια που είδα έκτη δημοτικού, με πήγε ο πατέρας μου στην Αθήνα που εμφανιζόταν πρώτο όνομα Βασίλης Καράς, δεύτερο και τη Γαρμπή, τρίτο Δημήτρης Κόκοντας, και είχα περάσει καταπληκτικά. Είχα μαγευτεί πραγματικά. Θα το ακούσουμε το τραγούδι, το έχουμε βρει ήδη. Μάλιστα λέει ο Βασίλης ότι με έχει πάρει κούρσα. Βασίλη, μάλλον με μπερδεύεις, γιατί σπανίως παίρνω ταξί. Έχω να πάρω ταξί αιώνες. Τι να σου πω, εγώ δεν σε θυμάμαι. Η Χρυσάνθη μας στέλνει ότι είμαστε η καλύτερη συντροφιά για την πρώτη εβδομάδα δουλειάς, λέει, μετά από άδεια, και είναι δύσκολη η επιστροφή. Χρυσάνθη, πάντα να σκέφτεσαι τι είναι δυσκολότερο, να είσαι άνεργος ή να γυρνάς μετά από άδεια στην εργασία σου. Νομίζω το δεύτερο είναι ευκολότερο. Πάμε να δούμε τι έγινε με τον καύσωνα σήμερα. Ψήθηκε όλη η χώρα. Πιο αισθητός έγινε ο καύσωνα στην Πελοπόννησο. Εκεί καταγράφηκαν θερμοκρασίες σε αρκετά μέρη πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο έφτασε στους 38,6. Η Αθήνα πλησίασε το 40, αλλά δεν το έφτασε. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές που ψήθηκαν. Η Σκάλα Μεσσηνίας είχε 41,5 βαθμούς Κελσίου. Το Αστέρι Λακωνίας 41,4. Η Σπάρτη 41,1. Η Σκάλα Λακωνίας 40,7. Η Στεφανιά Λακωνία 40,5, και πάμε στην Ηλία τώρα όπου είχε 40,3 βαθμούς, στην Πάτρα 40,3 και στην Αιτωλοκαρνανία 40,2. Για όσους πιστεύετε ότι ο καύσωνας ήταν κάτι περαστικό και ότι θα πέσει η θερμοκρασία, κάνετε λάθος. Μέχρι και την Παρασκευή η θερμοκρασία θα είναι μέχρι και τους 42 βαθμούς, θα κάνει μια μικρή παύση Σαββάτο Κυριακή και Δευτέρα ξαναξεκινάει δυνατός καύσωνας που ενδέχεται να πλησιάσει, λέει, και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα μπει ο Σεπτέμβρης με πολύ ζέστη, θα δοκιμάσει τα νεύρα μας και τις αντοχές μας, αλλά τι να κάνουμε, όλο το καλοκαίρι το βγάλαμε σχετικά εύκολα, χωρίς υψηλές θερμοκρασίες, οπότε να μην παραπονιόμαστε. Πάμε να ακούσουμε την Ανεμόνα που ζήτησε ο Βασίλης.

πονούσε ο Βασίλης στο σχολείο, από ό,τι κατάλαβα, από τους στίχους του τραγουδιού. Και από τον Βασίλη, που είναι οδηγός ταξί και μαζί της Δημήτρη Κόκοτα, πάμε σε έναν άλλον οδηγό ταξί, όπου του πέρασαν χειροπέδες, καθώς πήρε μια διαδρομή μια οικογένεια από το Ισραήλ, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα σε ένα πάρα πολύ γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Και όταν έφτασε, ο 30χρονος οδηγός ταξί σταμάτησε αρκετά μέτρα πριν το ξενοδοχείο, του ζήτησε 800 ευρώ, δεν είχαν πάνω τους τόσα οι άνθρωποι, και με τη χρήση βίας και με λεκτική βία και απειλές, κατάφερε και τους απέσπασε όλο το χρηματικό ποσό που είχαν μέσα στο πορτοφόλι τους, συγκεκριμένα 600 ευρώ. Τότε μόνο τους άφησε να πάρουν τις αποσκευές τους. Οι άνθρωποι μπήκαν μέσα στο ξενοδοχείο και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μετέβη εκεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων συντάγματος. Κατήγγειλαν το περιστατικό, έψαξαν να τον βρουν τον οδηγό ταξί, τον βρήκανε. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Από ό,τι φαίνεται, το είχε ξανακάνει και σε μια οικογένεια από τον Καναδά, όπου τότε τους είχε ζητήσει για την ίδια διαδρομή 800 ευρώ και τους τα απέσπασε. Και τότε είχε καταγγελθεί, αλλά αφήθηκε ελεύθερος. Οπότε τι μας μαθαίνει αυτή η ιστορία? Όταν συλλαμβάνεται κάποιος για κάτι, τουλάχιστον πρέπει να λαμβάνει μια ποινή, όποια και αν είναι αυτή, για να συμμορφώνεται.

Και από τον ασυνείδητο οδηγό ταξί στο κέντρο της Αθήνας, θα σας πω στην Εύβοια και συγκεκριμένα στο Κυπαρίσι, ένα χωριό του Δήμου Δυρφιών Μεσαπίων, όπου δύο άντρες πήγανε στο καφενείο να πιούνε τον καφέ τους, μετά τον καφέ αρχίσανε τα τσίπουρα, άρχισαν να μιλάνε και εκεί πάνω στη κουβέντα πιάστηκαν σε καυγά, είχαν μια λεκτική αντιπαράθεση, δεν τα βρίσκαν εκεί με την πολιτική κατάσταση της χώρας, ανταλλάξανε βαριές κουβέντες, επενέβησαν οι συγχωριανοί να τους κατευνάσουν το έντονο ταπεραμέντο τους, αποχώρησαν από το καφενείο, ο ένας πήγε στο σπίτι του, άλλος από την άλλη διαδρομή, όμως δεν μπόρεσε να ηρεμήσει ο πρώτος που αποχώρησε, πήρε ένα μπιτόνι από ένα βενζινάδικο, πήγε στο σπίτι του ανθρώπου που είχαν διαπληκτισμό, έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν παρκαρισμένο δίπλα σε μια δασική έκταση. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν αμέσως την πυροσβεστική, γιατί φοβήθηκαν ότι θα ξεσπάσει η πυρκαγιά στο δάσος και μετά πώς θα την ελέγξουν, καθότι ήταν και νύχτα. Έφτασε η πυροσβεστική άμεσα, έσβησε τη φωτιά σχετικά γρήγορα, το αυτοκίνητο σχεδόν καταστράφηκε 100%. Το ψάξαν τον άνθρωπο μέσα στη νύχτα να το βρούνε, δεν τον έβρισκαν. Τον βρήκανε αργά τα ξημερώματα, κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, θα του αποδοθούν ποινικές διώξεις για εμπρισμό από πρόθεση και αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν δεν είχε φτάσει εγκαίρως η πυροσβεστική και θα είχαμε έναν ακόμη τραγικό απολογισμό σε χαμένη δασική έκταση από έναν, πώς να το χαρακτηρίσω επίοικος, από έναν ηλίθιο που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Οι πιο σκληρά εργαζόμενοι σε όλους τους δήμους στη χώρα μας είναι οι εργαζόμενοι του Δήμου Πολυγύρου και δεν σηκώνω κουβέντα πάνω σε αυτό. Όλο το καλοκαίρι ξεστήνουν εξαπλώστρες που είναι χτισμένες σε αμμουδιές περιοχών της Χαλκιδικής, παράνομα φυσικά, και όλο την επόμενη μέρα τις ξαναβρίσκουν στην ίδια θέση χτισμένες και πάλι. Σήμερα λοιπόν είχαμε και πάλι απομάκρυνση ομπρελών και εξαπλωστρών που είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στην παραλία στις καλύβες Χαλκιδικής αυτή τη φορά. Η παρέμβαση γίνεται για απελευθέρωση κοινόχρηστων τμήματων του Αιγιαλού. Βρέθηκαν αρκετά συνεργεία του Δήμου από νωρίς το πρωί, ξυλώνοντας πακτωμένες ομπρέλες, οι οποίες ήταν μάλιστα κλειδωμένες. Κάποιες, αρκετές, δεκάδες λέει, ήταν μέχρι και τσιμεντωμένες. Τις είχαν χτίσει με τσιμέντο για να μην μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα. Η επιχείρηση λοιπόν πραγματοποιήθηκε σε παραλιακό μέτωπο μήκους περίπου 1 χιλιόμετρο. Αν δείτε τις εικόνες, οι ομπρέλες και οι εξαπλώστρες που μαζεύτηκαν είναι εκατοντάδες, δηλαδή εικόνες απογοητευτικές. Σημασία έχει την επόμενη μέρα που θα πάνε να ξαναστήσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι τις ομπρέλες του, γιατί αυτό το πράγμα γίνεται, αν δεν έχετε καταλάβει. Κυνήγι αστυνομικού κλέφτη γίνεται. Το βράδυ ξεστήνουν, το πρωί ξαναστήνουν. Να υπάρχει και κάποια τιμωρία. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για ποινή σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να προβλεθεί από κάποιο νόμο οι άνθρωποι που αυθαιρετούν και πιάνουν χώρο σε παραλίες οι οποίες ανήκουν σε όλο τον ελληνικό λαό και όχι σε αυτούς που θεωρούν σε αυτούς τους εξυπνότερους, κάπως πρέπει να τιμωρούνται για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο.

Αύριο είναι η μεγάλη ώρα για την ΑΕΚ. Αν θέλει να κουνήσει το σεντόνι του Champions League φέτος το χειμώνα, θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λεύκης Σόφιας αύριο στις 10:00 το πρώτο μάτς. Η ΑΕΚ δεν το συζητούμε ότι είναι ανώτερη από την Λεύσκη, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ ποιοτική η ΑΕΚ από το κέντρο και μπροστά. Φτάνει να μπει αποφασισμένη και να διεκδικήσει τον γκολ από πολύ νωρίς για να της φύγει και το άγχος. Επαναλαμβάνουμε, είναι ένα επίπεδο πάνω η ΑΕΚ, αλλά αυτό στα χαρτιά πρέπει να το δείξουν και μέσα στο γήπεδο. Την Πέμπτη ελπίζουμε ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει την καλή εμφάνιση που έκανε την Κυριακή απέναντι στο Λεβαδιακό. Αντιμετωπίζει στις 8 η ώρα στην Νορβηγία την Μπραν, 1-1 το πρώτο μάτς. Ο σοβαρός ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ των πολλών προβλημάτων και των πολλών λαθών στα πρώτα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια μπορεί και να κινδυνεύσει να μείνει εκτός conference, κάτι το οποίο θα είναι καταστροφικό για τη φετινή χρονιά. 8 η ώρα αντιμετωπίζει και ο Παναθηναϊκός στην Γκράλοβε, που προηγήθηκε με 2-0 μέχρι και το 85 και δέχτηκε μέσα σε 5 λεπτά 2 γκολ και ισοφαρίστηκε, και θα πρέπει να παλέψει για την είσοδό του στο conference και αυτός μέσα στην Τσεχία. Είχε την νίκη στα χέρια του και την έδωσε στους αντιπάλους. Κάτι μου λέει ότι θα περάσουν και οι τρεις ομάδες και μαζί με τον Ολυμπιακό που θα συνεχίσει στο Europa League, και τον Όφη που από ό,τι φαίνεται θα περάσει, κέρδισε 3-0 στο πρώτο μάτς και δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στο παιχνίδι της Πέμπτης. Θα πάμε στην Ευρώπη με 5 εκπροσώπους, κάτι το οποίο είναι ένα καλό σενάριο, για να μην ξεχνάμε κυνηγάμε την 10η θέση και είμαστε αρκετά μακριά από αυτήν.

Διαβάζω εδώ ένα ρεκόρ που καταγράφηκε το 2025 στη χώρα μας, αρνητικό ρεκόρ. Φέτος το 2025 πήρανε φωτιά στον δρόμο εν κινήσει τα περισσότερα αμάξια από ποτέ. Συγκεκριμένα 1616 αμάξια λαμπάδιασαν εν κινήσει στη χώρα μας. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Η λόγη είναι πάρα πολύ απλή. Έχει γεράσει ο στόλος των ελληνικών αμαξιών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας. Παλιά αλλάζαν αμάξια πριν καν το περάσουν, χρειαστεί να το περάσουν εκταίο. Τώρα τα περισσότερα αμάξια τα κρατάνε οι οδηγοί 15 μέχρι και 20 χρόνια. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το σπορ της απέκτησης ενός αυτοκινήτου. Δεν τα κάνουν σερβις και πάλι το κόστος του σερβις είναι ένας από τους λόγους που οι οδηγοί αμελούν να συντηρούν το αυτοκίνητό τους. Φυσικά παίζει ρόλο οι ακραίες θερμοκρασίες που υπάρχουν στους δρόμους. Το ότι εμείς έχουμε βαθμούς 35 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο, δεν σημαίνει πως το δρόμο είναι η ίδια θερμοκρασία. Εκεί μπορεί η θερμοκρασία να φτάνει και τους 50 και τους 55 βαθμούς, κάτι το οποίο επηρεάζει αρνητικά το αυτοκίνητο. Οι δύο όμως κυριότεροι λόγοι είναι η ηλικία του αυτοκινήτου και η κακή συντήρηση και η έλλειψη συντήρησης που πλέον παίρνει διαστάσεις επιδημίας στους Έλληνες οδηγούς.

Θα πω μόνο το τηλέφωνο επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Αφήνω το στούντιο να έρθει ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολλά πύρινα μέτωπα ξέσπασαν το μεσημέρι και το απόγευμα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Φωτιές εκδηλώθηκαν κοντά στον ναύσταθμο Σαλαμίνα στην περιοχή Ελληνικό, στο Καλοπήγαδο Κερατέα στην περιοχή Άγη 10 και στο χωριό Παρανύμφη Ηρακλείου Κρήτης, στη Στεφάνη Βιωτία, στη θέση κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας Πέλλας και στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Αυτή την ώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι οι φωτιές στο Καλοπήγαδο Κερατέα, στην περιοχή Άγη 10 και στο χωριό Παρανύμφη Ηρακλείου Κρήτης, ενώ βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές στη Στεφάνη Βιωτίας και στο Δήμο Αλμοπίας Πέλλας. Σε εξέλιξη παραμένει ωστόσο η πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 17 πυροσβεστικά οχήματα. Μήνυμα από το 112 καλούσε προληπτικά όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς Λιβαδιά. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Μείωση φορολογικών συντελεστών στη βάση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη αλλά και τις οικογένειες. Ο κύριος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Ο χειμώνας που ξεκινάει είναι ο χειμώνας της μεγαλύτερης δυσαρέσκειας. Ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει με ψίχουλα να κρατήσει ζωντανή την οφθαλμαπάτη της πολιτικής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Μεγάλη είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σε ακόμη 2 δήμους της Αττικής και στην Κρήτη. Σύμφωνα με τους αριθμούς, φέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Ανοίγει την Πέμπτη νέο κεφάλαιο το Μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση των 5 σταθμών προς Καλαμαριά. Η νέα διαδρομή αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρόνο μετακίνησης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη διαδρομή από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο να υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά και στα 25 λεπτά μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social γράφει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετονομασίας της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Παράλληλα επιτίθεται εκ νέου στην Τεχεράνη, επικρίνοντας το καθεστώς, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων που πρέπει να σταματήσει άμεσα. Ο Καναδάς θα επιβάλλει δασμούς από 15 μέχρι 50% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων από τις 8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, περιγράφοντας λεπτομερώς την απάντηση της Οτάβας στους τελευταίους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν δήλωσε σήμερα από την Τεχεράνη ότι ελπίζει ότι σύντομα η χώρα του και το Ιράν θα ανακοινώσουν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ έπειτα από εβδομάδες συζητήσεων. Η μελλοντική διαχείριση των στενών και μια μόνιμη λύση θα ακολουθήσουν εν ευθέτω χρόνο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας του Σουλτανάτου σύμφωνα με ανακοίνωση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Με Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

11 και 10 δείχνει το ρολόι, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας της Τρίτης. Και όσοι μας ακούσατε χθες, θυμάστε ότι σας είπαμε ότι βγαίνει σε δημοπρασία η μπάλα από το χέρι του Θεού, του Ντιέγκο Μαραντόνα, και θα πιάσει περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα έγινε γνωστό ότι η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από το θρυλικό Last Dance του 1998 από τους τελικούς απέναντι στους Utah Jazz θα βγει σε δημοπρασία. Η δημοπρασία θα κρατήσει 14 μέρες, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό γεγονός είναι. Πρόκειται για την λευκή φανέλα που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στους τελικούς του NBA του 1998, συγκεκριμένα από το τρίτο παιχνίδι απέναντι στους Utah Jazz. Η τιμή εκκίνησης είναι περίπου στα 8,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτοί που γνωρίζουν από δημοπρασίες περιμένουν να αγγίξει τα 15 εκατομμύρια δολάρια και να καταρρύψει κάθε ρεκόρ για μπασκετική φανέλα. Θα σας πω μετά ποιο είναι το ρεκόρ για φανέλα γενικά στον αθλητισμό. Δεν είναι η πρώτη φανέλα που πουλιέται από τον Μάικλ Τζόρνταν. Από τους συγκεκριμένους τελικούς, η φανέλα η κόκκινη που φορούσε στο πρώτο παιχνίδι πουλήθηκε το 2022 για 10 εκατομμύρια δολάρια. Έχει πουληθεί όμως και μια φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο Πανεπιστήμιο, το North Carolina, όπου φοιτησε, για 1,38 εκατομμύρια δολάρια. Η πιο ακριβή φανέλα που έχει πουληθεί ποτέ όσον αφορά τον αθλητισμό ανήκει στο θρύλο του baseball, το Baby Ruth. Πουλήθηκε το 2024 έναντι 24 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αλήθεια είναι πως αν είχα και εγώ 10-15 εκατομμύρια για πέταμα, θα την αγόραζα σίγουρα αυτή τη φανέλα. Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι από τους αγαπημένους μου αθλητές. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε το μπάσκετ για πάντα. Και μιας και μιλάμε για Μάικλ Τζόρνταν, να σας πω ότι στο Earth 2 Sport δείχνει το Last Dance, το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν, τα τελευταία του παιχνίδια πριν αποσυρθεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Εγώ θυμάμαι ότι όταν κυκλοφόρησε, γιατί πρώτα το έδειξε ένα γνωστή πλατφόρμα που μεταδίδει ταινίες και ντοκιμαντέρ, ξυπνούσα, επειδή έπιανα δουλειά στις 7, ξυπνούσα κάθε Δευτέρα, έβγαινε το καινούργιο επεισόδιο κάθε Δευτέρα στις 6 ώρα για να τον δω. Ήταν τόσο ενδιαφέρον πραγματικά. Όσοι θέλετε να το δείτε, στο ERT2 Sports και φυσικά και στο ERTFLIX.

Λένε πως οι Έλληνες μοιάζουν πάρα πολύ με τους Ιταλούς, κυρίως στην ευρηματικότητα που έχουν όταν πρόκειται για απατεωνιές. Βραβείο απάτης λοιπόν παίρνει ο Φράγκο Μαλόσο, ένας Ιταλός, ο οποίος στη γενέτειρά του, ένα γραφικό χωριό σε ένα λόφο, ιταλικό λόφο, έχτισε ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο και το πλάσαρε στους τουρίστες ως αρχαίο ελληνικό ιστορίας 2000 χρόνων τουλάχιστον. Μάλιστα, οι επισκέπτες αυτοί που το επισκέφτηκαν βάζανε και διθυραβικές κριτικές και 5 αστεράκια στο TripAdvisor. Μάζευε συνολικά καθημερινά πάνω από 200 τουρίστες. Και θα μου πείτε πού είναι το κακό. Ένας άνθρωπος αποφάσισε να φτιάξει ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο. Παντού στον κόσμο υπάρχουν αντιγραφές από αρχαία ελληνικά θέατρα και από άλλα μνημεία φυσικά, όπως τον πύργο του Άιφελ, το Σινικό Τείχος, πάρα πολλά, τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Ο συγκεκριμένος όμως, ο Φράγκο Μαλόσο, έλεγε ότι είναι αυθεντικό αρχαίο ελληνικό θέατρο. Είχε την ιστορία του και μάλιστα χρέωνε και τους τουρίστες για να το δούνε 48 ευρώ. Όταν αποκαλύφθηκε η απάτη, φυσικά η ιταλική δικαιοσύνη ανέλαβε το ρόλο της, το απίφθινε ποινή 2,5 ετών για παράνομη αποκόμιση κερδών με ψευδή στοιχεία, λέει. Ο συγκεκριμένος δήλωσε αθώος ότι δεν ήξερε ότι αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Το έκανε, λέει, από τη λατρεία του για τον ελληνικό πολιτισμό. Ναι, προφανώς, επιτρέπεται να φτιάξεις ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο, να μοιάζει δηλαδή σαν αρχαίο ελληνικό θέατρο, αλλά δεν επιτρέπεται να λες ότι είναι αληθινό και φυσικά δεν επιτρέπεται να χρεώνεις τους τουρίστες για να μπουν σε αυτή την περιοχή. Δεν ήταν μικρό, αν φαντάζεστε ότι ήταν ένα μικρό θεατράκι. 54.000 τετραγωνικά μέτρα ήταν. Έριξε δουλειά ο άνθρωπος, αλλά παρόλα αυτά δεν εκτιμήθηκε από την ιταλική δικαιοσύνη.

Και εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις δει και τα έχεις ακούσει όλα, έρχεται ένας 35χρονος δημοτικός σύμβουλος από το Μάνχαϊμ της Γερμανίας να σε διαψεύσει πανηγυρικά. Ο συγκεκριμένος λοιπόν δημοτικός σύμβουλος, ο Τζούλιαν Φεράτ, ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το δημαρχείο του Μάνχαϊμ για να φτιάξει ένα πάρτι, για να διοργανώσει ένα πάρτι ανταλλαγής συντρόφων. Ξέρετε, που πάνε ζευγάρια και έρχονται σε ερωτική επαφή με άλλα ζευγάρια. Και εκεί που νομίζανε όλοι ότι κάνει πλάκα, παρουσίασε ένα σχέδιο με όλες τις νομικές διαδικασίες, όπου απαγορεύεται να του χαλάσουν το πάρτι. Δεν υπάρχει ούτε μία παράγραφο σε όλο το νομικό πλαίσιο του καταστατικού του Δημαρχείου που να απαγορεύει σε ώρες που δεν είναι σε λειτουργία να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό. Άρα θα γίνει. Ήδη 50 κάτοικοι του Μάνχαϊμ έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για την πρόταση και αφήσανε τα στοιχεία τους για να τους καλέσουν. Στόχος του γνωστού δημοτικού συμβούλου του Τζούλιαν Φεράτ, που είναι και φανατικός γυμνιστής και οπαδός της των ομαδικών επαφών, είναι να κάνει το Μάνχαϊμ παράδεισο για swingers, δηλαδή για ζευγάρια που έρχονται σε ερωτική επαφή με ξένους. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη Γαλλία, είναι το θέρετρο Cap de la Hens, όπως λέγεται, και έχει, λέει, πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη για την πόλη. Παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο δείχνει ότι ετησίως θα έχει έσοδα περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αν πραγματοποιηθούν όσα ονειρεύεται. Ακούστε τώρα τι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η δήλωση που έκανε. Το ομαδικό σεξ με μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα ήταν η απόλυτη έκφραση της εγκύτητας με τους πολίτες. Πώς περιμένετε να μας εμπιστευτούν αν δεν έχουν έρθει σε ερωτική επαφή? Ερωτική επαφή το λέω, αυτό το είπα αλλιώς, με εμάς. Ακούσατε τι είπε? Για να τους εμπιστευτούν οι πολίτες και να τους ψηφίσουν, πρέπει να έχουν έρθει και σε ερωτική επαφή μαζί τους. Μάλιστα, πρωτοποριακά πράγματα στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας. Έχουν ξεσηκωθεί φυσικά οι Γερμανοί, αλλά σας ξαναλέω, είναι τόσο, οι εφημερίδες γράφουν ότι είναι τόσο ικανός που έχει έτοιμη οποιαδήποτε νομική κίνηση που θα κάνει μετά, αν του το απαγορεύσουν. Σοβαρά μιλάει αυτός ο άνθρωπος, και να δείτε που θα πραγματοποιηθεί.

Σημειώστε την ημερομηνία Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Θα γίνει η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο, δωρεάν δηλαδή για τον κόσμο, και επικρατεί, λέει, φρενίτιδα. Αναμένονται 200.000 θεατές, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία σχετικά με το πόσος κόσμος θα έρθει και από πού. Οι ξενοδόχοι της πόλης μιλούν για 100% πληρότητα εκείνο το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Ένας από τους λόγους είναι προφανώς η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ένας άλλος λόγος, λέει, είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Παίρνουν και ζητούν δωμάτιο και έρχονται μόνο για αυτό το γεγονός. Ήδη τουριστικά πρακτορία ετοιμάζουν ημερήσιες εκδρομές με λεωφορεία από Λάρισα, Βόλο, Κατερίνη, Ξάνθη, Καβάλα, Σέρες, Κοζάνη, Βέρεια, από τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Αλβανία. Αυτά είναι ήδη, έχουν προγραμματιστεί, λέει, ημερήσιες εκδρομές από αυτά τα μέρη για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη εκείνη τη μέρα. Όπως είπαμε, η πρώτη εκτίμηση μιλούν για 200.000 άτομα. Οι πολύ φιλόδοξοι λένε ότι θα ξεπεράσουν τους 300.000 κόσμο εκείνη τη μέρα στην παραλία Θεσσαλονίκης. Καλό θα είναι να μην πλησιάσετε στο κέντρο αν δεν έχετε κάποια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εννοώ να μην πλησιάσετε με το αυτοκίνητο, έτσι. Τώρα πλέον έχουμε και μετρό, και μετρό που φτάνει και στην Καλαμαριά και εγκαινιάζεται στις 27 Αυγούστου, μην το ξεχνάτε.

Και μιας και αναφερθήκαμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, πάμε να δούμε το πρόγραμμα των συναυλιών που θα δούμε σήμερα φέτος στην έκθεση. Δεν αργεί, ξεκινάει, έχει εγκαίνεια η έκθεση, προετοιμαστείτε για μεγάλη ταλαιπωρία και για έλλειψη πάρκινγκ. Αυτά συμβαίνουν σε εμάς του Θεσσαλονίκης όταν ξεκινάει η έκθεση. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. Καλώς ήλθατε, 1980. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Σταβέντο και Μαρσό. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Έλλη Κοκκίνου, Άνδρο Μάχη. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Ακύλας από τη Eurovision. Και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, κλείνουμε τις συναυλίες με τη Ρία Ελληνίδου. Κάθε χρόνο μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Τα περισσότερα έσοδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι από αυτές τις συναυλίες. Το χαίρεται ο κόσμος και το στηρίζει αυτό το θεσμό και γι' αυτό συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα. Ζωή Κουτελοπούλου φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη παραμένει η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα μεταξύ των περιοχών Αγίου Βλασίου και Τσουκαλάδων στη Βιωτία. Η φωτιά δεν απειλεί οικισμούς. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε δύσβατο δασικό σημείο στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Και στα δύο μέτωπα συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν προκαλεί πλέον ιδιαίτερη ανησυχία, ωστόσο, η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Παρόλα αυτά, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν. Ο πυκνός μαύρος καπνός στο σημείο προέρχεται από υλικά που καίγονται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων. Στη σύλληψη δύο υπηκόων Βουλγαρίας, μιας 37χρονης και ενός 39χρονου, προχώρησε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού καβάλας του πυροσβεστικού σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11 το πρωί σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγκαίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση, λαμβάνοντας γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες, επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται λίγο πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι τα μέτρα να απαντήσουν στον πληθωρισμό και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει στην κοινωνία. Θα έχουμε περαιτέρω μείωση στους φορολογικούς συντελεστές, με έμφαση τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα δεν είναι ο κατεψυγμένος διπολισμός, αλλά η αυτοδύναμη πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε από την άλλη ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Απόφαση καταπέλτης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Τουρκίας. Ζήτησε να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβαλά, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη. Το δικαστήριο διέταξε την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβαλά, φιλάνθρωπο και εκδότη που είχε καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Ο Οσμάν Καβαλά, που έγινε σύμβολο της καταδίωξης και καταστολής της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017 και φυλακίστηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Κωνσταντινούπολη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν σήμερα για μια συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει έναν προσωρινό διάδρομο ρασιπλοείας εντός των στενών του Ορμούς. Προβλέπει μεταξύ άλλων μια επιχείρηση από ναρκοθέτηση στο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς επισκέφτηκε σήμερα Ισραηλινά στρατεύματα που σταθμεύουν στη Νότια Συρία και επανέλαβε την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να διατηρήσει στην περιοχή στρατιωτικές δυνάμεις όσο εξακολουθούν να υπάρχουν απειλές για την ασφάλεια του εβραϊκού κράτους. Η Κούβα καταδίκασε την παράταση του εμπάρκο που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν σε βάρος της περισσότερα από 60 χρόνια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες, εκτίμησε με ανάτησή του ότι παρατείνοντας το εμπορικό εμπάρκο, η Ουάσιγκτον εμένει στην πρόθεσή της να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Μεταξύ άλλων, είχε βραβευτεί με 11 Grammy, 3 βραβεία Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό της έργο, ενώ είχε αποκτήσει το προσωπικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.